χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπανά και κρυφτό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε. Σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου. Σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Ρώτησαν εμένα τι σε είχα.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη και γότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: είμαστε πάλι στο Amstel Live, γιατί έτσι σας αρέσει, από το Ολύμπικο Split Bar. Μόλις ακούσαμε το Μοναξιά μου όλα. Απόψε σε μια αλλιώτικη εκτέλεση, με νότες παραδοσιακές και το Πετρολούκα Χαλκιά στην παρέα μας. Πόσο εύκολο είναι να δέσουν αρμονικά δύο διαφορετικά είδη μουσική στο ίδιο τραγούδι?
1: Η μουσική δεν έχει σύνορα. Η μουσική είναι ίδια. Με οποιαδήποτε μουσική είμαστε το ίδιο. Έχουμε την ίδια γλώσσα. Μια γλώσσα μιλάει η μουσική μόνο.
0: Εσύ, Φίλιππε?
2: Εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχω επηρεαστεί πολύ από την παραδοσιακή
3: μουσική. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμενο.

Can't hear you. The baby let me scream. Tell me,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει και αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσινγκτον. Οι λεπτομέρειες μένει να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Αμπάς Σαρίφ. Ο ίδιος είπε ότι θα οργανωθεί αύριο στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική εξέλιξη και να αρχίσουν τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στα μέρη. Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δηλώνοντας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του ότι το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, εξέλαβε από την πλευρά του τη συμφωνία ως μεγάλη νίκη για το Ιράν, το οποίο ευχαρίστησε επειδή επέμεινε να συμπεριληφθεί σε αυτήν το μέτωπο του Λιβάνου. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του παρότρινε την κυβέρνηση στη Βηρυτό να εκμεταλλευτεί τη συμφωνία για να διώξει το Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου. Το Ιρανικό Press TV αναφέρει ότι 11 Ιρανικά πλοία διέπλευσαν την περιοχή που χαρακτηρίζει ως ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την οριστικοποίηση του κειμένου του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με μικρή άνοδο χθες, καθώς οι αγορές ήταν επιφυλακτικές πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Το Brent σημείωσε άνοδο 0,75% στα 79,5 δολάρια το βαρέλι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας και έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες τους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο θα αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Πήρα δούκα κατά της Άννας Διαμαντοπούλου με φόντο τοποθέτησή της για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνεται εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κύριος Δούκας. Είχε προηγηθεί αιχμηρή τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είχε πει η κυρία Διαμαντοπούλου. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται άλλα 76. Στη σύλληψη ενός 31χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες και κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων σε περιοχές της Αθήνας, προχώρησε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκε 22χρονος συνεργός του, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναζητείται. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ροστόφ της Νότιας Ρωσίας έπειτα από επίθεση με ντρόνους, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, Πορτογαλία Γκονγκό 1-1, Αγγλία Κροατία 4-2, Γκάνα Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-2 λίγα λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Εσύ στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
6: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
5: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
6: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
5: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
7: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
8: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 84.

Λευκό, παρθένο, ηχόχρωμα, Βαρβάρα Βιτζιλέου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έκανα σήμερα το πρωί. 5 και 2 πρώτα λεπτά. Λέω, καφές, πρώτο πράγμα. Δεύτερο πράγμα, TV. Αυτή είναι η μανιέρα μου το πρωί, έτσι, TV. Λοιπόν, κάθομαι και μπαίνω πάνω, Αργύρι, εσύ που κοιτάς, που έχεις πιο πολύ χρόνο από τη Βαρβάρα Βιτζιλέου, που είναι νέο κορίτσι. Μπαίνω σε αυτό το, πώς το λένε, το πόσο κάνει. Και λέω, τι θες σήμερα να αγοράσεις, τραπεζιώτη? Φέτα. Μπαίνω και βλέπω λοιπόν τιμές φέτας. Είχε Μασούτη, My Markets, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο, Τάδε Μάρκετ, Μπακαλόπουλος, Μπακαλίδης. Όλα αυτά, τέλος πάντων, οι υπεραγορές τροφίμων. Βρίσκω το πιο φθηνό. Τσεκ. Πάμε παρακάτω. Λέω, τι θες, τραπεζιώτη? Υγρό πλυντηρίου, ξέρω εγώ, απορρυπαντικό. Διαλέγεις την τιμούλα, είναι άλλο σούπερ μάρκετ. Λες, θέλω να αγοράσω κελί και χυμούς. Ε? Μπαίνεις μέσα και είναι ένα τρίτο σούπερ μάρκετ. Θέλω να αγοράσω και κάτι άλλο, ένα τέταρτο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, μόλις φύγω εδώ από την Αθήνα 984, μετά το πέρας του Mind the Trap του σημερινού, σήμερα 5/18/2026, πού θα πάει ο κύριος Τραπ πάνω, Αργύρι? Περιοδία στα σούπερ μάρκετ. Και επειδή έβλεπα το πρωί συναδέλφους να λένε, μα λέει, όχι, λέει, βοηθάει, λέει, το εργαλείο αυτό, γιατί βρίσκεις που έχει πιο φθηνό προϊόν κτλ. Πολύ ωραία. Αφενός αναζητείται ο χαμένος χρόνος, όχι μέσω του έργου του Προύστ, αλλά αναζητείται ο χαμένος χρόνος που έτσι κι αλλιώς τον πετάμε κάθε μέρα στα σκουπίδια, δουλεύοντας σαν τα σκυλιά τα μαύρα για ελάχιστα λεφτά. Λέω τώρα, όλο αυτό πραγματικά περνάει εκεί έξω στον κόσμο ως μέτρο καταπολέμησης της ακρίβειας, συγκράτησης της ακρίβειας? Ποια λεξούλα να χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε ακριβείς? Βάλε λίγο μουσική, γιατί νομίζω ότι βρήκα μια λέξη που κουμπώνει στο μυαλό μου περισσότερο. Δεν ξέρω και στο δικό σας.

Και με ρωτάει τώρα εκτός αέρα η Βιτζιλέου με τον Αργύρη, για πες τώρα ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνό. Λοιπόν, το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι ανά σούπερ μάρκετ, ανά προϊόν μάλλον, βρίσκεις διαφορετική, καλύτερη τιμή σε κάθε σούπερ μάρκετ. Δεν σημαίνει ότι, πώς λέγαμε παλιά Βαρβάρα, μάλλον εσύ δεν θα πω παλιά Βαρβάρα, γιατί σε είπαμε νέα. Εσύ πάνω Αργύρη, θυμάσαι παλιά που λέγαμε ότι για χαρτικά πάω στο τάδε σούπερ μάρκετ, τα έχει πιο φθηνά. Για απορρυπαντικά πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ, είναι πιο φθηνά. Έτσι δεν λέγαμε, πάει κάπως έτσι, δεν ήτανε? Πολύ χοντρικά μια γκάμα προϊόντων και έλεγες, οκ, ρε παιδί μου, θα πάω να πάρω 10 πράγματα εκεί. Τότε που ψωνίζαμε 10 πράγματα, τώρα πάνε τα 10 πράγματα. Τώρα λοιπόν πραγματικά κάντε ένα κόπο. Μπείτε σε αυτό το, πώς το λένε, το πόσο κάνει.gov.gr. Βάλτε ένα καλαθάκι έτσι με ψώνια και θα διαπιστώσετε ότι ανά 2-3 αντικείμενα, αν θέλετε να πάρετε 15 πράγματα, θα πρέπει να πάτε σε 3 ή 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Και μου λέει, ρωτάει ευλόγος ο Πάνος Αργύρης που ρυθμίζει τον ήχο, μου λέει, άμα θέλω, λέει, να κάνω όλο αυτό το δρομολόγιο γύρω-γύρω-γύρω, το πληρώσω σε βενζίνη. Τι του λέει όμως ο κύριος Τραπ που τα βλέπει τα πράγματα ψύχρεμα? Τι σου είπα, Πάνο Αργύρη? Θα πέσουν και οι τιμές στα καύσιμα, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της καρδιάς μας, άνοιξε τα στενά του Ορμούζ. Άρα θα πέ... δεν θα πέσουν οι τιμές στη βενζίνη, δεν θα πέσουν. Γιατί λένε από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, χθες διάβαζα, και αυτός δεν είναι κομμουνιστής, ούτε αριστερός, ούτε Τσίπρα θα ψηφίσει, ούτε είναι με το κουκουέ, ούτε τίποτα. Οι καρακαπιταλιστές του κερατά, έτσι. Είπε ότι η αγορά των καυσίμων θα επανέλθει στα προ-κρίσης επίπεδα, προ-πολέμου επίπεδα, μετά από μήνες θα έχουμε εξισορρόπηση. Άρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει εδώ. Της κερδοσκοπίας το κάγκελο ή το κέρατο. Διαλέξτε τώρα. 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, ή αλλιώς αν θέλετε με στις νόμιμες επισυνδέσεις Σταύρος Αμάραντος στο 2-13-09-09-100. Είπαμε, Πάνος Αργύρης ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, η Μπάρμπρα Βιτζιλέου είναι στην παραγωγή τη δημοσιογραφική μαζί με τον επαγγελματισμό πειθαρχία συνέπεια Πάνο Καβαδά και Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Βοήθειά σας, βοήθειά μας, τέλος πάντων θα το βρούμε.

Πώς το πες αυτό με το γάμο, Βιτζιλέου, νωρίτερα που μου έγραψες και δεν πρόλαβα το διαβάσω. Κάτι για τα προϊόντα έγραφε και είπε. Για πες το μου λίγο, η ακρίβεια είναι σαν τον γάμο 15 ετών. Καταρχάς δεν ξέρω τι έχει ο γάμος 15 ετών. Το τρως και δεν μιλάς, μάλιστα. Αυτό λέει η Βαρβάρα Βιτζιλέου, αναφερόμενη στην ακρίβεια. Εγώ θα αναφερθώ όμως με αφορμή τον γάμο των 15 ετών, που είναι γάμος περισσότερων ετών, στο γάμο της κυρίας Διαμαντοπούλου με το Πασόκ. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάθεται σε ένα γάμο που αισθάνεται ότι ιδεολογικά την κακοποιεί, ή σε ένα γάμο με τον οποίο δεν ταυτίζεται, τέλος πάντων. Ξέρεις, το ζευγάρι, έτσι λένε τουλάχιστον οι ειδικότεροι από εμάς, λένε ότι πρέπει, λέει, οι άνθρωποι να κοιτάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Όλοι αυτοί οι life coaches, τέλος πάντων, που είναι και της μόδας τώρα τελευταία, και πολιτικά και κοινωνικά και σε όλα τα επίπεδα, σου λένε, λέει, το ζευγάρι, λέει, πρέπει να κοιτάει προς τον ίδιο στόχο. Ναι, μανούλα μου, να κοιτάμε προς τον ίδιο στόχο. Αν δεν κοιτάει κάποιος όμως, τι γίνεται? Καλημέρα στην κυρία Άννα.

γελία προσέγγιση ακριβώς. Τώρα λίγοι το κατάλαβαν εχθές. Είναι γελία προσέγγιση, ας πούμε, η ανάγκη των πολλών, του 80%, στο οποίο αναφέρθηκε και στις δηλώσεις της για τα δημοσιονομικά και τα οικονομικά η κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι, ας πούμε, γελία η προσέγγιση των ανθρώπων εκεί έξω που αν κάτσεις σε μια καφετέρια, πας σε ένα καφενείο, περπατήσεις στον δρόμο, πας στο σούπερ μάρκετ που σου λέει «Μας έχει φάει την ψυχή ακρίβεια με το Μητσοτάκη. Κάντε κάτι να δούμε λίγο πώς θα πάμε παρακάτω το πράγμα». Είναι γελία προσέγγιση να υπάρξει σύμπτωση απόψεων των προοδευτικών δυνάμεων σε 2-3 πράγματα, στη δημιουργία μιας ευρύτερης αριστερής προοδευτικής συμπαράταξης των ανθρώπων. Είναι γελία η συζήτηση μεταξύ των δυνάμεων εκείνων που βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι το 80% των ανθρώπων υποφέρει οικονομικά. Είναι γελία η προσέγγιση και η αγωνία των ανθρώπων που ένας στους δύο δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές φέτος. Και αυτός που θα πάει, από αυτούς που θα πάνε, περίπου το 40-45% θα πάει για ελάχιστες μέρες φιλοξενούμενο σε κάποιο φιλικό σπίτι, Βαρβάρα μου. Γιατί θα βάλουμε ρεφενέ τα πράγματα γύρω-γύρω, γιατί κάπως θα την περάσουμε. Μάλλον είναι γελίο αυτό που σκεφτόμαστε οι πόλοι και είναι σωστό αυτό που λέει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, γιατί πάνω απ' όλα είναι η νοικοκυροσύνη των δικτών και της οικονομίας, όπως τους αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως τους αποδέχονται εκεί έξω, όπως μας λένε μπράβο, και μπράβο μας λέει και η κυρία Διαμαντοπούλου. Και έκανε ανάρτηση ο Δούκας στο X. Οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για όλα αυτά. Πείτε μου στο 6948 984 984.

0: Πάντως αυτό που βλέπω με τα λίγα γράμματα που ξέρω είναι ότι στις επόμενες εκλογές ο καθένας και η καθεμιά από το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, από τα αριστερά προς τα δεξιά, από τα δεξιά προς τα αριστερά και βάλτε και τα άκρα μαζί και όλα τα υπόλοιπα ρέστα, νομίζω ότι αυτές οι εκλογές θα είναι ενδεχομένως οι πιο κρίσιμες κάλπες που θα στηθούν από τη μεταπολίτευση και μετά, γιατί θα ξεκαθαριστεί η ραπτοστάρη, ο καθένας και η καθεμιά θα πάρει αυτό που πρέπει, όλοι ανεξαρτήτως οποιοδήποτε, δεν εξαιρείται ουδής αυτή τη στιγμή και ουδεμιά, και κυρίως ο καθένας θα πάρει τη θέση που του αξίζει ή τέλος πάντων όλα τα υπόλοιπα στο πολιτικό πεδίο. Γιατί γκώσαμε και στη σπέκουλα, γκώσαμε και στις προσωπικές ατζέντες, γενικότερα γκώσαμε και λεφτά δεν έχουμε, γιατί αν είχαμε λεφτά τουλάχιστον θα διασκεδάζαμε, θα παίρναμε popcorn. Άκουγα για παράδειγμα την κυρία Γρατσία εχθές. Φοβερή μεταγραφή η κυρία Γρατσία, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι είναι μεταγραφή επίπεδου Σεμπά στον Ολυμπιακό, όταν προσπαθούσαν να μας πείσουν τότε ότι έρχεται το φοβερό και τρομερό εξτρέμ που θα παίξει τέτοια μπάλα. Είναι τόσο μπαλάτος ο Σεμπά που περιμέναμε κι εμείς να δούμε στο Καραϊσκάκι. Τι να σου πω τώρα, πράγματα και θάματα. Τελικά ο τύπος δεν ήταν ούτε ένα κόψι με βαλέ, αλλά πήρε την κυρία Γρατσία, επιλογή της κυρίας Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού. Δημοσκοπικά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, το χώρο που αλώνει περισσότερο είναι τη νίκη του Νατσιού. Σε ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι που πάνε και προσεγγίζουν το χώρο αυτό και δηλώνουν διατεθειμένοι και διατεθειμένες να την ψηφίσουν, δηλώνουν κεντρώοι, κεντροδεξιοί, δεξιοί ή τίποτα, σε ένα ποσοστό που φτάνει περίπου το 60-65% αν τα βάλετε κάτω, με βάση την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Παριστάνουν ορισμένοι, πουλάνε και λίγο αριστερά μέσα, γιατί δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τα νερά θολώνονται, αλλά ο λόγος είναι βαθιά ακροδεξιός, σκοτεινά ακροδεξιός. Ακούσατε φαντάζομαι τι είπε χθες για την νομική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία με αφορμή τα όσα έγιναν και στη Δράμα τις τελευταίες ημέρες.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού.

0: Εταιρικού της Καμινάδας από τα υπολείμματα της Καπνιάς.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη, επιτέλους Πέμπτη, 18 Ιουνίου του 2026, στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Βαρβάρα Βιτζιλέου, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Σταύρος Αμάραντος στις νόμιμες επισυνδέσεις. Το 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις και σας ορκίζομαι, δεν σας ακούει κανείς άλλος. Και 6948-984-984, τα μάθατε, βάλε μουσική. Kiss your face. Διαβάζω στα νέα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο, αποκάλυψη, απίστευτο και όμως αληθινό. Θα λειτουργήσει, τι ζούμε ρε, σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ άλλο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Εκεί πάνω που είχαν και τα γραφεία οι άλλοι τώρα, πολύ ωραία. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Εγώ λέω να πηγαίνουμε και τους Ισραηλινούς τουρίστες εκεί πέρα μια βόλτα. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Ποια τρίκα έκαναν εντύπωση στα νέα και γιατί. Ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για να περάσει κανείς την πόρτα του. Και πώς θα συνδέεται με κάποιο τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Περνάμε ωραία πάντως, έτσι δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, μόλις ανοίξει αυτό το πράγμα, θα πάρω το φίλο μου τον κύριο Νίκο και θα πάμε μια βόλτα εκεί από το μουσείο. Θα πάρω και το φίλο μου τον Κώστα τον Οικονομόπουλο. Πάμε εκεί να δούμε κατασκοπικά πράγματα, να δούμε λίγο πώς κάνανε τη δουλειά οι Έλληνες James Bondides. Γιατί για να μάθουμε τώρα πώς γινόταν η δουλειά με τους άλλους τους James Bondides, εδώ πέρα αυτούς που ψάχνουμε να δούμε τώρα ποιος άκουγε ποιον, με ποιο τρόπο και όλα αυτά. Θα τα μάθουμε και αυτά συν του χρόνου. Καλά, έχουμε καταλάβει, αλλά θα μάθουμε και άλλα. Θα μάθουμε και άλλα, μου λέει ένα πουλάκι το επόμενο διάστημα. When you're alone, you're so alone. 6-9-48-9-84-9-84 και ο λόγος εσάς, για να δούμε στα μηνύματα. Γράφει εγώ, η Άννα κάνει αντιπολίτευση μέσα στο ίδιο της το κόμμα. Άλλο μήνυμα διαβάζω από τον Νικόλα. Διαβάζω τα μηνύματά σε όπως τα γράφετε ακριβώς. Έτσι δεν έχουμε τώρα μαμουσού. Ξεχνάμε ότι ο Ανδρουλάκης επικράτησε, λέει, στο δεύτερο γύρο με το 17% που πήρε Διαμαντοπούλου και το κατεύθυνε προς αυτόν, κόβοντας το δρόμο σε Γερουλάνο και Δούκα. Δεν γίνεται στον πρώτο γύρο να μη σε θέλει το 54 και στο β' γύρο να παίρνει 58. Όλα γίνονται στη ζωή, Νικόλα μου. Καλημέρα στη Μαρία. Στις επόμενες εκλογές θα γίνει το έλα να δεις, γράφει. Και το Μαξίμου την ξέρει πολύ καλά την τέχνη. Καλημέρα, αισιόδοξε τραπεζιώτη. Καλημέρα στην Τίνα. Οι πλατφόρμες φτιάχνονται για να δίνουν λεφτά στους παρατρεχάμενους. Καλημέρα στον Τάσο. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Αρίστυπος. Φίλε, όσο τις κάνετε πόλεμο, τόσο θα ανεβαίνει. Ποιος τις κάνει πόλεμο? Εδώ πέρα με βάση τα γεγονότα και τα τι λέει ο καθένας μιλάμε. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα και στην Χρύσα. Με το πόσο κάνει η κυβέρνηση μας λέει πόσο κορόιδα είμαστε. Εγώ θα το πω, φάτε μάτια ψάρια είναι όλο αυτό. Γιατί άμα δεν βγαίνουν τα λεφτά, τι να το κάνεις το πόσο κάνει. Προτείνει ο φίλος ο Μιχάλης να φωτοτυπήσουμε τις απόψεις της κυρίας Άννας και να τις μοιράζουμε στα σχολεία. Ναι, αλλά κλείσανε τα σχολεία.

Μπορούμε να τα πάμε όμως στα ιδιωτικά κολέγια. Πώς σας φαίνεται αυτό? Το πάμε το Σεπτέμβριο να μοιράζουμε δηλώσεις της Άννας απ' έξω. Είναι υπέρ. Αρκεί να είναι μη κερδοσκοπικά, λέει. Ε? Είδες πως μπερδεύεται γλυκά το πράγμα. Ε? Είδες πως κλείνεις το μάτι δίπλα προς τα δεξιά, κοιτώντας δίπλα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο καθένας τώρα στο πολιτικό του σπίτι ας κάνει ό,τι θέλει. Τα κάθομαι να τα λύσω εγώ τα προβλήματά τους. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Θεσσαλονίκη. Θες να φτιάξεις, λέει, μοσχαράκι κοκκινιστό με ρύζι. Μπαίνεις στην καταπληκτική πλατφόρμα που έφτιαξε η Πρωθυπουργάρα για να δεις τιμές. Τελικά κάνεις σκέτο ρύζι. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ζήτω το σκέτο ρύζι, θα πω εγώ. Καλημέρα στην φίλη την Βούλα. Τη κερδοσκοπία στο κάγκελο γίνεται εδώ και καιρό. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Μας ακούει από το τρίλοφο της Μακρακόμης. Τι ωραία στην πλατεία εκεί πέρα της Μακρακόμης, Βασίλη μου. Ε, τι ωραία. Τι ωραία. Εκεί πέρα είναι η αγαπημένη μου στάση. Όταν ανεβαίνω προς Καρπενήσι, μετά τη Λαμία, πάντα σταματάω με τη μηχανή. Πήρω ένα καφεδάκι εκεί και συνεχίζω. Καλημέρα στην Μαρία. Νοσηλευτές ζήτησαν ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και πήραν σε εισαγωγικά εθελοντική δουλειά μέχρι τα 70. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υγείας της κυβερνήσεως, Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα στον Υπουργό. Καλημέρα και στη Μάρο. Παίρνω το πατίνι μου και φεύγω για ψώνια. Μάρο μου, έρχομαι. Καλημέρα και στην Μπέγκη, καλημέρα και στο Χρήστο. Με διορθώνει ο Θέμης. Σωστός ο Θέμης. Το σωστό είναι James Bond, όχι James. Έτσι ακριβώς, Θέμη μου. James Bond, το θυμάστε το τραγούδι, ε? Συλλαλητήριο Παρασκευή 19 Ιούνιου στην Ομόνοια στις 7 το απόγευμα. Στη φυλακή η δολοφόνη της Πύλου, διαβάζω από την αφίσα που στέλνει η Κατερίνα. Σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά. Όταν από Βορύδη και Βελόπουλο ακούγεται ξεδιάντροπα ότι βάρκες πρέπει να βουλιάζονται, πρέπει να δοθεί απάντηση. Αύριο στις 7 στην Ομόνοια ζητάμε δικαιοσύνη για τους 600 που έπνιξαν στην Πύλο πριν 3 χρόνια. Η φίλη Κατερίνα στέλνει το μήνυμα, τα φιλιά μου και τις καλημέρες μου. Κατερίνα μου, να σε καλά. Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Και στη Νέα Δημοκρατία λέει: παρακαλάνε έμεσα τον Σαμαρά να μην κάνει κόμμα και αυτόματα του δίνουν ποσοστά. Καλημέρα. Είπαμε. Αλλά να ξαναπούμε. Πόσα θες να μας τρελάνεις, έπρεπε να λέγεται η πλατφόρμα, γράφει η άλλη φίλη η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Πινελόπη που μας ακούει από τα Σικάγα. Σημειώνει η Μαρία, 37.200 ευρώ μας κόστησε η αλλαγή ονομασίας του ή καταναλωτής. Σε πόσο κάνει?

0: στο μεταξύ, σε σχέση με την συμφωνία, μάλλον με αυτό το πλαίσιο συμφωνία που φαίνεται στο. Οποίο, όχι φαίνεται, καταλήξανε οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς. Και να δούμε πώς θα πάει αυτό στις επόμενες 60 ημέρες, γιατί εκτιμώ ότι θα δούμε πράγματα και θάματα και εύχομαι να διαψευστώ 1000% και όλα να πάνε καλά και να τερματιστεί ο πόλεμος. Αγκάθι παραμένει η στάση του Ισραήλ σε όλη αυτή την ιστορία και σε σχέση με το γεγονός ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και τον τερματισμό του πολέμου των επιχειρήσεων, δηλαδή του Ισραήλ, που έτσι κι αλλιώς έχει εισβάλει παρανόμως, όπως συνηθίζει να κάνει σε οτιδήποτε κάνει το Ισραήλ εκεί στην περιοχή στο όνομα της αμυνάς του, σε μια ζώνη στα νότια του Λιβάνου, στο όνομα της άμυνας. Όλα αυτά και γιατί πρέπει να εξουδετερωθεί η Χεσμπολάχ και τα λοιπά, και εμείς δεν έχουμε κάνει, είμαστε αθώοι στο Ισραήλ, είμαστε η μεγαλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής. Το αγκάθι του Ισραήλ λοιπόν και όλη αυτή αγκάθι ενός σχέση με την συμφωνία με ενοχλεί πάρα πολύ ως εργαζόμενος στα μέσα ενημέρωσης. Όλη αυτή η δυσκολία που εμφανίζουν εκδότες, αντιλαμβάνομαι τους λόγους βέβαια για τους οποίους δεν βγάζουν κιχ, καναλάρχες, αντιλαμβάνομαι τους λόγους για τους οποίους δεν βγάζουν κιχ, αλλά και διάφοροι άλλοι έτσι συνάδελφοι πολυτελείας, οι οποίοι επίσης δεν βγάζουν κιχ, για το γεγονός ότι όλος αυτός ο πόλεμος ξεκινάει επί της ουσίας από τις επιδιώξεις του Ισραήλ. Είναι Ισραηλινή ατζέντα όλος αυτός ο πόλεμος και όλα αυτά τα ρέστα που βλέπουμε. Και το γεγονός ότι κάποιοι επιλέγουν να σιωπήσουν ουσιαστικά τους βάζει θέση του συνενόχου στο έγκλημα, του συνεχιζόμενου εγκλήματος εκεί στη Μέση Ανατολή, σε βάρος των Παλαιστινίων, σε βάρος οποιοδήποτε ενοχλεί τους σιωνιστές συγκεκριμένα, το σιωνιστικό κομμάτι. Που συμπεριφέρεται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Κάποια στιγμή, ας λέμε την αλήθεια στον κόσμο, δεν ξέρω, ή τουλάχιστον ας ακούγονται και διαφορετικές απόψεις, για να μην θεωρηθεί ότι λέω κάτι ως ο μονόμιμος ιδιοκτήτης της αλήθειας. Σίγουρα δεν είμαι, αλλά μην παριστάνουν κι άλλοι όμως ότι είναι η δίθεν αντικειμενική. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τώρα μια άλλη κατάσταση, η οποία είναι αντικειμενικά διαμορφωμένη με στρεβλό τρόπο και την αντιμετωπίζουμε. Και εμείς, αλλά κυρίως την αντιμετωπίζουν άνθρωποι, θέλω να δούμε έτσι μια άλλη πτυχή του ζητήματος αυτή. Άνθρωποι που αναζητούν στέγη όταν πάνε να εργαστούν σεζόν το καλοκαίρι, ή άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν επίσης σεζόν, αλλά από την ανάποδη, εκτός των θερινών μηνών. Και τι εννοώ, για παράδειγμα, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα νησιά μας ή σε περιοχές έτσι πιο δυσπρόσθετες χώρας μας, γιατροί που επίσης διορίζονται ή πρέπει να καλύψουν θέσεις και κενά πάλι σε περιοχές που δεν είναι σε μεγάλα αστικά κέντρα, και αναζητούν τι αναζητούν. Αναζητούν στέγη, αλλά στέγη δεν βρίσκουν, και αν την βρουν είναι πάρα πολύ ακριβή. Πάμε να καλημερίσουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, τις γνώσεις του και τον τρόπο που βάζει τα πράγματα στον δημόσιο διάλογο, τον κύριο Θέμη Μπάκα, από το Πανελλήνιο Δίκτυο Κτηματομεσητών ή Real Estates. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα. Θέμη, μάλλον καλημέρα τώρα, τα κύριε Μπάκα νομίζω είναι λίγο υποκριτικά γιατί γνωριζόμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται δύσκολη η κατάσταση στο κομμάτι της στέγης, στο θέμα των ενοικίων για τους καθηγητές, για τους δασκάλους, οι οποίοι ξεσπιτώνονται βέβαια τέτοιο καιρό, κάθε χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Τα σπίτια δίνονται για τον τουρισμό. Πληρώνουν και εκείνοι από 3 νεφρά κάθε φορά το κόστος, και μετά με το που φύγουν οι τουρίστες επανέρχονται οι καθηγητές, οι δάσκαλοι των παιδιών μας, οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, και ξαναπληρώνουν πάλι τον κούκο αηδόνι. Τι ακριβώς γίνεται, Θέμου? Υπάρχει έλλειψη στέγης? Είναι απλώς οι τιμές ακριβές? Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι η πρόσβαση πλέον στην κατοικία δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα οικονομικό ζήτημα. Έχει εξελιχθεί σε κοινωνικό, αναπτυξιακό και δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει την κοινωνική συνοχή, την κινητικότητα των εργαζομένων και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους πλέον.
0: Ναι.
1: Το αναφέρω αυτό διότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί δεκάδες περιπτώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αδυνατούν να βρουν κατοικία, ιατρών που αρνούνται την υποθέτησή τους σε ιδιωτικές περιοχές και εργαζόμενοι που αναγκάζονται πολλές φορές να διαμένουν σε ακατάλληλους χώρους ή ακόμη και στα οχήματά τους. Mm-hmm. Έχουμε δει συγκεκριμένα ρεπορτάζ, τα έχουμε δει πλέον όλοι. Mm-hmm. Παράλληλα όμως, είναι αδιανόητο το ελληνικό κράτος να ζητάει από εκπαιδευτικούς γιατρούς, νοσηλευτές, λιμενικούς, αστυνομικούς να υπηρετούν σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης, mm-hmm. χωρίς να έχει εξασφαλίσει αξιοπρεπείς και προσιτές συνθήκες στέγασης. Και το πιο παράδοξο, πριν ξεκινήσω στα παραδείγματα, το πιο παράδοξο είναι το γεγονός ότι ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός που δεν αποδέχει την τοποθέτησή του. Mm-hmm. Το έχουμε δει και αυτό, λόγω αδυναμίας εξέδρασης κατοικίας αντιμετωπίζει αποκλεισμό 2 ετών από τους σχετικούς πίνακες προσλήψεων.
0: Εμ δεν βρίσκει σπίτι, εμ θα μείνει και απ' έξω.
1: Εννοείται.
0: Παραντίσκηνο δηλαδή, μείνε στο αμάξι, πάρε τροχόσπιτο.
1: Δηλαδή, ως τιμωρία εγώ τον αναφέρω. Μάλιστα. Και τον αναφέρω συνέχεια.
0: Ωραίο.
1: Τότε συμβαίνει. Mm-hmm. Σε περιοχές όπως είναι χαρακτηριστικά η Μύκονο, η Σαντορίνη και η Πάρος, τρία νησιά τα οποία πραγματικά είναι τρία νησιά τα οποία έχουν μια ξεχωριστή οικονομία.
0: Yeah.
1: Τρία νησιά τα οποία θα καλεστεί ο γιατρός, θα καλεστεί ο άνθρωπος, ο κρατικός λειτουργός, στα σώματα ασφαλείας, να προστατεύσει ουσιαστικά και τους συμπολίτες μας που διαμένουν εκεί μόνιμα, αλλά και τους ταξιδιώτες, τουρίστες που απαιτούν τη χώρα, τη βαγιά βιομηχανία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά πέρυσι το καλοκαίρι ένα αστυνομικό, ο οποίος με ένα τηλέφωνο κινητό τράβηξε ένα βίντεο και έδειχνε σε ένα δωμάτιο να μένει με πέντε συναδέλφους και να λέει: δεν έχω ζήσει έτσι, λέει, ούτε φαντάρος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι παράλογα από την άλλη μεριά να λέμε στον γιατρό: ξέρεις κάτι, θα πας στο νησί αυτό να δουλέψεις, να εργαστείς, γιατί πρέπει να προσφέρεις υπηρεσίες σου στους μόνιμους κατοίκους, αλλά ταυτόχρονα να είσαι και αυτός ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες σου σε αυτά τα εκατομμύρια τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα να αφήσουν τα χρήματά τους. Και εμείς, σαν πολιτεία, για αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουμε τις υποδομές. Και σας πω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ότι αυτή τη στιγμή στη Μύκονο έχουμε 3.352 ακίνητα και γραμμένα στον κλάδο καλλιχρόνων μισθώσεων. Σε Σαντορίνη έχουμε 4.308 ακίνητα και γραμμένα στον κλάδο καλλιχρόνων μισθώσεων. Και στην Πάρο 2.725 ακίνητα. Αυτή είναι η δυναμική που έχει καταγραφεί επίσημα πέρυσι το Μάιο του 2025.
0: Mm-hmm.
1: 26, συγγνώμη, ένα μήνα πριν. Τότε συμβαίνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα. Πάει κάποιος στην Πάρο. Συμπάρουν σε μια κατοικία στον κάμπο, 24 τετραγωνικά μέτρα, ζητάει ο ιδιοκτήτης 3.900 ευρώ για 6 μήνες. Σε μια κατοικία 50 τετραγωνικά μέτρα στις Λεύκες, ζητάει 700 ευρώ το μήνα. Στην Μύκονο, στην χώρα της Μυκόνου, έχουμε σπίτι 45 τετραγωνικά που ζητάνε 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Στην Καλαφάτη, σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, το ζητούμενο μίσθωμα είναι 1.200 ευρώ το μήνα. Στην Άνω Μερά, για ένα σπίτι 30 τετραγωνικά, 780 ευρώ. Σε μια κατοικία στην περιοχή Κλουβά, 25 τετραγωνικά, για 6 μήνες ζητάει 5.000 ευρώ. Στην Ψαρού, σε ένα υπόγειο σπίτι 25 τετραγωνικά μέτρα, ζητάει 6.500 ευρώ για 6 μήνες. Αυτά τα ποσά που ακούει ο κόσμος, συζητάμε για 700, 800 και 1.000 με 1.100 ευρώ το μήνα.
0: Για σπίτια 50 τετραγωνικά τώρα.
1: 25, 30, 35.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι το εξής εδώ. Αυτός ο άνθρωπος θα καλεστεί να πάει να εργαστεί. Τι εισόδημα παίρνει το μήνα? Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός, δεν γνωρίζουμε όλοι μας ποια είναι τα εισόδηματά του, δεν είναι περίπου κάτω από 1.000 ευρώ στον οδιόριστο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γνωρίζουμε σαν άνθρωπος ο οποίος είναι κρατικός λειτουργός του σώματος ασφαλείας και εισπράττει περίπου 1.000
0: ευρώ. Κύριε Μπάκα, πώς ρυθμίζεται αυτό? Γιατί μας λένε ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Καμία αγορά δεν αυτορυθμίζεται. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Τι ακριβώς, δηλαδή, εγώ έχω κληρονομήσει ένα σπίτι από τη μάνα μου και τον πατέρα μου 25, 30, 40, 50 τετραγωνικά και έρχεται ο Θέμης Μπάκας και του λέω θα μου δίνεις 8, 7, 9 εκατοστάρικα το μήνα γιατί απλά έτσι είναι η αγορά. Τι σημαίνει έτσι είναι η αγορά?
1: Να σου πω το εξής.
0: Δηλαδή, ποιος επιβιώνει τελικά?
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ότι κανείς δεν μπορεί να πει σε έναν ιδιοκτήτη τι ζητούμενη τιμή.
0: Ναι, προφανώς, αλλά.
1: Αλλά, όταν αυτή τη στιγμή, σαν κράτος, σαν πολιτεία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις? Να σε πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις? Αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Ρίχναν και του Τάιρικ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Τον 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Αρίντς Ελουστόντο, έχει θέσει στα υπόψη ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιταδέα Κλουζ θα είναι ο αντίπαλος του Δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου, εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των ασπρόμαυρων φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για αντικαταστάτη του Ρασβάλου Τσέσκου. Αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλη. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Athens Καλλιθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμαντούσο για τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1-1. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από την ζωή προπονητής της Σάντε Μπρέστ, Ερικ Ρουά, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τρατοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως απεκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με την εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα» με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και τον κύριο Γεωργιάδη, και οι 9 με 10 πρωινιάτικα είναι. Απλά αυτή είναι ακόμη πιο πρωινιάτικα.
0: Αυτή είναι πολύ, από τις 7 μέχρι τις 10. Ο Αργύρης Οντινόπουλος θα είναι μαζί σας από τη Δευτέρα. Σήμερα και αύριο θα είμαστε εμείς, προσπαθώντας να καλύψουμε το κενό που δεν καλύπτεται. Έχει πολλά χιλιόμετρα ο Αργύρης στα μικρόφωνα και όχι μόνο. Λοιπόν, τσάμπας 1, τσάμπας 2, τσάμπας μάγκας, τσάμπα από εδώ, τσάμπα από εκεί, ο τσάμπας πέθανε, ο τσάμπας δεν υπάρχει. Έχουμε μπερδευτεί λίγο, κύριε Πορναρά.
1: Ναι, κύριε Γεωργιάδη.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα για το πρώτο τσάμπα 1, τσάμπα 2, είναι τα εισιτήρια των λεωφορείων.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι κατάλληλος να μας πει με αριθμούς και να κοντράρουμε και λίγο αν είναι αληθινή, αν είναι ψεύτικη, είναι ο πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών, ο κύριος Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είστε αυτός που μπορείτε να μας μιλήσετε με αριθμούς. Τι σημαίνει αυτό με τα εισιτήρια που είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι τα 24 και ο κύριος Τσίπρας, όλοι.
2: Κοιτάξτε, κύριε Γεωργιάδη, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι έχουμε το φτηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, το 1,20 ευρώ. Αυτό το εισιτήριο, για να κατιέται στο 1,20, δηλαδή να είναι το πιο φτηνό εισιτήριο στην Ευρώπη, γίνεται γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά το επιδοτεί. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε το κόστος της λειτουργίας της δημόσιας κοινωνίας στην Αθήνα μόνο είναι 320 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός του ΑΣΑ που αφορά δηλαδή λεωφορεία, μετρό κτλ.
0: Είπατε 320.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Πώς είναι εις πράξη τα εισιτήρια? 140 περίπου τώρα αυτά τα ποσότητα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν στο περίπου, ναι.
2: Στο 140 εκατομμύρια. Που σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε και 180 εκατομμύρια μείον. Αυτό το μείον η κυβέρνηση της Δημοκρατίας συνειδητά το συμπληρώνει με κρατική επιχορήγηση. Που σημαίνει λοιπόν ότι χρηματοδοτώντας τη δημόσια συγκοινωνία στην Αθήνα, το αυτό συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Η εισπράξη είναι γύρω στα 110 εκατομμύρια, όταν ο προβλησμός είναι γύρω στα 200. Άρα λοιπόν αυτές οι στηρίξεις του Ταμείου των Δημοσίων Συγκοινωνιών γίνεται για να μπαίνει χαμηλά το εισιτήριο. Ο άλλος τρόπος είναι να αυξήσουμε το εισιτήριο και να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε τον προϋπολογισμό των εταιρείων αυτών. Εμείς επιλέξαμε λοιπόν να κρατήσουμε χαμηλά το εισιτήριο, να έχουμε πολύ σημαντικά εκτοπικά προγράμματα. Μόνο να σας πω ότι ο άνεργος νέος έχει δωρεάν χρήση του λεωφορείου και των μέσων μας και το χώρα. Ο φαντάρος, ο φοιτητής, όλοι αυτοί έχουν εκτοπικά στη μισή τιμή των εισιτηρίων. Και βέβαια όποιος παίρνει την μηνιαία κάρτα διαδρομών, αυτή του έρχεται γύρω στο 0,60 το κόστος της διαδρομής. Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολύ φτηνό εισιτήριο, το οποίο αυτή η κυβέρνηση προσφέρει προς τον Έλληνα εργαζόμενο και τον άνθρωπο που κάνει την καθημερινή χρήση των λεωφορείων και των κρατικού μετρού και του προστιακού του τράμου.
0: Και τι θα σήμαινε, κύριε Οικονόμου, αν είτε με τον κύριο Ανδρουλάκη ή μέχρι των 24 δεν πληρώνουν τίποτα, ή όλοι, όπως λέει περισσότερο, να ξεκινήσουμε με το όλοι που λέει ο κύριο Τσίπρας?
2: Αν δούμε τον κύριο Τσίπρα το μέτρο, σημαίνει λοιπόν τα 140 και τα 110 που στενούν και 250 εκατομμύρια δεν θα τα εισπράττει το κράτος και οι υπηρεσίες και οι εταιρείες που κάνουν τη δημόσια συγκοινωνία, που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά τα 250 εκατομμύρια κάθε χρόνο, αν πούμε μια τετραετία, εκεί της κύριος Τσίπρα, δηλαδή ένα δις σε μια τετραετία, θα πρέπει η κυβέρνησή του με κάποιο τρόπο να τα καλύψει. Και αυτό.
0: Ο κύριος Χριστίδης είπε 585 εκατομμύρια απευθείας ανάθεση σε συμβουλευτικές εταιρείες και τι σας συμβούλευσαν τελικά και γιατί χρειάζονται. Ορίστε, να τα λεφτά λέγεται τα εισιτήρια για τους μέχρι 24. Ο κύριος Χριστίδης, το πιστεύω.
2: Αυτές τώρα οι προσεγγίσεις είναι κυρίως λαλούν και 10 χορεύουν, λέω. Διότι, να ξέρετε κάτι τώρα, ή θα είμαστε σοβαροί και θα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα για αυτά που λέμε, ή θα πετάμε κατά ετούς. Δεν είναι κάθε Δευτέρα. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να μιλάμε για τα εισιτήρια και τη συγκοινωνία, θα μιλάμε για εισιτήρια και συγκοινωνία. Και ρωτώ, το ένα δις που θα υπάρξει στη συγκοινωνία, Πώς θα το καλύψει ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, δεν λέει τίποτα ποσά, μιλάει για γύρω σε μια τετραετία 150 εκατομμύρια ουσιαστικά. Ότι θα είναι η απώλεια.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι μέσα στο, ότι μέσα στο πρόγραμμα που έχω καταθέσει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ βρίσκονται αυτά τα χρήματα κοστολογημένο. Λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Αλλά εμείς το ξεκινάμε τον κ. Τσίπρα που λέμε όλοι.
2: Να δείτε, δεν σας μιλάω γενικά κι όσο, σας μιλάω τι γίνεται σε αυτόν τον κωδικό που λέγεται.
0: Γι' αυτό είστε μαζί μας, γιατί ξέρετε τους αριθμούς.
2: Αστική συγκοινωνία, δημόσια συγκοινωνία. Αν θέλετε τώρα εκεί να βάλουμε τον προϋπολογισμό. Τι να σας πω, μια των σχολείων, της υγείας, των διαφόρων, των ενόπλων δυνάμεων και ό,τι άλλο τέλος πάντων γίνει στη χώρα. Είναι μια συνάντηση, συζήτηση αυτή, η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Εγώ με ρωτάτε για τα εισιτήρια και για τις συγκοινωνίες, σας απαντάω για εισιτήρια και συγκοινωνίες. Άρα λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Την ώρα που αυτή η κυβέρνηση, τη δημόσια συγκοινωνία την έχει τιμήσει και την έχει υποστηρίξει. Θυμίζω ότι 1.400 καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα στη δημόσια συγκοινωνία και μέχρι το 2024 αυτά θα έχουν γίνει 2.000 λεωφορεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά από 30 ολόκληρα χρόνια έρχεται μια κυβέρνηση, ονομάζεται ότι ονομάζεται νεοφιλελεύθερη, να έρχεται εκεί δεξιά. Μια κυβέρνηση λοιπόν και αφιερώνει 2 δισεκατομμύρια πρώτη φορά τα χρονικά για τη δημόσια συγκοινωνία για να μπορεί να έχει ένα καινούριο λεωφορείο με το κλιματισμό του, με αξιοπρεπείς όρους μεταφοράς, μετακίνησης, ο μέσος πολίτης. Όχι για την ελίτ, όχι για αυτούς τους λίγους έχοντες και κατέχοντες. Για τον κάθε πολίτη να έχουμε πλέον δημόσια συγκοινωνία.
0: Καλά, θέλουμε και λίγο καθαρισμό των λεωφορείων. Είχαμε και πολλά προβλήματα με τα λεωφορεία. Τα γνωρίζουμε αυτά. Δεν είμαστε και, λοιπόν, και τόσο καλή κατάσταση.
2: Τα χρέπια που κυκλοφορούσαν και τα αφήναν οι προηγούμενοι να κυκλοφορούν για 30 χρόνια, τα πέταξε και βάζει καινούρια λεωφορεία. Λάθος γήπεδο επέλεξαν να ξεκινήσουν τη νέα τους καριέρα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαββουλάκης, θα έλεγα εγώ.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι νέα καριέρα, ο κ. Τσίπρας είναι η νέα ξανά το rebranding του.
2: Εντάξει, τότε αν κάνουμε, αφού θέλει να γίνει πολιτικός ηγέτης, ας επιλέξει σωστά τουλάχιστον το γήπεδο στον οποίο θα παίξει. Γιατί νομίζω ότι η δημόσια συγκοινωνία είναι από τα σημεία που θα πιστώσει θετικά ο κόσμος. Και νομίζω ότι παίζει και το όλο τους ήδη συμμετρήσεις αυτό το 30%. Θεωρώ ότι συνηθιμά ότι τουλάχιστον σε αυτό το σημαντικό τομέα της καθημερινότητας έχουμε κάνει ένα καλό έργο.
0: Λοιπόν, η Εμμανουέλα, καλημέρα Εμμανουέλα, γράφει κάτι το οποίο εγώ θα συμφωνήσω. Θα μπορούσα να ήταν και δική μου ερώτηση για να μην το ρίχνω στην Εμμανουέλα. Ο Πρωθυπουργός λέει δεν τα κατάφερα με την ακρίβεια, αλλά θα την καταφέρω μετά από 7 χρόνια γιατί θα αλλάξω την επόμενη τετραετία. Και ο κύριος Τσίπρας λέει δεν είμαι εγώ που ήμουν το 15-19, είμαι ένας άλλος Τσίπρας και θα τα αλλάξω, θα τα κάνω όπως τότε. Ποιο να πιστέψουμε και γιατί να πιστέψουμε κάτι τέτοιο και τους δύο μαζί?
2: Η ακρίβεια δεν είναι μια στατική έννοια. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη άπαξ. Θυμίζω στην αγαπητή ακροάτρια ότι το 22 είχαμε τον Ουκρανικό πόλεμο που τίναξε στον αέρα όλα τα ενεργειακά συστήματα του κόσμου. Μετά έχουμε τον πόλεμο εδώ πριν από 3-4 μήνες, αν το κατάλαβε, στο Ιράν, όπου εδώ σχεδόν φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού για να μπλέξουμε με παγκόσμιες αναφλέξεις και να την εκτίσουμε στον αέρα ο πλανήτης. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται τελικά.
0: Ναι, τώρα όμως.
2: Δεν είναι ότι παρενέργειες.
0: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ.
2: Εμείς ζούμε σε ένα συννεφάκι.
0: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ, και το. Ο πληθωρισμός του 10% τότε περίπου, 9-10%, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήμασταν πρώτοι στην Ευρώπη και τώρα με το 5% πληθωρισμό είμαστε πάλι πρώτοι στην Ευρώπη. Δηλαδή είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης η οποία έχει το πρόβλημα των πολέμων.
2: Ναι. Να τα πω και εγώ όπως το ξέρω.
0: Φυσικά γι' αυτό και σας ρωτάμε.
2: Είμαστε 10,5, δεν ήμασταν πρώτοι. Θυμίζω ότι η Γερμανία, αν είναι ποτέ δυνατόν, είχε πληθωρισμό 12%. Θυμίζω ότι ήμασταν στη μέση της Ευρώπης. Θέλω να θυμίσω ότι μετά από το 10,5 φτάσαμε τον πληθωρισμό στο 2%, 2,2. Και ξανανέβηκε στο 5% λόγω του Ιράν. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν γίνεται κάτι το οποίο το επηρεάζει διεθνή γεγονότα, καλό είναι να σεβόμαστε τα διεθνή γεγονότα και να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο.
1: Μάλιστα, εκτιμάτε.
2: Άρα λοιπόν, να κρίνει μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό, αν σε αυτές τις μεγάλες περιπέτειες που περνάει ο κόσμος μας γενικώς. Μπορεί και κατάει τη χώρα σε μια σταθερή τροχιά, με ασφάλεια, και μπορούμε σήμερα εμείς εδώ να κάνουμε ότι δεν έχει και τίποτα, δεν έχει γίνει και τίποτα δίπλα μας.
1: Εκτιμάτε δηλαδή, κύριε οικονόμου, ότι τώρα που τελειώνει ο πόλεμος, αν όλα πάνε καλά, θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ότι θα αποκλιμακωθεί, ακριβώς θα αποκλιμακωθούν οι υψηλές τιμές?
2: Εγώ βλέπω ότι έβαζα πετρέλαιο στο αυτοκίνητο 2 ευρώ πριν από 1,5-2 μήνες και τώρα το βάζω με 1,55-1,60. Ήδη. Προφανώς και εσείς το κάνετε αυτό.
0: Εγώ όμως βλέπω ότι τιμές στα σούπερ μάρκετ, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μας, δεν έχουν ίσα ίσα ανεβαίνουν κάθε τόσο.
2: Και θα δούμε τώρα, γιατί με το πόσο κάνει, θα δούμε τις τιμές. Δεν βλέπω σήμερα ενεργητικές τιμές, ότι σε ένα σούπερ μάρκετ τώρα, το ίδιο προϊόν είναι με απόκληση μέχρι 2 ευρώ και 2,5 ευρώ.
0: Αυτό όμως είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Αυτό το ότι η ίδια εταιρεία, το ίδιο σούπερ μάρκετ, στο Ήλιον και στο Πέραμα και στην Βραβρώνα, το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν το πουλάει άλλες τιμές, είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
2: Όχι, αγαπητέ, δεν έχουμε διακρίνηση, δεν είμαστε κομμουνιστικό καθεστώς.
0: Το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν.
2: Δεν έχουμε κομμουνιστικό καθεστώς να έχουμε διακρίνηση. Έχουμε ένα καθεστώς το οποίο είναι ελεύθερη αγορά και θα μας. Είναι το βάση του ανταγωνισμού. Όμως έχουμε έλεγχο στην σκοκέντρια. Εκεί λοιπόν, όταν οι τιμές είναι μέσα στα πλαίσια λοιπόν του ελεύθερου ανταγωνισμού, μπορώ να διαλέξω το φτηνότερο προϊόν που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ. Και σήμερα μια καλή εφημερίδα έχει βγάλει 4-5 παραδείγματα. Φανταστείτε για 9.000 προϊόντα, τα οποία πραγματικά μπορεί ένας καταναλωτής να δει και να ελέγξει. Βέβαια, θα μου πείτε 9.000 και να το ελέγξω.
0: Αυτά που μας ενδιαφέρει, όχι, δεν θα ελέγξω τα 9.000. Αυτά που μας ενδιαφέρει. Αλλά αν δω εγώ στο Ήλιον το καφέ.
2: Ένα νοικοκυριό δεν χρησιμοποιεί 9.000 προϊόντα.
0: Όχι, αλλά αν δω τον καφέ στο Ήλιον.
2: Τα 50 προϊόντα λοιπόν που χρησιμοποιεί την καθημερινή του διαβίωση, πάνω κάτω λέω, θα τα ελέγξει και θα δει πού έχει το πιο φθηνό καφέ, πού έχει το πιο φθηνό.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να φύγω από το Ήλιον και να πάω στη Βραβρώνα για να πάρω το φθηνότερο καφέ.
2: Δεν ξέρω
0: αν είναι
2: στο
0: Πέραμα, γιατί πάω στο Πέραμα. Λέω Ήλιον, γιατί εδώ είμαστε και πάω στο Πέραμα.
2: Και αν είναι λίγο πιο δίπλα και μαζέψω από 5-6 προϊόντα, λίγο πιο δίπλα, και μέσα σε μία κίνηση γλιτώσω ένα 10-20%, τι να κάνω.
1: Θέλω να ρωτήσω, κύριε οικονόμου.
2: Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τα εργαλεία, και αυτό γιατί ακούω από χθες ότι άμα θα πέσει ακρίβεια και σιγά τι είναι και τι έγινε. Κοιτάξτε, σε κακούς τίποτα δεν του αρέσει και τίποτα δεν του φτάνει. Αλλά αν έχουν ένα εργαλείο κόσμος, σοβαρό, ωραίο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που λέμε και θα πολέμησε τις ακρίβειες, έστω χρησιμοποιήσουν, δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Τι διαφορά είναι, ένα ερώτημα που από χθες το είχαμε πάρει εδώ στην εκπομπή από ακροατές. Τι διαφορά έχει το ή καταναλωτής από το πόσο κάνει?
2: Το μέγεθος του δήματος, καταρχάς, πιστεύω. Πρώτα απ' όλα, το εύρος. Το εύρος είναι πολύ τεράστιο στο πόσο κάνει. Δεύτερον, το πόσο κάνει έχει την ευθύνη του Υπουργείου. Είναι μια πρακτική ενέργεια. Είναι, ναι. Όλοι ρωτάτε τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει το Υπουργείο, τι κάνει το κράτος. Έκανε.
0: Τώρα τι έκανε, το έκανε πόσο κάνει. Τη διαφορά που έχει. Καταγγελτικό δεν έχει ακόμα, νομίζω, αλλά θα μπει και στο πόσο κάνει.
2: Όχι, έχω υπόψη μου, το έχει καταναλωτής, νομίζω έχει πολύ μικρό δείγμα προϊόντων. Καλό είναι, ωραίο είναι, αλλά το δείγμα το εύρος του προϊόντων είναι μικρό. Εδώ μιλάμε είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο. Οπότε είναι πιο ουσιαστικό και πιο εύχριστο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, και να κλείσουμε με την τελευταία ερώτηση. Γιατί έχω την αίσθηση, προσωπική και σας ρωτάω φυσικά, ότι ο Πρωθυπουργός όποτε κάνει προεκλογικές κινήσεις, που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, νιώθει την ανάγκη να λέει όχι, εκλογές θα γίνουν το 27. και να το λέει και να το ξαναλέει.
2: Για αυτούς οι οποίοι δεν θυμούνται τι έχει πει την προηγούμενη φορά και συνδεδεύουν
0: τώρα, πάσες μαθήσεις κύριε Υπουργέ. Πάσες μαθήσεις Μήτρη, πάρεις με το ξαναλέγει να το ακούσουμε πάλι. Εγώ είπα, είναι σαν να νιώσεις την ανάγκη. Δηλαδή μας βάζεις και εμάς σε ίντριγκα.
2: Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει ο, να έχετε ως κίνητο τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει την ίδρυγα. Είναι δημοσιογραφική πάντα λέω. Αλλά τέλος πάντων, αφού βοηθάει και αυτός με τον λόγο του, θα σας πω όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Παρακαλώ.
2: Οι εκλογές μπορεί να, οι εκλογές πρέπει να γίνουν μέχρι και τον Ιούνιο του 27. Εγώ το βλέπω και καλή εποχή, 30 Μαΐου δηλαδή, άνοιξη, να γίνουν οι εκλογές. Όμως, θα το αποφασίσει τελικά ο Πρωθυπουργός. Άνοιξη είπε το 27.
0: Βάστε
2: λοιπόν στο μυαλό σας ότι οι εκλογές θα γίνουν από 30 Μαΐου έως 30 Μαΐου, εκεί περίπου να έχετε στον πάνω κάτω το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, ο πρώην υπουργός μεταφορών, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θανάση, καλημέρα. Όπως άκουσες, γιατί έγινε αυτή η ερώτηση, είναι το ότι έχουμε παίξει σε δύο πολέμους. Και αφού έχουμε παίξει σε δύο πολέμους, το λογικό είναι η ακρίβεια να υπάρχει όπως υπάρχει παντού. Και θυμόμουν καλά ότι είχαμε φτάσει στο 10% τότε τον πληθωρισμό πάνω.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω πως μου ήρθε ως φλασάκι. Ναι. Ότι, γιατί δεν περίμενε, δεν ήξερα ότι θα μιλήσει για τον πρώτο πόλεμο και το 10. Ναι, έγινε 2,5, αλλά τώρα είμαστε πρωταθλητές.
1: Είμαστε πια πρωταθλητές.
0: Σαν τον υπουργό. Ναι. Έχουμε και πρωταθλητή υπουργό. Και πρωταθλητή υπουργό Πασόκ. Έτσι. Ο πρωταθλητής υπουργός μας είναι Πασόκ.
1: Κύριος Πιερακάκης, ναι.
0: Είναι Πασόκ. Αυτό που λες εσύ για το Πασόκ. Ναι, να δεις το τι κάνει το Πασόκ.
1: Εγώ λέω το τι κάνει το ανδρουλακικό Πασόκ. Τώρα αυτοί που φύγανε, φύγανε.
0: Το Πασόκ είναι εδώ.
1: Μα είναι σαν να λέμε τώρα ότι τι κάνει η ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας και να βλέπουμε τους παίκτες που έχουν πάρει μεταγραφή και μεγαλουργούν σε άλλη ομάδα.
0: Δεν έχει
1: μα
0: σημασία.
1: Αυτοί έχουν φύγει.
0: Δεν έχει
1: κάνει
0: σημασία.
1: Η ομάδα μας
0: δεν
1: εδώ.
0: Δεν έχει σημασία. Όταν αγαπάμε έναν παίκτη και φεύγει, όταν εγώ που είμαι ΑΕΚ και έφυγε ο Νικολαίδης και πήγε στην Ατλέτικο που πήγε.
1: Γιατί
0: ο Τσάρτο
1: είναι.
0: Δεν ήμουνα μαζί με την Ατλέτικο γιατί είχε πάει ο Τσάρτο.
1: Γιατί οι Πασόκοι δηλαδή χαίρονται για τον Πιερακάκη και τον.
0: Κανονικά δικά τους παιδιά είναι.
1: Και για τον κύριο Χρυσογοίδη για το έργο που μπορεί να κάνουν.
0: Κανονικά δικά τους παιδιά θα πρέπει να είναι χαρούμενοι που εξελίσσονται.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνουν μεταγραφή. Και να πω στο Θανάση, Θανάση, πες μας, επειδή είπα και Βραβρώνα τυχαία λόγω του δώρου, πες μας και τι γίνεται και εκεί στην Κερατέα. Που είναι και.
1: Από τιμές.
0: Από τιμές.
1: Ναι.
0: Που η Κερατέα είναι, ξέρεις, είναι και. Έχει και Κερατέα Λαύριο, είναι δικά μας παιδιά.
1: Τι εννοείς. Γαλάζια, γαλάζια.
0: Ονοείται, όχι, δεν είναι γαλάζια δικά μας παιδιά, εκεί μεριά.
1: Γιατί εγώ σκέφτηκα το χειροκρότημα του κυρίου Κυρανάκη τώρα και γι' αυτό πήγα στο Γαλάζια.
0: Καλά εσύ.
3: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
0: Αυτό το χειροκρότημα, όσοι μας ακούσατε χτες, μπήκε γιατί τον χειροκροτούν στα Καλάβρητα, στο Δήμο Καλαβρίτων και στο Δήμο Αγιαλίας, διότι είχε πει στη Βουλή ο οδοντοτός δεν θα κλείσει ποτέ. Μία που το είπε, μία που είναι κλειστός. Ακόμα.
1: Και χθες, για όσους δεν ακούσατε, είχαμε τους δημάρχους για αυτό το
0: και Αγιαλίας και Καλαβρίτων, για να μας πούνε το πόσο σημαντικό για την περιοχή, αλλά και για όλη τη χώρα, γιατί είναι μοναδικό φαινόμενο ο οδοντοτός, είναι το ότι έκλεισε. Και το δεν ανοίγει.
1: Το Υπουργείο και ο κύριος Μυρανάκη και ο κύριος Κυρανάκης μαζί με τον ΟΣΕ επικαλούνται βέβαια λόγους ασφαλείας. Ότι γίνονται κάποιες κατολιστήσεις. Τώρα, αυτό επικαλούνται.
0: Τώρα θα το.
1: Απλά έχουν άλλη άποψη οι δήμαρχοι. Έτσι, για να λέμε όλες τις απόψεις.
0: Θα το επικαλείται και ο Σκότσερ.

0: είναι καλύτερα. Λοιπόν, Σύφνος, την επόμενη Πέμπτη. Εφόσον,
1: 25 του μήνα.
0: Εφόσον δεν μπορούμε να πάμε διακοπές το 47%, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, με ερωτήσεις, έτσι. Εμείς εδώ προσπαθούμε να σας στείλουμε διακοπές. Σύφνο, τρεις μέρες για νυχτερεύσεις στο πραγματικά πολύ καλό ξενοδοχείο. Μπείτε να το δείτε, παιδιά, το
1: Όστρια. Βάλε και τη γυαλιά σου, γιατί.
0: Μπείτε να το δείτε το Όστρια στον Πλατή Γυαλό. Οικογενειακή επιχείρηση, η θέα του, όλα τα λεφτά. Το νησί του Τσελεμεντέ, έτσι όπως το λέμε, δεν μπορούσε να μην έχει φαγητό. Οπότε ο Σύλλογος Επισητισμού και Γενικών Επαγγελματιών δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Άρα, δύο φαγητούλια. Ένα δώρο από τον Άνιδο, εδώ στο Νανινό, εδώ στο Γενικολάου. Πάρτε τις κάτι για να πάτε. Θα περάσετε καλύτερα. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Θα είναι πολύ καλύτερα, δεν θα τις πάρετε κάτι. Και για όποιον δεν πάει σε Σύφνο, ολοήμερη εκδρομούλα. Ολοήμερη εκδρομούλα μέχρι τη Βραβρώνα που είπα πριν, γι' αυτό και επικαλέστηκα τη Βραβρώνα που. Είναι και κοντά ο κ. Οικονόμου από εκεί μεριά.
1: Ναι, προς τα εκεί.
0: Τώρα που το θυμήθηκα. Κοράλι. Παιδιά, στο Κοράλι θα δείτε μόνο τις μερίδες να δείτε. Εκτός από τις τιμές, δηλαδή τιμές και μερίδα, θα πάθετε πλάκα. Και ένα από τα λίγα μαγαζιά που έχει λάδι σαλάτα. Έχει λάδι, ρε παιδί μου, βουτάς. Το φαριστιέσαι.
1: Σ' αρέσει να είναι βούτα.
0: Ναι. Όλες οι βούτες μ' αρέσουν εμένα. Και ο Φεύγας μ' αρέσει εμένα, γιατί μας κάνουν νόημα φύγετε, γιατί θα σας κόψουν στον αέρα.
1: Ναι, ναι, θα φύγουμε αφού πούμε και την ευχηθούμε την καλή μας τύχη. Στα παιδιά που δίνουν τις πανελλαδικές, ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες. Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο, αλλά δίνουν γραμμικό σχέδιο σήμερα. Είναι αυτά τα ειδικά μαθήματα τώρα, αγγλικά, ειδικά με αγγλικά σχέδια κτλ.
0: Τι μαθήματα είπες?
1: Ειδικά.
0: Ποια είπε, ειδικά σχέδια και ποια άλλα αγγλικά είπες?
1: Ναι, είναι αγγλικά, ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο. Δίνουν τις άλλες μέρες, δίνουν.
0: Αν πετύχετε.
1: Γαλλικά, γερμανικά, αυτά δίνουν. Δεν τα δίνουν μαζικά, όσοι το έχουν επιλέξει.
0: Ναι, αν πετύχετε στα αγγλικά τον κύριο Τσίπρα, καλή επιτυχία, παιδιά, έτσι. Καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε σε διαλυματάκι. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο. Μένετε εδώ, συντονισμένοι στο 943. Σε πολύ λίγο πάλι μαζί.

0: 43, Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310 31 488.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ελήθη το πρόβλημα. Επειδή πήγαμε στην Ελλάδα.
8: Και γίνονται, λέει, οι έλεγχοι τώρα, διότι οι αγρότες θα πάρουν ΠΑΑ, ΠΑΕ, δεν ξέρω πώς τα λένε, ΠΑΕ. Από εδώ θα πάρουν λεφτά, από εκεί θα πάρουν λεφτά, παρακάτω, λέει, θα πάρουν λεφτά, όλοι παίρνουν λεφτά. Υπάρχει διαφημιστικό σποτ ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν αποζημιωθεί και θα πάρουν ακόμα περισσότερα λεφτά. Και εγώ βλέπω ότι έχουμε κινητοποίηση αγροτών.
7: Ναι.
8: Τώρα, πήραν πολλά λεφτά και βγάζουν τα τρακτέρ βόλτα. Πάνε να πιούν καλατσίμπουρο, δεν ξέρω. Ο κύριος Αλευτήρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αλευτήρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
8: Λοιπόν, εδώ ακούμε ότι οι έλεγχοι ολοκληρώνονται. Παίρνετε λεφτά από εδώ, παίρνετε λεφτά από εκεί, παίρνετε λεφτά παραπέρα και εσείς λέτε κινητοποίησεις. Πήρατε λεφτά και πάτε βόλτα.
9: Είναι σαν τα 3,5 δισεκατομμύρια που έδωσε πέρσι το κράτος στους αγρότες, όπως ανακοίνωσε τέλος του έτους ο κ. Χατζηδάκης.
8: Ναι,
9: πώς γίνεται να μας δώσει 3,5 δισεκατομμύρια, η χώρα μας να παίρνει 2,7 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκά κονδύλια και να χρωστάνε και στους αγρότες 1 δισεκατομμύριο πιο βρεσινή χρονιά.
8: Μισό λεπτό.
9: Πώς τα κόμματα δεν βγαίνουν. Λογιστικά,
8: με μπερδέψατε, ναι, λίγο.
9: Να στοιχείο μαθηματικού. Απλή λογική.
8: Εγώ που δεν έχω, δεν μπερδεύτηκα. Για ξαναπείτε μας λίγο τους αριθμούς.
9: Ο κύριος Χατζηδάκης πέρυσι τα Χριστούγεννα επέρονταν σε συνέντευξη τύπου και είπε ότι οι αγρότες το 2020.
8: Το θυμόμαστε πολύ καλά.
9: Θα πάρουν 3,3 δισεκατομμύρια.
8: Μάλιστα.
9: Τα χρήματα που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο είναι 2,5 με 2,7 δισεκατομμύρια.
8: Μάλιστα.
9: Αυτά τα δισεκατομμύρια λένε αυτοί ότι τα έχουν δώσει, συν περισσότερα ότι έχουν δώσει 600 εκατομμύρια, αλλά στους αγρότες οφείλονται περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το 2025. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, κάποιος λέει ψέματα. Και σίγουρα δεν λέει ψέματα για τις των αγροτών. Γιατί άμα είχαμε πάρει όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που νομίμως θα δικαιούμαστε, που λέει ο κύριος Χατζηδάκης, σίγουρα δεν θα βγαίναμε κατά καλό καιρό, όπου οι αγροτικές εργασίες είναι στο φουρ, δεν θα αφήναμε τις δουλειές να τα χωράψει και θα πηγαίναμε να κάνουμε συλλαλητήρια και μπλόκα σε εθνικές οδούς.
8: Για πείτε μας τώρα πότε είναι κινητοποιήσεις και τι κινητοποιήσεις θα είναι αυτές.
9: Η Γραμματεία της Πανελλαδικής των Μπλόκων συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα και αποφάσισε το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Θα συνεδριάζει κατά τόπο
8: για τις αγροτών
9: και θα αποφασίζουν πώς και πού θα κάνουν κάποια μορφή δράσης, έτσι ώστε να δείξουν στην κυβέρνηση ότι είμαστε εδώ, δεν τα έχουμε παρατήσει. Η θέληση για επιβίωση και αξιοπρέπεια είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε εργασία ή οποιοδήποτε κόστος μπορεί να έχουμε τώρα αφήνοντας καλλιέργειές μας ή κοιτώντας κινητοποιήσεις. Κατά τόπους θα αποφασίζουν δηλαδή είτε συμβολικό κλείσιμο κάποιου δρόμου για λίγες ώρες, είτε συλλαλητήρια στο κέντρο μεγάλων πόλεων και όλα αυτά θα μας οδηγήσουν αρχές Σεπτεμβρίου πλέον στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε σκοπό να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Και με αυτόν τον τρόπο στα εγγένεια της έκθεσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού να του δείξουμε ότι όχι μόνο δεν μας έχει δώσει τα χρήματα που μας οφείλει, αλλά και τις εξαγγελίες που είχε κάνει στο Μέγαρο Μαξίμου 19 Ιανουαρίου εν μέσω μπλόκων δεν τις έχει υλοποιήσει.
8: Η τελευταία κυβέρνηση διαρρέει, δηλαδή έτσι λέει καθαρά, δεν το διαρρέει απλώς, ότι κάποιοι έχετε πάρει λεφτά, οι περισσότεροι έχετε πάρει και δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας, από περιοχή σε περιοχή και σε κόντρες. Έτσι λέει η κυβέρνηση.
9: Κοιτάξτε, καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί 19 Ιανουαρίου ότι εντός ένα μήνα από τότε θα λύσει τα προβλήματα με τα ΚΑΕΚ, με τα ΑΤΑΚ, με τα μονιτόρινγκ, θυμάστε, που υπήρχαν στην Ιταλική και Βόρεια κυρίως Ελλάδα.
8: Τα θυμάμαι γι' αυτό που έχουν μπερδευτεί εγώ με όλες αυτές.
9: Δεν έχουν επιληθεί και φυσικά οι αγρότες δεν έχουν πληρωθεί τα χρήματα, καθώς τα χωράφια τους φαίνονται κυτρινισμένα, κοκκινισμένα μέσα σε αεροφωτογραφίες και μέσα στο ΚΑΕΚ και στο μέσο ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ που υπάρχει. Ο κ. Μητσοτάκης, δεχόμενος ότι οι τιμές μας είναι εξευτελιστικές και ότι υπάρχει απώλεια εισοδήματος, μας είπε ότι θα μας δώσει 160 εκατομμύρια ευρώ, 80 σε κτηνοτροφία, 80 στους γεωργούς, σαν απώλεια εισοδήματος. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο χρονοδιάγραμμα. Και προσέξτε, αυτά τα χρήματα μας είπε ότι είναι χρήματα που περίσσεψαν από τους ελέγχους και θα πήγαιναν σε απατεώνες εντός εκτός αγωγικών. Βάλτε όπως θέλετε. Άρα στα 7 χρόνια, ένα δισεκατομμύριο έδωσε αυτή η κυβέρνηση δεξιά και αριστερά σε ανθρώπους χωρίς να τα δικαιούν. 160 το χρόνο περίσσεψαν, μας λέει. Μας είχε πει. Δεν έχει κάνει τίποτα για την ευλογιά. Πότε θα γίνει η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου.
8: Να υπάρχει διαφημιστικό σποτ που το οποίο λέει ότι όλα καλά, ότι θα αποζημιωθείτε, ότι θα προσέχετε.
9: Να βρείτε τα στοιχεία του ανθρώπου του συγκεκριμένου και το ονοματεπώνυμό του και ένα τηλέφωνο, θέλω να επικοινωνήσω μαζί του για να μάθω σε ποια κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Πού ανήκει, σε ποιον τομέα, σε ποιο κλάδο της Νέας Δημοκρατίας ανήκει, σε ποια τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας ανήκει. Τέτοια διαφήμιση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να βρεθείτε αγρότες που πολύ αμφιβάλλω αν αυτός ο άνθρωπος είναι κοινοτρόφος. Πάρα πολύ αμφιβάλλω αν αυτός ο άνθρωπος είναι κοινοτρόφος.
8: Καλά, θα μπορούσε να ήταν ηθοποιός για να παίξει το σποντ, να μην είναι κοινοτρόφος, αν και δηλώνει κοινοτρόφος, αλλά τι να πω.
9: Ο κύριος Σινάς από τη μία δεν μπορεί να μας δώσουν τα χρήματα που μας χρωστάνε την προηγούμενη χρονιά και μας είπε στην Καλλιτική την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα επόμενα 6 χρόνια θα πάρουν 20 δισεκατομμύρια αγρότες. Πόσοι θα αγρότες θα έχουν μείνει τα επόμενα 6 χρόνια αν συνεχίσει να ακολουθείται αυτή η κυβερνητική πολιτική. Ούτε μισή. Σκεφτείτε το 1998 ήμασταν 23% του ενεργού πληθυσμού. Το 2016 όταν πρωτοανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήμασταν το 14 περίπου και έχουμε φτάσει στο 6,5 μέσα σε μια δεκαετία. 75.000 άνθρωποι, κυρίως νέοι, φύγαν από το επάγγελμα και αυτά είναι στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, δεν είναι στοιχεία του
7: ΑΝΕΛ. Και είναι και λίγο, κύριε Λευθύρη, είναι και λίγο ευρωπαϊκό ζήτημα αυτό.
9: Συμφωνώ ότι είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα. Η Ευρώπη κάθεται απαθής και παρακολουθεί τις εξελίξεις με τον πόλεμο, με τις εκρηκτικές αυξήσεις που υπάρχουν στο πετρέλαιο και στα λιπάσματα, δεν κάνει το παραμικρό, δεν ξεκαθαρίζει τη θέση της αν στη νέα κοινή αγροτική πολιτική θα υκοπούν, όπως λένε πληροφορίες, 25% των κοινοτικών κονδυλίων προς το πρωτογενή τομέα και θα πάνε σε πολιτικούς εξοπλισμούς. Δεν ξεκαθαρίζει τη θέση. Αλλά να σας πω κάτι, η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει και πίεση από τους αρχηγούς των κρατών μελών.
7: Ναι.
9: Όταν ο κ. Μητσοτάκης ή η κυρία Μελώνη ή ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν κάνουν τίποτα, σηκώνει η Ευρώπη να μην τριζά. Καταλαβαίνετε, θα πρέπει να πιέσουν και Ευρωπαίοι ηγέτες. Κάνουν συνόδους κορυφής. Θα πρέπει το αγροτικό, δεν είναι το θέμα αγροτικό, είναι θέμα επιστημιστικής κρίσης και πείνας που έρχεται. Δεν θα έχουμε τι να φάμε.
8: Μα θα έρχονται στην Λατινική Αμερική.
9: Τι θα βάλουμε στο πιάτο μας, έτσι πρέπει να σκεφτούμε, να το σκεφτούμε τελείως απλά.
8: Μα κύριε Λευτήρα, θα έρχονται φτηνά από Λατινική Αμερική. Θα έρχονται πολύ φτηνά.
9: Και μάλιστα η
8: ερώτηση ήταν, δεν θέλετε φτηνά. Ορίστε, σας βρίσκουμε φτηνά.
9: Και η σόγια που πιάστηκε στην Ολλανδία. Και το ρύζι που έρθει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τον Μπαγκλαντές. Είμαστε σοβαροί. Και το ρύζι στη Χαλάστρα υπάρχει μέσα στις αποθήκες. Το σκληρό σιτάρι υπάρχει στις αποθήκες της Λάρισας και φέρνουμε σιτάρι από την Ουκρανία και από τη Ρουμανία. Είναι κυβερνητική πολιτική, αγροτική κυβερνητική πολιτική αυτή που δείχνει ότι θέλει τους αγρότες να παραμείνουν στο επάγγελμα και ειδικά τους νέους αγρότες και τα νέα παιδιά που βγάζει προγράμματα νέων αγροτών, τα χρεώνει και μετά τους δείχνει μια κλωτσιά και καταλείπουν το επάγγελμα και φεύγουν από το επάγγελμα και φεύγουν χρεωμένοι αυτά και χρωστάνε.
8: Κύριε Λευτήρα, επειδή είστε νέος άνθρωπος, θέλω να σας ρωτήσω αν θα λέγαμε το μπορούσαμε να βγάλουμε ένα μέσο όρο ηλικίας αγροτών αυτή τη στιγμή. Ποιος θα ήταν αυτός? Διότι σε κάποια σημεία, σε κάποιους τόπους που έχω πάει, έχω δει ότι ο μέσος όρος είναι πάνω το 50-55.
9: Πάνω από 60 είναι.
8: Είναι πάνω από 60.
9: Είναι το πιο κυρασμένο αγροτικό πληθυσμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι πάνω από 60 ο μέσος όρος σίγουρα. Τα τελευταία χρόνια από την εποχή των μνημονίων και προς τα δω ήσαν κάποια νέα παιδιά που χάσαν τις δουλειές στα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω μνημονίων και λόγω κρίσης ήρθαν να καλλιεργήσουν χωράφια που είχαν από τους παππούδους ή από τους πατεράδες τους ή να μπουν στα προγράμματα νέων αγροτών. Δυστυχώς αυτά τα νέα παιδιά εγκαταλείπουν το επάγγελμα, γι' αυτό σας είπα ότι περισσότερο από τις 75.000 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΑΤ είναι νέοι άνθρωποι. Δυστυχώς έχουμε γυρισμένο αγροτικό πληθυσμό και όταν αυτός ο πληθυσμός ο γυρισμένος φεύγει, εγκαταλείπεται τελείως το επάγγελμα. Μένουν καλλιέργεια τις εκτάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην ποσότητα παραγόμενου προϊόντος. Καλά, δεν συζητάμε βέβαια για την ποιότητα, με τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής που υπάρχει, η ποιότητα έχει υποβαθμιστεί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
7: Μάλιστα, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Αληφθήρα, πείτε μας για να ακουστούν άλλη μια φορά τι ζητάτε.
9: Φυσικά ζητάμε να υλοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης τις δεσμεύσεις που έχει πάρει να μας δώσει την αναπληρωσή εισοδήματος, να πληρώσει επιτέλους αυτά που χρωστάει στους αγρότες. Αυτοί που κατακλέψανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και είχαν και τις πλάτες είτε υπουργών, είτε βουλευτών, είτε πολιτικών ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική με τον έναν τον άλλον τρόπο, να πιαστούν, να τιμωρηθούν παραδειγματικά και να οδηγηθούν ακόμα και στη δικαιοσύνη αν χρειαστεί. Θα γίνει κάτι επιτέλους στην κτηνοτροφία. Υπάρχουν συναδελφοί μας αγρότες που εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν ούτε 1 ευρώ εισόδημα και ζουν με δανεικά πραγματικά και με τα 70 ευρώ που μπορεί να τους δίνει το κράτος αναζώο που χάσανε σαν αναπληρώσεις εισοδήματος. Δεν μπορεί να ζήσει η οικογένεια έτσι. Και φυσικά σας λέω να χαραχτεί μια στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, καθώς τώρα συζητιέται στην Ευρώπη η νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα εφαρμοστεί την εξαετία 28-34 και εμείς εκεί πέρα δεν έχουμε καλεστεί. Έχει γίνει στη Βουλή ειδική επιτροπή και εμείς δεν έχουμε καλεστεί. Δηλαδή συζητάνε για τα θέματα του πρωτογενή τομέα χωρίς τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα.
8: Μάλιστα.
7: Μάλιστα.
8: Άρα για να καταλάβω και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, δεν ζητάτε κάτι άλλο. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός.
9: Ζητάμε να μας δώσει αυτά που υποσχέθηκε, να μας δώσουν αυτά που μας χρωστάνε και επιτέλους να κάνουμε κάποια παρέμβαση, πρώτον και στο γιατί φεύγει τόσο φτηνά από το χωράφι και πάει πανάκριβα στο ράφι, και να ελέγξουμε επιτέλους τις αγωγές. Άκουσα τον κύριο Παπασεργίου που έλεγε θα βγάλει μια εφαρμογή, ένα τσίπ που θα ελέγχουν τα προϊόντα που παίρνουν. Ας γίνει επιτέλους, ας ελέγξουμε επιτέλους αυτή τη μάστιγα που μας στήσει.
8: Τώρα το πόσο κάνει, βγάλαμε το πόσο κάνει. Τώρα εντάξει, το λύσαμε προς το παρόν.
9: Ποιο πόσο κάνει, θα τρελαθούν οι συνταξιούχοι, θα πηγαίνουν όσοι συνταξιούχοι μπορούν να συγκινήσουν το ίντερνετ, θα κοιτάνε από σούπερ μάρκετ και θα τρέχουν όλη τη μέρα στο σούπερ μάρκετ για να βρουν το φτηνότερο προϊόν.
8: Θα κάνουμε και ωραίες βόλτες γιατί έχει και πολύ ωραία κίνηση. Οπότε κάνεις και γνωριμίες με τον διπλανό σου που είσαι σταματημένος.
9: Πολύ σωστά. Θα θέλει να πάρει ο συνταξιούχος 5 προϊόντα και θα πρέπει να γυρίσει 3 σούπερ μάρκετ στην Αθήνα για να βρει αυτά τα 3 προϊόντα. Σας είπα, είναι πολύ καλό για την κυβέρνηση, αλλά μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Δυστυχώς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η πολιτική του είναι μια πολιτική μόνο επιδομάτων και μόνο επικοινωνική.
7: Μάλιστα.
8: Κύριε Αληφθήρα,
7: ευχαριστούμε, κύριε Αληφθήρα.
8: Ελπίζω ήρεμα να είναι όλα αυτό το τριήμερο.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά και για ακόμα μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είστε πάντα δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, στα προβλήματα και τα αντιδεικνύετε με τον κατάλληλο τρόπο και πραγματικά μαθαίνει και ο κόσμος της Αθήνας τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην επαρχία που ασχολούνται με τη γη.
8: Και εμείς σας ευχαριστούμε για τα καλά σας.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Είστε καλά, καλή σας μέρα.
8: Ηλία, καλημέρα. 9.10 είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Τώρα είναι η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
7: Κάνουμε για όσους μπαίνετε και τώρα και συντονίζεστε, σήμερα και αύριο λείπει ο Αργύρης Δινόπουλος και για σήμερα και αύριο 7 με 10 θα είμαστε εμείς, κάνουμε και την αναπλήρωση του Αργύρη.
8: Χωρίς να μπορούμε να αναπληρώσουμε, έτσι, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
7: Λοιπόν, δώρο σύφνος, να το πούμε, γιατί
8: περίμενε.
7: Ο Γιάννης έχει μείνει με την απορία. Πείτε, βρε παιδιά, ξανά το δώρο.
8: Περιμένε.
7: Εγώ έδωσα τη λύση. Είπαμε, να πάει στο ταξιδιωτικό γραφείο.
8: Συμφωνήσαμε.
7: Κλείσε ένα εστίριο, δύο, πόσα θες και πήγαινε σύφνο.
8: Λοιπόν, να καταλάβουμε λίγο τι είπε ο κ. Αληφθήρα.
7: Ναι.
8: Θέλουμε, λέει, αυτά που μας είπαν.
7: Ναι.
8: Τα είπε ο Πρωθυπουργός. Τα είπε ο Υπουργός. Και όχι όποιος να είναι Υπουργός, που τον διώξαμε, ούτε ο Ευρωπαίος που είναι καινούργιος. Πώς έχουμε τον Ευρωπαίο Υπουργό, έχουμε τον Πρωταλτή Υπουργό, έχουμε τον Σερίφ Υπουργό.
7: Και είπε και αλήθειες ο κύριος
8: Αληφθήρας. Έχουμε τον Δικαστή Υπουργό.
7: Είπε αλήθειες ο κύριος Αληφθήρας. Είπε αρχικά ότι πρέπει να σκεφτούμε με τον πιο απλό τρόπο τι θα βάζουμε στα πιάτα μας. Είναι μια πολύ κοινική και απλή αλήθεια, έτσι. Δηλαδή...
8: Γιατί δεν είναι ωραία τα κοτόπουλα με σαλμονέλα.
7: Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραία.
8: Δηλαδή και κανονικά επίσης... πρέπει να είναι πολύ πιο ακριβά γιατί και... είναι κοτόπουλα, έχουν και σαλμονέλα. Ναι.
7: Είναι πλάς, ναι. Είπε επίσης την μεγάλη αλήθεια ότι όσοι νέοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με την αγροτιά που λέμε είναι λίγοι και αυτοί οι λίγοι ξεκινούν και μετά τα λέει από λίγο τα παρατάνε γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα κίνητρα και τις κατάλληλες παροχές.
8: Δεν έχουν να φάνε, απλά πράγματα. Ναι. Δεν έχουν να φάνε. Και επειδή δεν έχουμε να πάμε και διακοπές... Για να πάτε ένα τριήμερο.
7: Και ευραυρώνα σαν εμάς τους παλιούς που πηγαίναμε ολοήμερες. Θα δω ότι το έκλεψα από σένα.
8: Εντάξει.
7: Για να το παίξω λίγο παλιός κι εγώ.
8: Εντάξει.
7: Έλα θα πεις τη σύμφωνα τώρα. Περιμένουν τα παιδιά.
8: Όστρια. Στον πλατή γυαλό. Μπείτε και δείτε το. Οικογενειακή επιχείρηση, πραγματικά τα δωμάτια και παραδοσιακό και κλαδίτικο. Είναι πάρα πολύ ωραία, πεντακάθαρα κτλ. Οικογενειακή επιχείρηση με δέος. Αλλά κοιτάτε τη θέα που έχει. Εγώ και έχω κολλήσει, γιατί έχω μείνει παλιά στο.
7: Αλίμονο.
8: αλίμονο. Και φυσικά φαγητό και γεύμα και δείπνο από το Σύλλογο των Επαγγελματιών και του Επιστημισμού, που μας δίνουν και ένα γεύμα και ένα δείπνο, άρα δύο φορές θα φάμε τουλάχιστον, έτσι, τσάμπα. Κούς.
7: Ακούω.
8: Ούτε τσάμπα ένα, ούτε τσάμπα δύο, ούτε τσάμπα μάκας.
7: Διαβάζω τα μηνύματα που μου έρχονται στο κινητό.
8: Τσάμπα θα μείνουμε, τσάμπα θα φάμε δύο φορές και τσάμπα θα πάμε στον Άλυνο εδώ στον Αγίου Νικολάου και να τις πάρουμε κάτι. Και αυτό θα το πάρουμε πίσω, παιδιά. Θα το πάρουμε πίσω αυτό. Ελάτε να δείτε στον Άλυνο ότι έχει, που είναι μόνο ελληνικά προϊόντα, και θα δείτε ότι όταν της το δώσετε θα χαρεί και θα σας αποζημιώσει.
7: Εκτός αν πάνε σε εντάξει, δεν θα πάρουν μόνο μαγιό, γιατί αν πάνε σε παραλία γυμνιστών θα τους είναι αχρίαστο.
8: Θα δούνε τι θα πάρουν, ρε παιδιά. Να σπάνε στον Άλυνο και έχουν
7: δεν
8: πολλά
7: έχει
8: να
7: δεν έχει μαγιό ή όχι.
8: Έχει ό,τι θες έχει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα. Ολοήμερη εκδρομή που πάνε οι παλιοί όπως ο Μπρουναράς. Που παίρνουν την οικογένεια, ξυπνάνε το πρωί. Πάνε...
7: Απλά δεν έχω κάνει, είμαι παλιός, αλλά χωρίς να είμαι παντρεμένος.
8: Πάνε μέχρι, δεν έχεις κάνει το χοντρό στο παντρεμένος. Πάνε
7: λέω
8: μέχρι τη Βραβρώνα, αύριο θα σε χαλάσω εγώ εσένα. Δεν το λέω από τώρα. Εμένα. Αύριο θα σε χαλάσω.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, πάνε μέχρι τη Βραβρώνα. Αρχαιολογικός χώρος είναι ωραία να το κάνεις μια επίσκεψη. Κάνουν βολτίτσες γύρω-γύρω, πηγαίνετε στις παραλίες που είναι ελεύθερες. Είναι ελεύθερες στην Βραβρώνα, όλες.
7: Ναι.
8: Κάνουν το μανάκι τους. Και μετά στο κοράλι, που έχει από κάτω παραλία. Μπορείτε να πάρετε την παραλία. Μπορεί να πάτε και από κάτω στο κοράλι, να κάνετε λομπάνγκες και μετά να ανέβετε πάνω για φαγητό. Τέσσερα άτομα. Όλη η οικογένεια δηλαδή. Ή τέσσερις φίλοι, όπως θέλετε.
7: Ναι, δύο και δύο, δύο ζευγάρια.
8: Και παιδιά, άμα πάτε στο κοράλι, θα δείτε τις μερίδες, τις τιμές και λάδι στη σαλάτα. Αυτό θα το λέω και θα το ξαναλέω. Έχω να δω λάδι
7: γιατί
8: στη σαλάτα.
7: Γιατί σου αρέσουν οι βούτες γι' αυτό.
8: Όλες οι βούτες και δεν αρέσουν μόνο σε μένα οι βούτες. Και αν τις πάρουμε τις βούτες αλλιώς, αρέσουν και σε κυβερνητικούς ή παρακυβερνητικούς.
7: Εκεί ήθελα να το πάω εγώ.
8: Ναι, αλλά εγώ δεν είναι. Καλημέρα, Θανασία.
7: Να πω την καλημέρα, περίμενε. Έχω δύο μηνύματα στο κινητό που είναι πολύ ωραία.
8: 69-39-943-943 για να έχετε συμμετοχή στα δώρα του Ελλάδα.
7: Ναι. Στέλνετε το όνομά σας στο Viber σταθμού και γράφετε είτε Σύφνος είτε Βραβρώνα. Πρόσεχε τώρα, δύο μηνύματα θα είναι ο Άγγελος και ο Νίκος. Στο κινητό ο Άγγελος από Καλαμάτα. Κανάλι ένα Καλαμάτα στα, την καλημέρα μας. Καλημέρα, λέει, αγαπητέ Πάνο και Γιώργο. Η Καλαμάτα εδώ μετά από χαλάζει τρομερό. Χαλάζει την Καλαμάτα. Και έκανε και στιχάκι. Καλαμάτα εδώ μετά από χαλάζει τρομερό.
8: Όσοι μας ακούτε από την Καλαμάτα, μπορείτε κάλλιστα να μπείτε στο διαγωνισμό είτε σε εμάς είτε στο κανάλι 1.
7: Προφανώς.
8: Έτσι.
7: Και ο φίλος μου ο Νίκος. Πρόσεχε. Είναι προβοκατόρικο το μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλημέρα, λέει. Τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίζω προβλήματα αϊπνίας. Χθες τελικά βρήκα τη λύση. Έβαλα μία ομιλία του Νίκου Ανδουλάκη, σε δύο λεπτά με πήρε ο ύπνος. Προβοκατόρικος.
8: Κοίταξε, εγώ θα έκανε κάτι άλλο στη θέση σου. Και το δίνω ως συμβουλή. Αν πάλι μία νύχτα δεν κοιμάσαι, κατά τις 3 η ώρα, πάρε ένα τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό.
7: Ναι, είναι ξύμιος, είναι ξύμιος, παιδί.
8: Κάτι θα σου πει, κάτι θα του πεις. Κάτι θα σου πει, κάτι θα του πει, θα περάσει η ώρα. Δηλαδή μην το βλέπεις έτσι. Και να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι αυτό το τηλέφωνο δεν είναι κόκκινο.
7: Ναι, τι... αλήθεια είναι αυτό. Το λέμε κόκκινο είναι μαύρο.
8: Ναι, γιατί...
7: Το λέμε κόκκινο.
8: Ναι, γιατί αυτό το τηλέφωνο δεν είναι κόκκινο. Επειδή μήπως έγινε χρώματα Μπαρτσελώνα, είναι κάτι σε μπορντο μπλε.
7: Είναι μαύρο, είναι μαύρο.
8: Α, είναι μαύρο.
7: Ναι.
8: Μάλιστα. Βάλτε, παιδιά, διαγωνισμούς, μπας και πάμε διακοπές. Ευχαριστούμε, λέει η Αθανασία.

0: Να πάμε λίγο στην Κινησούλα, καθώς έχουμε μεγάλο μποτιλιάσμα αυτήν την ώρα στον Κηφισό. Καθυστερήσεις μεγάλες στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Παιδιά, υπομονή. Στείλτε καμιά φωτογραφία να δούμε την κίνηση.
1: Ακόμα για να τον Κυρανάκη θα χειροκροτήσουμε ή τώρα έφυγε
0: τον Κυρανάκη. Τώρα έφυγε ο κύριος Κυρανάκης, δεν μπορούμε να τον χειροκροτήσουμε. Τον χειροκροτήσαμε ως Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Θα τον χειροκροτήσουμε. Έγινε αυτό το χειροκρότημα.
1: Α, πήρε προαγωγή. Έχω ξαναπεί. Έχουμε σερίφη υπουργό. Έχουμε πρωταθλητή υπουργό. Έχουμε Ευρωπαίο υπουργό. Έχουμε δικαστή υπουργό. Τι άλλο υπουργό έχουμε να θυμηθώ. Έχουμε υπουργό. Τι λέω.
0: Της ανάπτυξης.
1: Όχι, βρε. Υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Ναι, εντάξει,
1: Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε.
0: Ο κύριος Άδωνης αυτός είναι όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Και υπουργούς μόνο ενός χαρτοφυλακίου, όπως είναι ο κύριος Δένδιας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Το θυμάται ότι το έχει ή δεν το θυμάται.
0: Το θυμάται νομίζω.
1: Το θυμάται. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Διαβάζω τώρα Air News. Ναι. Παιδιά, διαβάζω.
0: Τι λέει.
1: Τις πόρτες σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα ανοίγει η κυβέρνηση προσφέροντας τους ένα νέο φιλικό, φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.
0: Όπως μου το είπες, μου ακούστηκε πολύ ωραίο. Εξήγησε εδώ.
1: Γιατί να το εξηγήσω. Έτσι όπως το διάβασα. Τώρα μόλις το είδα, το διάβασα, παιδιά. Το λέω. Το διάβασα μόλις το είδα.
0: Και ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε ο καθένας.
1: Ναι. Εγώ μένω στο φιλικό, φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα τον πολίτη, το φιλικό. Και φορολογικό, αυτό το φορολογικό φιλικό.
0: Το ότι θα πληρώνεις τους φόρους και σου χτυπάμε φιλικά την πλάτη. Και σου λέμε μπράβο, ρε φίλε.
1: Εμένα αυτό μου συμβαίνει. Και αν δεν τους πληρώνω, μου χτυπάνε την πλάτη λίγο πιο δυνατά.
0: Σήμερα έχουμε και σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Μετέβει εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Η ατζέντα είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, οι μακροοικονομικές ισορροπίες, οι εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτά είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σημερινή σύνοδο κορυφής.
1: Καλημέρα Μιχάλη, να διαβάσουμε το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση εδώ και χρόνια ασχολείται με το πώς θα επικοινωνήσει ό,τι κυβερνάει. Όχι στο να κυβερνήσει. Δεν έχει λύσει ούτε ένα θέμα έχοντας δημιουργήσει άπειρα. Το πιο προβληματικό όμως είναι η χειραγώγηση του πολιτικού σκηνικού με το σπρώξιμο του Τσίπρα και των δημοσκοπήσεων. Πέρα από κάτι λίγες φωνές σαν τις δικές σας, γι' αυτό διάβασα το μήνυμα, όλα τα άλλα καθοδηγούνται. Mm. Είδες, γι' αυτό γιατί θέλω να βλογά τα γένια μου.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Και λέει και αλήθεια ο Μιχάλης. Αρχικά για την κυβέρνηση, η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στο επικοινωνιακό κομμάτι. Είναι αλήθεια αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά.
1: Και η κυβέρνηση. Δεν του πετυχαίνει και πολύ.
0: Εντάξει, δεν του πετυχαίνει. 7 χρόνια είναι πρωθυπουργός. Προφανώς για να έχει φτάσει μέχρι εδώ έχει πετύχει.
1: Τι.
0: Η επικοινωνία έχει πετύχει.
1: Συγγνώμη, πώς έχει πετύχει.
0: Μη λέμε ότι δεν πετυχαίνει τώρα. Έχει πετύχει η επικοινωνία.
1: Περίμενε.
0: Η αποδόμηση των αντιπάλων. Και η ενίσχυση του δικού τους προφίλ, ότι είμαστε η μόνη δύναμη σταθερότητας και ο Κυριάκος είναι ο μόνος ηγέτης, έχει πετύχει το αφήγημα σε κάποιο ποσοστό.
1: Ναι, αλλά εδώ μπαίνω σε μια διαδικασία. Ο ένας να λέει, παιδιά, εγώ ήμουν 7 χρόνια πρωθυπουργός, αλλά δεν ήμουν εγώ. Τώρα την επόμενη τετραετία θα είμαι εγώ και θα
0: αυτό,
1: σας φτιάξω.
0: Αυτή είναι η επιτυχία. Αυτό είναι επιτυχία. Μα,
1: και ο άλλος να λέει, παιδιά, εγώ το 15-19 είμαι πρωθυπουργός, αλλά δεν ήμουν εγώ. Έμαθα τώρα και άμα ξαναβγώ θα σας φτιάξω. Παιδιά, άμα είναι να μας φτιάξετε από το 15 μέχρι σήμερα, ας το καλύτερο χαλάσω. Άστο, μια χαρά είναι χαλασμένο, για να μην τρέχουμε. Και μη μου λες ότι δεν λέω για Πασόκ, για Ανδρουλάκη. Δεν λέω εγώ.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Τι να πω εγώ τώρα. Λέει Διαμαντοπούλου και Δούκας.
0: Ναι, τι να πεις.
1: Εγώ τι να πω. Και πρέπει πραγματικά να δούμε τι συμβαίνει, γιατί όσο και να γελάμε και να προσπαθούμε με χιούμορ να πούμε αυτά που τραβάμε όλοι, με αυτούς όλους, τους καλούς, τους μέτριους, τους κακούς, τους καλύτερους, τους χειρότερους, όπως θέλετε, ο καθένας έχει την άποψή του γι' αυτό, αλλά εμείς τραβάμε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τις συναδέλφους που έχουν το αστυνομικό δελτίο.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και δεν το λέω ειρωνικά, προς Θεού. Δηλαδή, βλέπεις το αστυνομικό δελτίο κάθε μέρα και σε πιάνει καρδιά σου. Δηλαδή, αυτοί που είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, κάθε μέρα σε πιάνει καρδιά σου.
0: Είναι πολύ άσχημες οι ειδήσεις, γιατί διαβάζεις και μαθαίνεις μόνο για δολοφονίες.
1: Γιατί φτάνουμε εκεί, και γιατί φτάνουμε εκεί, κάποιο λόγος υπάρχει. Και όλοι αυτοί εκεί που μας κυβερνάνε, ας πάνε να σκεφτούν λίγο γιατί υπάρχει αυτός ο λόγος και πού πάνε τα παιδιά μας. Πού μεγαλώνουμε παιδιά. Ας το σκεφτούν λίγο αυτοί εκεί όλοι του rebranding. Όλοι μαζί. Και δεν λέω μόνο το Τζίπρα rebranding. Rebranding θα κάνει και την επόμενη τετραετία ο Πρωθυπουργός. Θα κάνει μαυγή.
0: Rebranding. Μα το κάνει το rebranding.
1: Ναι,
0: όταν σου λέει ότι ψηφίστε με για να λύσω κάποια ζητήματα, τα όποια ζητήματα τα οποία είναι άλυτα εδώ και 7 χρόνια, στα οποία εγώ είμαι πρωθυπουργός, rebranding είναι αυτό.
1: Rebranding.
0: Γιατί να σε ξαναψηφίσω. Γιατί
1: άλλος,
0: να σε ξαναψηφίσω.
1: Rebranding ο ένας, rebranding ο άλλος. Γιατί από το 2015 μέχρι σήμερα οι δύο πρωθυπουργοί που λένε ότι ο ένας δημοσκοπικά είναι πρώτος και ο άλλος δημοσκοπικά είναι δεύτερος, θέλουν να μας πούνε ότι αυτοί οι δύο δεν θα είναι οι ίδιοι που ήταν μέχρι σήμερα. Μέχρι χτες. Θα είναι οι ίδιοι, αλλά άλλοι. Και μη μου λέτε ότι δεν λέω για Πασόκ. Τι να πω. Λέει η κυρία Διαμαντόπουλου και ο κύριος Δούκας.

0: Πάντως, πηγαίνοντας στο τέλος της εκπομπής, της Πρωινιάτικα.
1: Ναι, έχουμε άλλη μία ώρα.
0: Ναι, αλλά την κανονική.
1: Ναι.
0: Την κανονική. Τώρα τελειώνει η πρωινή, η Πρωινιάτικα. Ναι, ναι. Μην μου πεις ότι δεν ήταν ευρηματικό αυτό που έκανε ο Μακρόν με τα τραγουδάκια που υποδεχόταν τον ένα και τον άλλο.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι, θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ με σένα αυτό.
0: Τι, να με υποδέχεις.
1: Όταν ένας υποδέχομαι κάποιο τραγούδι. Ναι,
0: ναι, μακάρι, αλλά παραδείγματος χάρη, παιδιά, τι τραγούδι θα βάζατε για τον Μπουρναρά.
1: Για εγώ το σκέφτηκα για σένα. Εσείς, ωραία, το quiz ήταν για σένα.
0: Τι τραγούδι θα βάζατε για τον Γεωργιάδη? 69-39 το Γιώργο. 39, το Γιώργο Γεωργιάδη. Άμα θέλετε, γράφτε και για τον άλλον Γεωργιάδη τι τραγούδι θα βάζετε. Ορίστε. Για τον ένα Γεωργιάδη, για τον άλλο Γεωργιάδη και για τον κύριο Πουρνέρα, που είναι μοναδικός. Λοιπόν, τι τραγούδι θα βάζετε? 69-39-943-943. Σας αφήνουμε με λίγο μουσικούλα για να μπείτε στο τραγουδιστικό
1: στο κλίμα.
0: 69-39-943-943 και για τη Σύφνο και για τη Βραβρώνα το Κοράλι.
1: Και επανερχόμαστε με τι επανερχόμαστε? Θα πάμε λίγο στο Δήμο Αθηναίων.
0: Θα επανερχόμαστε με το Δήμο Αθηναίων μόνο.
1: Θα επανερχόμαστε μόνο. Όχι, δεν βγαίνει νόημα.
0: Μόνο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε πάλι με το Δήμο Αθηναίων. Από την κυρία που θα μας πει τι θα μας πει.
1: Την κυρία Παδοπούλου.
0: Και από τον κύριο που θα μας πει τι θα μας πει. Δηλαδή θα πάμε από τα προβλήματα στην όμορφη μυρωδιά του Συντάγματος.
1: Ωραία.
0: Δεν το καθάρισε ο Δούκας.
1: Δεν
0: είναι το καθάρισε ο Δούκας και λέμε στην όμορφη μυρωδιά. Είναι ότι ήρθε χείος στο Σύνταγμα.
1: Ήρθε χείος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε ένα break. Θα επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο.

0: 33 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ράβηκα Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταϊρίκ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Τον 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Αρίντς Ελουστόντο, έχει θέσει τα υπόψη ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιταδέα, Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρόμαυρων φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την καταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Άθενης Καλύθια. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμαντούσο. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Σταν Μπρέντστ, Ερικ Ρουά, βυθίζοντας στη θλίψη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερατοφύλακα της Ελάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως απεκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr.
3: 943 Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν είσαι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα αρχίζουμε την κανονική μας εκπομπή. Η Ελλάδα σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Πουρναρά. Και πάμε στο κανονικό. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους. Γιατί 7 η ώρα το πρωί που ξεκινήσαμε δεν είχε κίνηση.
1: Εντάξει, αλλά είπαμε για την κίνηση και νωρίτερα. Είχε την κινησούλα του.
0: 7 το πρωί που ξεκινήσαμε δεν είχε.
1: 7 δεν είχε, αλλά σιγά σιγά ξεκίναγε η κίνηση.
0: Τώρα,
1: έχει αυτή τη στιγμή κινησούλα στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, στο κέντρο της Αθήνας. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους.
0: Στην
1: Καβάλας. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, καλημέρα σε όλες, σε όλους.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Πάμφατο που πρωί-πρωί μας έστειλε, με το που ξεκίνησε η εκπομπή το μήνυμά του. Το διαβάσεις εσύ.
1: Καλημέρες παντού. Ο πολιτικός δρόμος της Φόρμουλα 1 Ελλάδα δεν έχει σημαία τερματισμού, γιατί ο επόμενος πρωθυπουργός παίρνει τη θέση οδηγού του προηγούμενου στο Κόπεκτικ Σαρδάμ. Σαν εισοδηματίας ντρέπομαι να ψωνίζω ίδιες τιμές στη φέτα στα σούπερ μάρκετ με γελάκι και φατσούλα.
0: 1, 2, 3, 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ έχουν την ίδια τιμή τη φέτα ξαφνικά.
1: Ναι, το είδα κι εγώ αυτό.
0: Ξαφνικά.
1: Καλημέρα στον Στέλιο που δηλώνει συμμετοχή για την Σύφνο. Καλημέρα στον Δημήτρη για την Βραβρώνα. Καλημέρα στην Βάνα, συμμετοχή για όλα.
0: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα που το ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Έτσι, η κανονική.
1: Εντάξει, ξεκίνησε από τις 7 μόρες.
0: Αυτή ήταν η Ελλάδα σήμερα. Εντάξει, άλλη εκπομπή.
1: Α, ήταν άλλη εκπομπή.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα σήμερα, για να καταλάβετε, γιατί νομίζω που νεράζω ότι εστιεύομαι. Είπαμε ότι ο πρωθυπουργός έρχεται και λέει μετά τα 7 χρόνια δεν θα είμαι ο ίδιος τώρα που θα με ψηφίσετε, θα είμαι άλλος.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος στη τάξη, εκολαπτώμενος πρωθυπουργός, λέει ότι εγώ ήμουν πρωθυπουργός στα 15-19, αλλά τώρα που θα έρθω δεν θα είμαι ο ίδιος, θα είμαι άλλος.
1: Ναι.
0: Έτσι και εδώ. Ο Πάνος ο Πουρναράς που ήταν πριν στην Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα δεν είναι ο ίδιος, θα είναι άλλος. Και εγώ θα φροντίσω να αλλάξω. Να μην είμαι ο ίδιος, να είμαι άλλος. Να κάνουμε όλοι μαζί ένα rebranding, τι λέτε.
1: Σαν τον Πρωθυπουργό που έκανε την διαπίστωση ότι είναι αδικαιολόγητες οι υψηλές τιμές και μάλιστα δεν γίνονται ανεκτές.
0: Είπαμε και ο πρώτος και ο δεύτερος τη τάξη. Εκολαπτώμενος πρωθυπουργός ο δεύτερος, πρωθυπουργός ο πρώτος, εκολαπτώμενος για την επόμενη τετραετία.
1: Ο κύριος Ανδουλάκης δεν είναι εκολαπτώμενος.
0: Τι. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα. Να μάθω ότι με κύριο Ανδρουλάκη έχουν μπερδευτεί.
1: Καλά, αυτοί οι δύο τώρα. Ο ένας σου λέει είναι προς Νέα Δημοκρατία και ο άλλος προς ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς.
0: Εφόσον ο κύριο Μητσοτάκης και ο κύριο Τσίπρας μας λένε θα κάνουμε rebranding, ο καθένας με το δικό του. Εγώ 7 χρόνια θα αλλάξω τώρα στην άλλη τετραετία. Εγώ 15-19 θα αλλάξω τώρα άμα ξαναβγώ. Λοιπόν, αφού γιατί να μην κάνουμε κι εμείς από τη μία εκπομπή στην άλλη.
1: Ο κύριο Σαμαράς. Και δεν αναφέρεται. Και αυτός πρώην πρωθυπουργός.
0: Κάτσε να κατέβει. Αν κατέβει, θα το συζητήσουμε. Ακόμα δεν έχει κατέβει. Κάτσε να το δούμε. Και αν το δούμε, εδώ. Θα το πούμε. Λοιπόν, εμείς γιατί να μην είμαστε διαφορετικοί από την προηγούμενη στην κανονική εκπομπή. Να κάνουμε και εμείς rebranding.
1: Εγώ είμαι υπέρ του rebranding.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Σύφνος, παιδιά. Όστρια, φαγητούλια από τον σύλλογο εκεί του επισκεπτισμού και όχι μόνο. Νάνινο δώρο. Τριήμερο, τρεις μέρες δύο διανυκτερεύσεις, γεύμα και δείπνο, όλα καλά και δωράκια από τον Άννη να τις πάρετε. Κοράλι στη Βραβρώνα. Για αυτούς που μπήκατε τώρα, κοράλι στη Βραβρώνα, για την ολοήμερη βόλτα να κάνετε τον μπανάκι σας και παιδιά σας λέω πηγαίνετε, είτε κερδίσετε είτε όχι, θα δείτε. Πρώτα απ' όλα λάδι στη σαλάτα. Ναι, μ' αρέσουν οι βούτες, Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Πίνει καφέ τώρα και δεν πρόλαβα.
1: Και δεν πρόλαβα.
0: Τον πρόλαβα, το πω εγώ. Λοιπόν, τιμές και μερίδες.
1: Μεγάλες.
0: Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν το είχα πολύ καιρό να το δω. Μαγαζί, εστιατόριο που θα πήγε να ψάρω ταβέρνα πάνω στη θάλασσα. Να έχει καλές τιμές, να έχει μεγάλες μερίδες.
1: Και χωρίς ξαπλώστρα από κάτω.
0: Και χωρίς ξαπλώστρες. Free. Ναι. Free.
1: Ο Τζάμπας πέθανε. Αυτό είναι ο Τζάμπας 3. Η Βραβρώνα, το κοράλι είναι ο Τζάμπας 3.
0: Ο Τζάμπας υπάρχει.
1: Ο Τζάμπας 1, Τζάμπας 2, Τζάμπας 3.
0: Αλλά δεν υπάρχει κυβερνητικά. Να ρωτήσω τώρα έτσι.
1: Ναι, πάντως να πω ότι.
0: Καλημέρα,
1: γιατί, γιατί υπάρχει και προφανώς ενδιαφέρον και για τις τιμές των καυσίμων. Αν θα αποκλιμακωθούν μετά και τις σχετικές υπογραφές και τις ανακοινώσεις ότι σταματάει ο πόλεμος, έχουν πέσει οι τιμές και φαίνεται ότι επιστρέφουμε κάπως δειλά-δειλά σε επίπεδα προ-πολέμου.
0: Καλημέρα, Σύφη.
1: Θα το δούμε.
0: Καλημέρα, Σύφη. Εγώ έχω μία απορία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλά. Η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για τους κάτω των 24. Βγάζουμε μία κάρτα και είμαστε κάτω των 24.
1: Ναι.
0: Σωστά. Και μπαίνουμε τσάμπα στα λεωφορεία. Κυβερνάει ο κύριος Ανδρουλάκης και το έχει κάνει. Σωστά. Μία κάρτα κάτω των 24.
1: Τι κυβερνάει.
0: Σαν φοιτητική.
1: Αν κυβερνάει, αν κυβερνήσει. Ναι.
0: Βγήκε και το έκανε. Κάτω των 24 δεν πληρώνουν.
1: Ωραία, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα βγάζουμε μία κάρτα. Ότι είμαστε 24, 24 και ένα μας γράφουν να μας πιάσουν. Μέχρι 24. Η πρόταση του κυρίου Τσίπρα ότι οι τουρίστες θα πληρώνουν.
1: Δεν την έχει κάνει συγκεκριμένη.
0: Ναι, θα κυκλοφορούν οι τουρίστες με το διαβατήριο στο στόμα.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν την έχει κάνει συγκεκριμένη.
0: Όταν λέει τουρίστες, μιλάει και για την πρώην φίλη του, αυτή που έλεγε ότι αυτοί οι μαύροι στις πλατείες λιάζονται. Τουρίστες είναι και αυτοί.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω
0: γιατί
1: δεν την έχει κάνει συγκεκριμένη. Δεν είναι συγκεκριμένη. Η πρόταση του κύριου Τσίπρα,
0: ναι,
1: δεν είναι συγκεκριμένη. Γιατί? Δεν μπορούμε τώρα να συζητήσουμε μια πρόταση που είπε δωρεάν για όλους και μετά τον άκουσα από το στην Νίκαια προχθές που μίλαγε εκεί με πολίτες και είπε ότι σχεδόν για όλους. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πει έτσι, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο θα το
0: συγγνώμη,
1: κάνει συγκεκριμένο.
0: Πότε θα
1: δεν
0: το κάνει συγκεκριμένο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μετά τις εκλογές.
1: Εγώ θα σου πω.
0: Πότε θα το κάνει.
1: Δεν το ξέρω. Πού ξέρω θα κάνει.
0: Δεν έχει κάνει καμία συγκεκριμένη πρόταση γενικώ ότι είναι το Ελλάς. Το κόμμα Ελλάς. Για να μην μπερδεύομαι. Γι' αυτό το λέω το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς. Δεν έχω κάνει λάθος πουθενά. Το κόμμα δεν είναι.
1: Είναι τι είναι.
0: Άρα το Ελλάς. Το κόμμα Ελλάς.
1: Η διαφορά σου που είναι στο αν είναι ή το. Δεν έχω καταλάβει.
0: Η Ελλάς είναι η Ελλάδα. Θα λέω η Ελλάς με μία τελίτσα, με ένα λάμδα, τελίτσα εκεί, για να το ξεκαθαρίζω. Η Ελλάς είναι η Ελλάδα. Έτσι έχω μάθει εγώ.
1: Η ελληνική αστυνομία και η Ελλάς είναι.
0: Και αυτή η Ελλάς. Αλλά και αυτή έχει δύο λάμδα, ένα λάμδα, τρία λάμδα.
1: Ένα λάμδα.
0: Εδώ θα λέμε αριθμούς λάμδα και που έχουν την τελεία.
1: Okay.
0: Και αν έχουν αλφα κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ δεν μας έχει πει ποιοι θα είναι μαζί. Αυτό δεν μας έχει πει ποιοι είναι ψηφοδέλτια, δεν έχει πει κάτι. Είναι νωρίς ακόμα, νωρίς είναι ακόμα.
1: Γιατί να πει τα ψηφοδέλτια.
0: Με ποιους κατεβαίνει. Άμα θέλουμε να ψηφίσουμε, δηλαδή ποιοι θα είναι. Το παραπέντε θα μας το πει. Να μην κάνουν καμία δήλωση άνθρωποι που μπας και βγουν.
1: Εντάξει, έχουν βγει κάποια ονόματα.
0: Μπα αυτά θα κατέβει, αυτοί είναι όλοι.
1: Δεν ξέρω, παιδάκι μου.
0: Διότι η βάση αυτών που έχουν βγει είναι οι αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου. Ναι. Αυτοί είναι οι πολλοί.
1: Ναι. Έχουν βγει 3-4 ονόματα. Είναι ο Νιφούδης, η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Αυτή είναι εκπρόσωπος τύπου, είναι συγκεκριμένη και τα πάει και καλά. Και τα πάει και καλά.
1: Ο Νιφούδης είναι αναπληρωτής. Κάνα δύο άλλοι είναι πληρωτές.
0: Ο κύριος Τεμπονέρας είναι ένας. Ο κύριος Σαβλίδης είναι
1: στέλεχος.
0: Αν δεν έχουμε Πασόκ στην ομάδα, δεν πάει καλά η ομάδα.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, ναι, κυρία Παπαδοπούλου.
0: Είμαστε 5-6. Για 5-6 θα μείνουμε.
1: Δεν νομίζω να μην είναι 5-6.
0: Περιμένουμε, παιδιά, στην αναμονή.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και ότι για σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη, Γαλάνης in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα αυτό που λέω, τιμές. Θα αλλάξετε και το σπίτι και τη διάθεσή σας και θα μπορείτε να το ξανακάνετε και πολύ σύντομα. Όταν θα αρχίσει πάλι να σας μουρμουράει, πάλι να σας γκρινιάζει, γιατί θα γλιτώσετε τη μουρμούρα της τώρα. Μετά από λίγο, ας πούμε.
1: Γιατί... Πάμε στα στάτη μουρμούρα, εγώ διαφωνώ για άλλη μια φορά. Πάμε, θα τα πούμε μετά.
0: Έχεις κάνει παντρεμένος?
1: Δεν έχω κάνει παντρεμένος.
0: Πώς ξέρεις τι σημαίνει μουρμούρα?
1: Εντάξει. Διαφωνώ από τη βάση.
0: Ναι, αν δεν
1: στον
0: έχεις...
1: ορισμό της μουρμούρας.
0: Αν εγώ. Δεν έχεις κάνει παντρεμένος,
1: ναι.
0: Δεν ξέρεις τι θα πει μουρμούρα. Έχεις κάτι σε παρέα με παντρεμένους και να γίνεται γάμος και να κορνάρουνε? Τι λένε όλοι οι άντρες?
1: Γιατί.
0: Έχεις ακούσει τι λένε όλοι οι άντρες?
1: Όχι, γιατί.
0: Ρώτα κανένα παντρεμένο που το πανηγυρίζεις τώρα.
2: News.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Ηλία. Ναι, ο Ηλίας ο φίλος μας. Οι προτάσεις για δωρεάν μέσα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο πολιτικής. Αντί να δώσουν τα κόμματα ένα πλάνο δεκαετίας και βάλε για το πώς θα γίνει η οικονομία της χώρας πιο ανταγωνιστική, συζητάνε τέτοια θέματα. Σε μια κανονική οικονομία, το έξοδο για τα μέσα δεν θα επηρεάζει την τσέπη του πολίτη. Θα ήταν κάτι αμεληταίο, Ηλίας.
0: Να απαντήσω στον Ηλία, σε παρακαλώ.
1: Να απαντήσω στον Ηλία πριν, λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Ο Πρωθυπουργός έχει κάνει πρόταση δεκαετίας. 7 χρόνια θα υπάρχει ακρίβεια, αλλά την επόμενη τετραετία
1: θα τα λύσει.
0: Θα τα λύσω.
1: Γιατί?
0: Είδες ότι έχει κάνει.
1: Γιατί την είδε την ακρίβεια, όπως.
0: Και θύμωσε.
1: Την είδα και θυμώνω, λέει. Και τώρα που την είδα και θυμώνω, πάρτε μια εφαρμογή πόσο κάνει, να τη δείτε κι εσείς που την ακρίβεια, να θυμώσετε. Ψηφίστε με να το λύσουν τον επόμενο. Αυτό είναι.
0: Άρα
1: το
0: είναι ήλιο πρόγραμμα δεκαετίας ή όχι?
1: Και βάλε.
0: 12.
1: Και βάλε.
0: 12 τα πάμε.
1: Λοιπόν, είπαμε πριν το διάλειμμα ότι θα επιστρέψουμε με τον Δήμο Αθηναίων. Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει έτσι μία κόντρα για το δάνειο στον Δήμο Αθηναίων. 75 εκατομμύρια, τόσο δεν είναι, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω ότι.
1: 75 εκατομμύρια, ναι. Για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Υπάρχουν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις και τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Θα μιλήσουμε εμείς με την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Είναι η επικεφαλής της παράταξης Αθήνα μας και δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, πέρα από το πρώτο σχόλιο που θέλω να μας κάνετε, θέλω να μας πείτε και αυτό το οποίο άκουσα από εσάς, ότι ξεπερνάει το δάνειο αυτό, ξεπερνάει τον Δήμο Αθηναίων και επηρεάζει γενικότερα όλους τους Έλληνες.
3: Ναι, επηρεάζει γενικότερα όλους τους Έλληνες, γιατί έχει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Το οποίο σημαίνει ότι αν ο Δήμος δεν μπορέσει να το αποπληρώσει, και έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολα και για το Δήμο τα οικονομικά του, θα άγγιξει όλους τους Έλληνες, γιατί θα εγγυάται το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
1: Ναι.
3: Το δεύτερο θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο για το Δήμο, γιατί ήδη έχει να αποπληρώσει 65 εκατομμύρια δανείου. Δανείων παλαιότερων δανείων, τέλος πάντων, και προστίθεται τώρα 75 εκατομμύρια που μαζί με τους στόχους θα πάει 103 εκατομμύρια, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το πληρώσει, όπως καταλαβαίνετε, για τα επόμενα 20 χρόνια είναι το δάνειο αυτό. Υπάρχει μια δυσκολία. Δεν ξέρω πώς πήραν αυτή την απόφαση χωρίς να βάλουν κάτω τα οικονομικά δεδομένα και να δούνε αν όντως ο Δήμος θα μπορέσει στο μέλλον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
0: Ναι, κυρία Παπαδοπούλη, όμως δεν πρέπει να φτιαχτούν τα σχολεία της Αθήνας. Διότι όποιοι έχουν κάνει βόλτα στα σχολεία της Αθήνας, και αν πάμε και σε λίγο, και θα σας ρωτήσω κιόλας γιατί έχετε κάνει και κάποιες αναρτήσεις που είδα για κάποιες πλατείες. Αν πάμε λοιπόν στον Κολονό, αν πάμε στην πλατεία Βικτωρίας, αν πάμε στον Άγιο Παντελεήμονα, αν πάμε σε περιοχές και δούμε τα σχολεία σαν την κατάσταση είναι, ειλικρινά είναι σαν να λέμε τι καλά που πρέπει να πάμε σε ιδιωτικά. Διότι αυτά πέφτουν σοβαρά στο κεφάλι μας. Και όχι μόνο. Δεν έχουν τζάμια, δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν τίποτα. Τουαλέτες σπασμένες. Άρα λοιπόν δεν πρέπει ο Δήμος Αθηναίων να φτιάξει τα σχολεία? Εκτός αν πάρουμε μια απόφαση ότι δεν θέλουμε δημόσιο σχολείο.
3: Ναι, ακούστε τώρα.
0: Παρακαλώ.
3: Τα χρήματα καταρχάς δεν είναι για να φτιαχτούν τα σχολεία γενικά. Δεν είναι για να φτιαχτούν τουαλέτες, δεν είναι για να βαφτούν τα σχολεία, δεν είναι για να φτιαχτούν οι αυλές τους, να μπουν υποδομές για τη γυμναστική, για το εργαστήριο πληροφορικής κτλ. Τα χρήματα είναι για ενεργειακή αναβάθμιση. Το οποίο σημαίνει ότι είναι για κουφώματα, είναι για φωτοβολταϊκά, είναι, δεν ξέρω, για αντλή θερμότητα. Δεν μας έχει πει κιόλας γιατί ακριβώς θα είναι. Όταν κάνουμε λοιπόν κάποια τέτοια κίνηση, το πρώτο που έπρεπε να έχει κάνει είναι να δει τι ανάγκες συγκεκριμένες για τα ενεργειακές έχουν τα σχολεία και αν τελικά αυτές είναι προτεραιότητα ή προτεραιότητα είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, να φτιαχτούμε κάποιες άλλες υποδομές. Δεν μπορεί ένα σχολείο να έχει φωτοβολταϊκά αλλά να μην έχει τουαλέτες. Δεν μπορεί ένα σχολείο να έχει αυλή θερμότητα και η αυλή του να είναι σε μαύρα χάλια.
0: Ναι, αλλά, τα φωτοβολταϊκά και αντλή θερμότητα δημιουργούν εισοδήματα τα οποία θα έρθουν από ότι δεν θα πληρώνει το ρεύμα ο Δήμος.
3: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Τα φωτοβολταϊκά δηλαδή δεν θα πληρώνει το ρεύμα, γιατί ο Δήμος το πληρώνει το ρεύμα.
3: Ναι, για να γίνει απόσβεση, για να γίνει αυτές οι υποδομές καταρχάς για να μπουν στα σχολεία, πρέπει πρώτα να δούμε και τις στατικές μελέτες σχολείων, γιατί είναι πάρα πολύ παλιά τα σχολεία και πρέπει να δούμε εάν μπορούν να σταθούν σε ένα σεισμό. Αυτό που είπατε για τα ταβάνια που πέφτουν, προχτές μου είπανε ότι όντως έπεσε ταβάνι στο κέντρο της Αθήνας στο σχολείο, γιατί από πάνω
0: χαρακτηριστικά. Σοβάς ήταν, το γνωρίζω και γι' αυτό το είπα.
3: Είχαν μπει τα φωτοβολταϊκά από πάνω. Είχαν βάλει φωτοβολταϊκά στο σχολείο, δεν άντεξε η οροφή και έπεσε το ταβάνι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι απλά πάω και βάζω κάτι ή πάω και αλλάζω κάτι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες επενδύσεις και να ζητάς τέτοια δανειοδότηση όταν δεν έχεις μελέτη. Και η μελέτη αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο για 9 σχολεία. Κανείς δεν λέει να μην φτιάχνουν τα σχολεία. Αλλά πρέπει να γίνει και να γίνει νοικοκυρεμένα. Δηλαδή, ξεκινάς, δεν μπορείς να φτιάξεις 400 σχολεία αμέσως και αυτή τη στιγμή δεν

0: Η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου είναι Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Η Αθήνα μας». Κυρία Παπαδοπούλου.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε. Ναι. Μου έχετε βάλει λοιπόν δύο θέματα. Θα μιλήσω πρώτα για αυτό με τα βανάκια τα οποία μεταφέρουν.
2: Που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί αν υπάρχει αυτό, πραγματικά πρέπει να το βρούμε, να το δούμε, να το φωτογραφίσουμε, να το καταγγείλουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι μένω ίδια στην περιοχή. Έτσι. Πρώτον, δεν είναι κάτι που έχω ακούσει, μου έχουν πει. Αυτό το συγκεκριμένο μου έχουν στείλει φωτογραφίες, πάρα πολλές φωτογραφίες σε διαφορετικά. Διαφορετικές χρονικές στιγμές με διάφορα φορτηγάκια τα οποία όντως μεταφέρουν άλλοδαπούς και τα βάζουν σε συγκεκριμένα κτίρια. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι είναι τουριστικά φορτηγάκια, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποια, δεν ξέρω, κάποια άλλου είδου, κάποια άλλου είδου σε μεταφορά.
2: Αν έχετε φωτογραφίες, σας παρακαλώ να μας τις στείλετε για να ψάξουμε εμείς μέσω της, του Υπουργείου, μέσω της αστυνομίας, μέσω των αριθμών, να δούμε τι είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ τις φωτογραφίες και όλα όσα μου στείλανε τα κατέθεσα στην αστυνομία.
2: Μάλιστα.
1: Τα έχω δώσει.
2: Ωραία, να το, μας βοηθάτε να κάνουμε και εμείς το ρεπορτάζ, να τους πάρουμε τηλέφωνο, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι είναι αυτή.
1: Εγώ αυτή την πληροφορία μπορώ να σας δώσω. Δεν μου είπαν συγκεκριμένα και στην αστυνομία ποιος και τι. Μου είπαν ότι τα κάποια τέλος πάντων ανήκουν σε εταιρείες leasing. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί που κάνουν τη μεταφορά δεν χρησιμοποιούν ιδιωτικά γιοταχή, αλλά χρησιμοποιούν για να μπορείς να τους βρεις κιόλα. Βέβαια, φαντάζομαι.
2: Τους βρίσκεις. Μια εταιρεία υπάρχει από πίσω, θα τους βρεις.
1: Κάνοντας την έρευνά της, ναι, θα καταλήξει σε κάποιον. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όλα τα στοιχεία έχουν δοθεί εκεί πέρα. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ καιρό, δεν είναι μια φορά. Πρώτον αυτό. Το δεύτερο, και είναι Αφρικανοί, αυτό μπορώ να σου το πω, πηγαίνουν στην πλατεία Αμερικής, εκεί γίνεται όλο αυτό και αυτοί τους οποίους μεταφέρουν είναι Αφρικανοί. Αυτό σε γενικές γραμμές μπορώ να σας δώσω και σε εσάς ως πληροφορία. Το θέμα των καταστημάτων. Δεν μιλάμε για τρία καταστήματα, μιλάμε για εκατοντάδες καταστήματα.
2: Εντάξει, δεν μπορούσα να πάω σε εκατοντάδες. Πήγα σε τρία καταστήματα, διάλεξα τρία καταστήματα στην πλατεία Βικτωρίας.
1: Κοιτάξτε, γιατί μου είπατε διαβάστε. Οι αναρτήσεις μου καταρχάς δεν αναφέρονται στο αν έχουν άδεια ή όχι. Δεν υπάρχει πια άδεια, υπάρχει μια γνωστοποίηση, αυτό προφανώς σας δείξανε κιόλας. Δηλώνουν στον υπολογιστή ότι είμαι η Ελένη και θέλω να κάνω ένα μίνι μάρκετ και παίρνουν ένα χαρτί. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά άδεια, χρειάζονται και άλλα 10 χαρτιά που πρέπει να έχουν.
2: Αριθμός πρωτοκόλλου που λέγαμε παλιά.
1: Να τα ελέγχουν οι υπηρεσίες. Αυτό ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσα να το δείξω εσάς. Πρέπει να είναι η συγκεκριμένη υπηρεσία που μπορεί να το, να το δει κτλ. Τέλος πάντων, επειδή λόγω της ιδιότητάς μου έχω πρόσβαση σε πολλά στοιχεία, θα σας πω το εξής. Πρώτον, αυτό που έχω καταγγείλει και στις. Και στα πόθη μου είναι η γετοποίηση εμπορική της περιοχής. Δεν μπορεί σε συγκεκριμένες περιοχές όλο το μινι μάρκετ, όλο το κομμωτήρι κτλ. Να ανήκουν σε Ασιάτες ή σε Αφρικανούς. Δεν γίνεται. Αυτό είναι περίεργο. Το δεύτερο είναι ότι θα σας πληροφορήσω ότι πολλά από αυτά δεν έχουν ούτε τη γνωστοποίηση. Δεν έχουν μπει δηλαδή καν στην διαδικασία του να πατήσουν στον υπολογιστή και να πούνε γεια σας, με λένε έτσι και έχω αυτό το μαγαζί. Το τρίτο πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι ότι δεν τηρούν όλη την υπόλοιπη νομοθεσία η οποία αφορά την κατάληψη των πεζοδρομίων με εμπορεύματα. Υγειονομικά θέματα πολύ σοβαρά. Πολυοδομικά θέματα πολύ σοβαρά. Η χορύπανση, όρους λειτουργίας. Κανένα από αυτά δεν τηρούσε τους όρους λειτουργίας, το οποίο σημαίνει ότι δημιουργούσαν αθέμητο και δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό για άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν κανονικά στην ώρα τους και αυτοί λειτουργούν 24 ώρα.
2: Αυτό το ξέρω για την πλατεία Βικτωρίας.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό για να καταλάβετε που δεν έχει
2: πάντα. Και το έχουμε καταγγείλει και εμείς εδώ.
1: Το φαινόμενο, το θέμα είναι ότι ο αγώνας μου ήταν πάρα πολύ μεγάλος, έχει περιοριστεί σαφώς, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, θέματα του κανονισμού της καθαριότητας. Απ' έξω από τα μαγαζιά να γίνεται ο χαμός σε κάποια, δεν λέω σε όλα. Οι νόμιμοι είναι ελάχιστοι, οι οποίοι τα τηρούν όλα. Έτσι, αυτό εννοώ όταν λέω οι νόμιμοι είναι ελάχιστοι που τα τηρούν όλα. Υπάρχει τεράστιο θέμα και υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί η ΑΔΕ δεν κάνει κανέναν έλεγχο. Τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό, μπορεί να κινητοποιηθεί ο Δήμος και να κινητοποιείται λόγω της δικής μου πίεσης κυρίως. Μπορεί η αστυνομία να κάνει και εκείνη κάποιους ελέγχους, αλλά η ΑΔΕ δεν έχει κάνει τίποτα ποτέ. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση γιατί δεν επισκέπτεται ποτέ η εφορία αυτά τα καταστήματα. Είναι πάρα πολύ περίεργο. οι οποίοι έχουν.
2: Δεν είναι καθόλου περίεργο, κύριε Παπαδοπούλου, δεν είναι καθόλου περίεργο.

0: Ένας εργαζόμενος μου είπε: εγώ έχω οικογένεια και παιδιά, δεν πάω εκεί.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σας πω ότι το χτίζει και με την αστυνομία. Κάνουν μεικτά με την αστυνομία και πάνε χαρά.
0: Λοιπόν,
1: δεν θα πάει από μόνος του ο εργαζόμενος.
0: Θα τα ξαναψάξουμε, θα τα ψάξουμε κι εμείς και θα επανέλθουμε για να έχουμε και δημήσεις τα δικά μας νεότερα από το ρεπορτάζ μας που όπως καταλαβαίνετε το κάνουμε συνεχώς.
1: Ωραία, να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδοπούλου.
1: Καλημέρα σας, γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Έτσι που λες, κύριε Γιώργο, Γεωργιάδη.
1: Ορίστε,
0: με το Δήμο Αθηναίων.
1: Πάνω μου θα δούμε. Θα επικοινωνήσουμε και με το Δήμο να δούμε τι απάντηση δίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα επικοινωνήσουμε μαζί τους να δούμε τι λένε. Γιατί εγώ σε πρώτο άκουσμα να φτιάξουμε τα σχολεία, ποιος είναι αρνητικός να φτιάξουμε τα σχολεία?
0: Σαν έτσι όπως το ακούς, προφανώς είσαι θετικός.
1: Όταν έχουμε όμως μια ένσταση από ένα δημοτικό σύμβουλο, σε όποια παράταξη και να ανήκει, την ένσταση του κ. Μπακογιάννη την ακούσαμε, την ήταν ολοκληρωμένη.
0: Ναι.
1: Την έχουμε. Να ρωτήσουμε και το Δήμο Αθηναίων τι λέει, γιατί προχωράει σε αυτό το δάνειο, πώς θα το αποπληρώσει και αν πραγματικά. Τώρα, ο αριθμός 30 σχολείων. Δεν είναι μικρός.
0: Στα πόσα όμως? Γιατί είπε στα 300, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Τα 400, όπως λέω. Ναι, αλλά από κάποια στιγμή, άμα είναι τόσο πολλά που δεν μπορεί να ξεκινήσεις ποτέ.
0: Την καλημέρα μας και στον Σταμάτη. Την καλημέρα μας στον Διαμαντή. Καλημέρα στην παρέλα ο Διαμαντής. Μπορείτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ για τις μεταφορικές στον Βοτανικό. Κάθε μέρα γίνεται πανικός, ώρες χαμένες, παιδιά.
1: Ναι, γράψε μας λίγο παραπάνω τι θες να ψάξουμε και τι ακριβώς θες να δούμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εδώ η εκπομπή πάει παντού. Ελλάδα σήμερα πάει παντού. Πάμε παντού. Και Σύφνο πάμε και Βραβρώνα πάμε.
0: Και
1: στο Βοτανικό θα πάμε και στο Δήμος Αθηναίων.
0: Και στο κέντρο της Αθήνας και Καλαμάτα.
1: Καλά, Καλαμάτα. Και ανεβάζουμε βίντεο να κάνουμε μπάνιο, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξήγησε μας παραπάνω, Διαμαντή, και θα το έχουμε. Δεν μη στεναχωριέσαι καθόλου. Όλα τα ψάχνουμε, όσο μπορούμε δηλαδή.

Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Παντελή τον Λεγάτο, τον πρόεδρο του Μιλητηρίου της Χίου, που είναι εκεί στο Σύνταγμα και έχει τα προϊόντα. Πραγματικά μυρίζει μαστίχα. Αλλά δεν έχει μόνο μαστίχα, έχει πάρα πολλά πράγματα εκεί που πρέπει να περάσετε και να πάτε να δείτε. Δεν το ακούει το τηλέφωνο. Κακός χαμός θα γίνεται, κόσμος θα υπάρχει. Δεν μπορούμε να τον βρούμε να μας πει περισσότερα. Αν μπορέσουμε έστω για 5 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάντως, παιδιά, περάστε. Πραγματικά είναι, νομίζω, το πέμπτο. Η πέμπτη φορά που η Χίος έρχεται στην Αθήνα, έρχεται στο Σύνταγμα και παρουσιάζει τα προϊόντα της.

0: Έτσι, η περιοχή έχει κάποιες εταιρείες που γίνονται αποστολές δεμάτων στην επαρχία και νησιά, λέει ο
1: Δημοτής. Εκεί είναι όλες οι περιοχές, το ξέρω, εκεί είναι. Εκεί δίπλα, μετά το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εκεί στην Αγία Σάνης. Εκεί δεν λες.
0: Θα έχουμε και κακοκαιρία που έχει αρχίσει σε περιοχές της χώρας. Με Σινία και Σέρες έχει χτυπήσει η κακοκαιρία. Χαλάζει, πτώσεις δέντρων, πλημμύρες. Νωρίτερα διάβασα και το μήνυμα από τον Άγγελο από την Καλαμάτα, ο οποίος μου στείλε μήνυμα και μου λέει, αν το ξαναδιαβάσω πως μου το είπε, η Καλαμάτα είναι εδώ μετά που χαλάζει τρομερό, λέει, άρα επιβεβαιώνεται ότι έχουμε χαλάσει την Καλαμάτα.
1: Να μην έχουμε πάλι καταστροφές και περιμένουμε αποζημίωση από το ο κράτος για όλα και περιμένουμε από το κράτος, από τον κράτος αποζημίωση. Καήκαμε, περιμένουμε πολύ. Βεβαίως,
0: ναι.
1: Το παίρνω πίσω. Δεν θα περιμένουμε πολύ. Διότι ο Σεπτέμβριος είναι κοντά.
0: Γιατί δεν.
1: Ναι. Εκεί θα είναι κοστολογημένα όλα. Τώρα, υπάρχουν δύο βερσιόν. Η μία βερσιόν είναι μπαμ. Που σημαίνει ότι θα πάμε πιο κοντά σε εκλογές. Τα δίνω όλα τώρα. Αύριο. Η άλλη βερσιόν είναι
0: το λίγο-λίγο.
1: Το μήνα-μήνα.
0: Μήνα-μήνα.
1: Σε κάθε των περιπτώσεων όμως, έχω την αίσθηση, να μην πω πληροφορία, έχω την αίσθηση ότι αν το πάει μήνα-μήνα, θα πρέπει κάθε μήνα αυτό που έταξε στη ΔΕΘ να γίνεται κιόλας. Γιατί ο κόσμος δεν πείθεται ότι θα βγω και θα το κάνω. Πια. Γιατί δεν το κάνεις 7 χρόνια.
0: Καλά,
1: γιατί
0: αυτό
1: να το κάνεις μετά.
0: Το ότι δεν πείθεται είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Δεν πείθεται τόσο εύκολα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα κοίταξε να δεις. Δεν μιλάμε για τους Ολυμπιακούς που είναι Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει. Για τους Αγκτζίδες που τέταρτη εθνική ήταν.
0: Αυτό δεν υπάρχουν τέτοιοι νεοδημοκράτες.
1: Υπάρχουν τέτοιοι. Και νεοδημοκράτες και Πασό και ό,τι άλλο. Αλλά δεν βγαίνεις με αυτούς, δεν κυβερνάς με αυτούς. Κυβερνάς με τους άλλους. Που δεν πείθονται εύκολα. Άρα θα πρέπει να το βάλει. Αν το βάλει μήνα-μήνα και πάμε εκεί στο Μάρτιο για εκλογές. Θα πρέπει αυτά που λέει, που είπε στη ΔΕΘ, κάθε μήνα να γίνονται. Να μην πάνε όταν θα βγω και μετά.
0: Και γιατί να μην τα δώσει μια φορά, μια και καλή από την αρχή, μπαμ μπαμ, να τελειώνει.
1: Για να κάνουμε πιο γρήγορα εκλογές.
0: Ναι.
1: Και θα βρει και προετοίμαστος, πιθανότατα το Τσαμαρά. Και μπορεί και το Τσίπρα.

0: Καλά, η κίνηση που υπάρχει εκεί στην Αγία Σάνης είναι κάτι το οποίο πρέπει να φύγει. Από εκεί φαντάζομαι θα φύγει με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και γενικά στην ανάπλαση. Όπως πρέπει να φύγουν και τα κτέλ πάνω από τον Κηφισό.
1: Θα φύγουν. Είναι προγραμματισμένο να φύγουν.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια φεύγουν.
1: Εντάξει, ναι, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Ναι.
0: Καλημέρα,
1: είναι
0: χαρά.
1: Είναι προγραμματισμένο.
0: Καλημέρα, χαρά. Αυτά τα προγραμματισμένα μου αρέσουν. Αυτά έτσι το προγραμματίζω. Δηλαδή έτσι.
1: Αργούνε πάρα πολύ, αλλά εντάξει, γίνονται κάποια στιγμή.
0: Πάνω μου το έχω βάλει στο πρόγραμμα. Μα καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός είχε ένα πρόγραμμα 12 χρόνων. Στα 12 χρόνια θα τα έχει λύσει όλα. Άμα εσύ δεν του δώσεις 12 χρόνια, μην έχεις απαιτήσεις. Γιατί έχεις απαιτήσεις? Εμένα το πρόγραμμά μου ήταν 12 χρόνια.
1: Και 12 είναι τα χρόνια που θέλει, γιατί μετά το έχει ξαναπεί σε μια συνέντευξή του τώρα πρόσφατα στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι... Αν εκλεγεί τώρα.
0: Δεν θα ξαναβάλει μετά.
1: Μετά λέει δεν θα ξαναβάλω. Οπότε το όριό του είναι αυτό. Δηλαδή το προγραμματικό κυβερνητικό του σχέδιο είναι στα 12 έτη.
0: Αυτό να το εκλάβουμε ως απειλή?
1: Όχι, να μην τον εκλάβει.
0: Γιατί, όταν λέω ότι μετά από μένα ο θείασο στο χάο και όλα αυτά.
1: Τι να κάνει.
0: Δηλαδή μετά από όπως τα 12 χρόνια καταστραφήκαμε.
1: Τι μόνο, όπως έλεγε ο κύριο και μια κυρία σε ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί στα social, πόσα να δώσει και ο Μητσοτάκης, πόσα να μα σώσει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που ή ο Μητσοτάκης ή το χάο, ο θείασο, η καταστροφή τη χώρα.
1: Όχι, έχει πει ο κύριο Μητσοτάκης ότι το αφήγημα αυτό δεν υπάρχει. Το δίλημα αυτό, όχι το αφήγημα, το δίλημα αυτό δεν υπάρχει. Δεν είναι Μητσοτάκης. Χάος είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης η Φάμελος,
0: αφού είναι θείασος.
1: Η Κωνσταντοπούλου.
0: Αφού είναι θείασος, ναι. Ωραία. Δηλαδή Μητσοτάκης η θείασος, δηλαδή καταστροφή. Μετά τα 12 χρόνια, παιδιά, αν δεν βγάλουμε το Μητσοτάκη ή αν βγάλουμε το Μητσοτάκη, μετά τα 12 χρόνια τελειώσαμε ως κράτος. Καταστραφήκαμε.
1: Τα κτίρια και οι δρόμοι είναι από άλλες εποχές, λέει εκεί στην περιοχή, λέει ο Διαμαντής. Ναι, εντάξει. Καλά, και σε άλλες περιοχές είναι από άλλη εποχή.
0: Καλά, ναι.
1: Της Αθήνας.
0: Και γι' αυτό έχουμε και το ανακαινίζω. Γιατί ξέρεις, το ανακαινίζω είναι, λέει, όλα πριν το 90. Ποιο έχει γίνει, πώς έχουν γίνει στο κέντρο της Αθήνας μετά το 90. Άρα το αφήγημα της κυβέρνησης είναι: με ψηφίζετε, βγαίνω και ζείτε άλλα 4 χρόνια. Και μετά πεθάνατε. Έτσι κι αλλιώς. Ή τώρα ή μετά από 4 χρόνια θα πεθάνετε. Διαλέξτε. Συγγνώμη, διαφωνείς, γιατί γελάς?
1: Θα πεθάνετε, εντάξει, υπερβολικός.
0: Γιατί δεν γελάς?
1: Γιατί να πεθάνετε?
0: Αφού αυτό δεν λέει το χάος. Άμα έρθει το χάος, τι θα γίνει?
1: Μπορεί να είναι χάρη υπερβολής το χάος.

0: Λοιπόν, και τώρα που τελείωσε το θέμα του πολέμου, έτσι, πάει το μνημόνιο, το υπογράψαμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο Ασίμ έκανε κακή δουλειά όμως.
1: Αύριο θα γίνουν οι τελικές υπογραφές, ναι, και διαπραγματεύσεις.
0: Τώρα θα πρέπει να πάμε στην Ουκρανία ξανά και στους πολέμους της Αφρικής.
1: Εντάξει, το ρώτησε αυτό τον κύριο οικονόμου.
0: Ναι, και είπε από την Ουκρανία ξεκίνησε, αλλά ο κύριος οικονόμου δεν είπε ξεκίνησε. Λέει φτάσαμε στο 10, φτάσαμε στο 2,5, ναι, και ξαναφτάσαμε στο 5.
1: Θα το δούμε τώρα, γιατί δεν θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Ειδικά, ναι, τώρα με το πόσο κάνει.
0: Καλά, τώρα με το πόσο
1: φέρτο,
0: κάνει.
1: Φέρτο.
0: Άλλο το πόσο κάνει, άλλο το φέρτο. Κύριε πάνω μας, όταν δεις το πόσο κάνει, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να πεις και φέρτο.
1: Αν είναι όμως χαμηλό το πόσο κάνει.
0: Αν είναι χαμηλό.
1: Ναι.
0: Τι πιθανότητες.
1: Αν βρεις χαμηλό, όπως έχεις πει εσύ, στο πέραμα.
0: Πετάγεσαι μέχρι το πέραμα.
1: Το πέραμα στο περμάκι να το πάρεις.
0: Να πας εκεί και μια χαρά έχει και τη λαγουδέρα εκεί να παγαφάς κιόλας.
1: Ναι, ναι. Έχω φάει, τα ξέρεις τα μαγαζιά όλα.
0: Εσύ τι λες. Ο Πάνος συμφωνεί με τον Διαμαντίος. Είμαστε εδώ, Αγία Σάνης και Ορφέος. Να κάτσουμε να πιούμε καφέ. Αγία Σάνης 235 είναι εκεί που έστειλε τη φωτογραφία.
1: Παιδιά,
0: παρέα είστε.
1: Συναντηθείτε, παιδιά.
0: Λίγο πιο κάτω είναι.
1: Ναι.
0: Μια ιερά οδός έτσι σας χωρίζει.
1: Ανοίχτε το ραδιόφωνο τέρμα για να δείτε ποιος από πού ακούγεται, να συντονιστείτε. Έχουμε και προθεσμία, παράταση στην προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Μέχρι τις 22 Ιουνίου είναι, φίλες και φίλοι, κύριε Γεωργιάδη. Τα πρόστιμα είναι από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ.
0: Ναι, και τώρα που θα έχουμε αυτό το σουκού που θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες με μποφόρια, ναι, τι κάνουμε. Εν τω μεταξύ, εντάξει, τα πρόστιμα.
1: Τώρα δεν κάνουμε δουλειά, δεν κάνουμε εργασίες τώρα.
0: Θα ψάξουμε για τους δήμους που έχουν ακαθάριστα οικόπεδα, γιατί έχω αρκετούς να σου πω. Δημοτικά οικόπεδα.
1: Όχι ιδιώτες, εννοείς.
0: Δημοτικά οικόπεδα.
1: Ναι, υπάρχουν αυτό, γιατί εγώ θυμάμαι.
0: Θα βάλουμε πρόστιμα και στο δήμαρχο.
1: Εγώ θυμάμαι, γιατί όταν είχαμε μιλήσει με δημάρχους και κάναμε αυτή την ερώτηση, μας είχαν πει αρκετοί ότι δεν έχουμε και τα μέσα τα οποία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπορούμε να τα καθαρίσουμε. Λέει, σε πόσα να πάμε.
0: Και εγώ μίλησα με Δήμο, που είναι μεγάλος Δήμος. Όχι, εκτός Αττικής. Κοντά βέβαια, και του λέω: εδώ έχουν καθαρίσει κάποιοι τα οικόπεδα όπως πέρσι. Και απ' έξω έχουν αφήσει αιστείες.
1: Ναι, ότι δεν μπορούμε να τα πάμε να τα μαζέψουμε.
0: Ναι, έχω τρία, ναι, φορτικά,
1: ναι,
0: και αυτό. 7 εργαζόμενους.
1: Αυτό λέω, ότι δεν έχουμε τα μέσα.
0: Πώς θα τα μαζέψω. Πώς θα τα μαζέψω με τρία φορτικά και 7 εργαζόμενους. Άμα πάρω ιδιωτική εταιρεία, θα μου επιτεθούν. Ότι ο Δήμος παίρνει ιδιωτικές εταιρείες για τον καθαρισμό.
1: Ναι.
0: Άντε, βάστε το αυγό και κούρευτο, λέει. Πώς το λένε, έτσι το λένε, βράστα αυγό και κούρευτο.
1: Κάπως έτσι το λένε, σε καλώς της παροιμίας. Όσοι χρησιμοποιείτε μετρό σήμερα, να ξέρετε ότι η σταθμή της γραμμής C3 Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείσουν νωρίτερα, κανένα 2 ώρο περίπου, στις 10 παρά 20 κλείνουν. Μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Γίνονται κάποια έργα. Το προηγούμενο διάστημα ήταν στην γραμμή 2, ήταν στην Αττική, Ανθούπολη, Περιστέρη, σε πόλη ήταν αυτό το κομμάτι που έκλεινε στις 10 παρά 20. Ναι, αυτό το φτιάξαμε. Μάλιστα. Και τώρα έχουμε πάει σε άλλο.
0: Α, το φτιάξαμε αυτό.
1: Μέρος, ναι. Εννοείται. Γιώργο, όταν αναλαμβάνουμε τα φτιάχνουμε εμείς. Δεν δίνουμε έτσι.
0: Αυτό είναι Κυρανάκης.
1: Μισές
0: βιβλίες. Γιατί έγινε πριν φύγει.
1: Ναι.
0: Οπότε, παιδιά, σηκωθείτε τον κύριο Κροτήση.
1: Οπότε κάτσε λίγο, ξαναπαίξει το ηχητικό. Βρείτε το να ξαναπαίξει το ηχητικό.
0: Σηκωθείτε τον κύριο Κροτήση.
1: Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Νάκη.
0: Για να το πει ο Πρωθυπουργό, φαντάξου ότι δεν υπήρχε θέρμη. Δηλαδή μου θύμισε τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Δημοκρατίας που τα έλεγε με θέρμη, δεν τον χειροκροτούσαν και χειροκροτούσε και ο ίδιο μόνο του.
1: Για να λέει ο Πρωθυπουργό, σηκωθείτε και χειροκροτήσετε τον κύριο Νάκη, μάλλον κάτι ξέρει. Όπω λέει και το τραγούδι, μάλλον κάτι ξέρει.
0: Εγώ πάντως δεν ξέρω το τραγούδι.
1: Δεν τα ξέρεις αυτά τα τραγούδια, εντάξει. Είναι γνωστή αηδός. Νέα.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε ευχάριστα και να πούμε: πηγαίνετε στο Σύνταγμα στο μετρό, είναι με προϊόντα της Χίου και θα δείτε πολλά πράγματα και επίσης θα φτιάξει και η μύτη σας, θα μυρίσετε μαστίχα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Λοιπόν, επίσης για να κλείσουμε ευχάριστα, κλείνουμε με Σύφνο. 3 μέρες για νυχτερεύσει στο Όστρια, στον Πλατή Γυαλό. γεύμα ή δείπνο από τον Σύλλογο Επισκεπτισμού και Επαγγελματιών του νησιού, δώρο από τον Άνινο εδώ στον Αγίου Νικολάου δίπλα μας στο Ήλιον, να τις πάρετε κάτι να χαίρεστε. Ολοήμερη εκδρομή μέχρι τη Βραβρώνα που έχετε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε, αλλά σίγουρα να κάνετε ένα μπάνιο και πιο σίγουρα ακόμα να φάτε στο κοράλι.
1: Και χωρίς ξαπλώσεις στο μπάνιο, ε.
0: Όπως ναι, όχι, είναι δωρεάν.
1: Δωρεάν.
0: Δεν έχει ξαπλώσει, δεν έχει τίποτα. Κάνει, παίρνει την ομπρέλα σου ή κάνει free μπάνιο και μετά πηγαίνει και τρώει.
1: Παρότι ο Τζάμπας πέθανε, όπως μας έχει
0: ενημερώσει. Τζάμπας 1, Τζάμπας 2.
1: Τζάμπας 1, Τζάμπας 2 για τα μέσα.
0: Και Τζάμπα Μάγκα.
1: Εκεί είναι Τζάμπαν.
0: Τζάμπα 1, Τζάμπα 2, Τζάμπα Μάγκα. Και έχουμε πει, όταν μια κυρία καημενούλα είπε ο Τζάμπας πέθανε, έγινε κακός χαμός, πήγαμε να τη φάμε. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ο Τζάμπας πέθανε, μπράβο Πρωθυπουργέ, να σε χειροκροτήσουμε. Να σου πω, σήκω να χειροκροτήσω τον Πρωθυπουργό.
1: Τον Κυρανάκη πρώτα.
0: Το χειροκροτήσαμε τον Κυρανάκη.
1: Άκου Κυρανάκη τώρα.
2: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουν.
1: Και είδες με τι θέρμη το χειροκρότημα, ε. Το, δηλαδή ήταν αυτό, ξέρεις, είναι δείγμα σεβασμού και θέρμης το παρατεταμένο χειροκρότημα.
0: Είχα ένα σταντάμ Κωνσταγόνη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έβαλε ένα χειροκρότημα και λέει: παιδιά, εντάξει, είναι από το γάμο του, από τα βαφτίσια του κουμπάρου. Λέει: από εκείνη το χειροκρότημα.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικό το χειροκρότημα ή είναι αυτό το χειροκροτάνε σε εκπομπέ?
1: Όχι, αφού φαίνεται ο κύριος Κυρανάκης γυρίζει δεξιά-αριστερά, λέει: ευχαριστώ, κάνει το νόημα, το νεύμα, το ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
1: Δεν νομίζω να ήταν να ευχαριστούσε εικονικά χειροκροτήματα.
0: Γιατί? Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, πραγματικά όμως φεύγουμε. Έχετε Ευάγγελος Μίχος.
1: Ναι, μένετε εδώ, συντονισμένοι στο 943.
0: Αύριο πάλι θα κάνουμε δύο εκπομπές.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε την πρώτη Ελλάδα.
1: Δύο σε μία.
0: Δεν είναι δύο σε μία. Θα κάνουμε την πρώτη Ελλάδα. Άντε σήμερα πρωινιάτικα.
1: Διαφωνώ σε αυτό. Είναι δύο σε μία. Γίνεται μία εκπομπή.
0: Και θα κάνουμε και τη δεύτερη με rebranding. Με άλλο πουρναρά.
1: Ξέρεις γιατί, γιατί είναι μία εκπομπή.
0: Γιατί?
1: 7 με 10.
0: Γιατί
1: έχει συνέχεια. Όπως τα υπουργεία
0: δεν έχουν καμία συνέχεια.
1: Και τα κράτη πρέπει να έχουν συνέχεια.
0: Πρέπει, δεν έχουν.
1: Εμείς όμως έχουμε συνέχεια. Οπότε είναι μία.
0: Δεν έχουμε καμία συνέχεια. Άλλο η πρώτη εκπομπή πρωινιάτικα, άλλο η κανονική Ελλάδα σήμερα.
1: Τέλος πάντων, αύριο συντονίζομαστε και εσείς 7 η ώρα, 7 με 9 και 9 με 10.
0: Να προσέχετε στους δρόμους, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: 99.43 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή.
1: Ραδιορούμελ News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
5: Αθήνα 984.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Πόσο κάνει.gov.gr λοιπόν. Η νέα πλατφόρμα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, λέει η κυβέρνηση. Και όλοι και όλες εμείς, οι έρμοι καταναλωτές, σερφάρουμε από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Κοντέψαμε να γίνουμε ηλεκτρολόγοι μηχανικοί για να καταλάβουμε τι στο καλό συμβαίνει με τα επιχρωματισμένα τιμολόγια των εταιριών ενέργειας. Τώρα θα γίνουμε κυνηγοί προσφορών, ψάχνοντας στην πλατφόρμα πόσο κάνει και πού είναι φθηνότερο το κάθε προϊόν. Και μετά, με αεροπλάνα και βαπόρια που λέει και το άσμα, θα περιφερόμαστε από σούπερ σε σούπερ, κυνηγώντας το φθηνότερο απορριπαντικό πλυντηρίου, την προσφορότερη φέτα καλαβρίτων, τις πιο συμφέρουσες φρυγανιές σίκαλες. Και όλα αυτά θα τα κάνουμε με μια πλατφόρμα που απαντά στο λάθος ερώτημα. Γιατί το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο, και επίσης γιατί τελειώνουν τα λεφτά.

Και αυτό για τα λάθος ερωτήματα δεν το λέμε κυρίες και κύριοι μόνο εμείς, το λέει κυρίως η Eurostat, τα τρία νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat και τα οποία ξεκάθαρα υποδηλώνουν ότι μάλλον αποκλίνουμε παρά συγκλίνουμε με το μέσο βιωτικό επίπεδο των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμείς που θα ψάχνουμε λοιπόν πόσο κάνει.gov.gr το Άζαξ για τα τζάμια, είμαστε αυτοί που σε όρους αγοραστικής δύναμης υποχωρήσαμε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία. Αμφότερες οι χώρες βρισκόμαστε 32% χαμηλότερα από τον μεσοευρωπαϊκό όρο.

Εμείς που θα μπαίνουμε στο posokani.gov.gr για να βρούμε που είναι φθηνότερο το κίτρινο τυρί για τόστ, είμαστε εκείνοι που οι νέοι μας καταγράφουν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους σοβαρής ηλικής και κοινωνικής στέρησης. Συγκεκριμένα, για τους νέους 15 έως 29 ετών, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5,8% για την ηλική και κοινωνική στέρηση. Στην Ελλάδα, οι νέοι στερούνται βασικά υλικά και κοινωνικά αγαθά σε ποσοστό 14,7%. Και βέβαια, εμείς που θα μπούμε στην πλατφόρμα, εμείς που θα μπούμε στο posokani.gov.gr για να κυνηγήσουμε τη φθηνότερη γραβιέρα Κρήτης, θα φτιάξουμε από το posokani ένα καλάθι που θα συγκροτεί έναν πληθωρισμό κατά 56% μεγαλύτερο από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης για το Μάιο και τον Απρίλιο και τον τέταρτο χειρότερο στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελευταίο 12 μήνο.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, η πλατφόρμα posokani.gov.gr δεν δημιουργεί μόνο γυρολόγους καταναλωτές που είτε έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο ή είναι απελπισμένοι για να γλιτώσουν έστω και ένα ευρώ, δημιουργεί και μια τάση υπερσυγκέντρωση στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Γιατί σκεφτείτε λίγο, από όλη αυτή τη συζήτηση που άνοιξε χθες με μεγάλη επισημότητα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, απουσιάζει ο μπακάλης της γειτονιάς, ο μικροέμπορος, ο χασάπης της γωνίας, ο ψαράς της πλατείας. Γιατί είπαμε, ακρίβεια, αλλά μην ξεχνάμε και το βασικό σκοπό, τη συγκέντρωση της οικονομίας στα χέρια λίγων και την εφαρμογή του σχεδίου Πισαρίδη. Α, και φυσικά μην ξεχνιόμαστε, ακούσαμε χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει την πλατφόρμα ως μια προσπάθεια να βγουν στην επιφάνεια και να εκτεθούν ως εκ τούτου οι κερδοσκοπικές πρακτικές. Γιατί όπως είπε, αυτές οι κερδοσκοπικές πρακτικές και οι αδικαιολόγητα υψηλές τιμές δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές αν δεν εξηγηθούν. Ενώ αν εξηγηθούν, όλα καλά προφανώς.

Και πού είναι άραγε αυτό το αόρατο χέρι της αγοράς, αυτό που τα λύνει όλα, που μας έλεγαν ότι θα τα έλυνε όλα και ο ανταγωνισμός κρατάει από μόνος του τις τιμές χαμηλά. Εκεί που είναι και ο ανταγωνισμός στις εταιρείες ενέργειας, θυμάστε, που θα μας έφερνε φτηνό ρεύμα. Πού είναι στους φουσκωμένους λογαριασμούς μας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα 5η, 18 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM. Δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Εδώ λοιπόν, σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πόλης και συντονισμένοι. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Όσοι και όσες είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας φυσικά στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Ακούσαμε στο πρώτο τραγούδι έναν πολύ ωραίο και ουσιώδη στίχο. Ο κόσμος σαν να φτιάχτηκε για να είναι δικό σου ή κάπως έτσι. Δεν πρόλαβα να το σημειώσω ακριβώς, η αλήθεια είναι, γιατί το πήρα γαμπάρι στην τελευταία του στροφή. Και αυτός ακριβώς ο στίχος θα μπορούσε να πηγαίνει στους σούπερ μαρκετάδες, στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας, σε όλους όσοι βλέπουν ότι από αυτές τις πλατφόρμες δεν πλήττονται και ότι επί της ουσίας έχουμε έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό και έχουμε μία πλατφόρμα που, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, απαντάει στο λάθος ερώτημα. Γιατί το θέμα δεν είναι απλώς να φτιάχνουμε ένα καλάθι για να μπαίνουμε σε έναν ανταγωνισμό, αν ας πούμε οι ταμπλέτες πλυντηρίου έχουν 23 και 54 στον Βασιλόπουλο ή 22 και 87 στο Σκλαβενίτη. Το θέμα είναι αφενός γιατί το ίδιο προϊόν μπορεί να έχει 22 κάτι, 23 κάτι εδώ, αλλά 20 ή 19 ευρώ στη Γερμανία, και επίσης γιατί το ίδιο προϊόν και πολλά πολλά ακόμη προϊόντα πριν 2-3 χρόνια μπορεί να είχαν 30, 40, 50, 60% χαμηλότερη τιμή και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την τιμή, ακόμη και όταν μιλάμε για προϊόντα τα οποία όλα αυτά, τις αυξήσεις τους στην αλυσίδα παραγωγής δεν μπορούν να εξηγηθούν, και αυτό φάνηκε, ούτε όπως δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το ξέσπασμα του πολέμου, έτσι πολλά από αυτά δεν μπορούν να εξηγηθούν, τουλάχιστον σε αυτή τη διάσταση και σε αυτή την κλίμακα, ούτε σε ό,τι αφορά την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Άλλωστε, είδαμε και τα στοιχεία της Eurostat, όταν τους δύο τελευταίους μήνες έχεις πληθωρισμό κατά 56% μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και όταν το τελευταίο 12μηνο, δηλαδή από το Μάιο του 26 έως το Μάιο του 25, έναν χρόνο πίσω, έχεις τον τέταρτο χειρότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη, στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε προφανώς οι εξηγήσεις περί εισαγόμενης ακρίβειας δεν φτάνουν. Και κρατήστε ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει το πόσο κάνει ως μία ακόμη προσπάθεια ανάσχεσης της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων, ακριβώς τη στιγμή που φαίνεται, ίσως λίγο εντονότερα από το παρελθόν, ότι κάτι πάει να γίνει στη Μέση Ανατολή, ότι αυτή η αχτίδα φωτός μπορεί να είναι η πρώτη αχτίδα ενός ήλιου ειρήνης που ξημερώνει. Βεβαίως, επειδή μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, να ξαναπούμε, το λέμε διαρκώς, ότι όλα αυτά είναι υπό την αίρεση ενός ανθρώπου που μέσα σε μισή ώρα μπορεί να πει τα πάντα και τα αντίθετά τους, έτσι. Ούτως ή άλλως τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες το εάν θα πάμε σε κατάπαυση του πυρός και η κεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι περίπου σαν το δακτύλιο. Τις μισές μέρες κυκλοφορούν τα μονά και ο Τραμπ προαναγγέλει συμφωνία, τις άλλες μισές μέρες κυκλοφορούν τα ζυγά και κάνει επιθέσεις και λέει ότι θα διαλύσει εντελώς το Ιράν. Αυτή τη φορά φαίνεται όμως ότι έχουμε φύγει από το κομμάτι του δακτυλίου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Για την Αθήνα θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπως γίνεται πάντα, για να ανασταλεί για 1-1,5 μήνα αυτό το παροχημένο μέτρο, αλλά μην μπαίνουμε τώρα σε άλλες συζητήσεις. Όπως και να έχει, το ότι ο Πρωθυπουργός σε μια τέτοια φάση που φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο να εκλείψει το κομμάτι της εισαγόμενης ακρίβειας και το επιχείρημα της εισαγόμενης ακρίβειας παρουσιάζει αυτή την πλατφόρμα, έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Διότι, αν μη τι άλλο, αυτό που πρέπει να πιστώσουμε στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι το παιχνίδι της επικοινωνίας το ξέρει, έτσι, χωρίς αμφιβολία.

Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο έχει σημασία για μία ακόμη φορά είναι ότι αν δείτε προσεκτικά τις δηλώσεις χθες του Πρωθυπουργού και τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε την πλατφόρμα posokani.gov.gr, επί της ουσίας θα δείτε ότι μιλάμε για μία κυβέρνηση παρατηρητών. Μιλάμε για μια κυβέρνηση παρατηρητών, διότι το βασικό κόνσεπτ που λένε και τα πιτσιρίκια ποιο είναι? Ότι θα μπαίνουμε στην πλατφόρμα, θα βάζουμε τα είδη τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν, θα μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση με κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, αυτή η σύγκριση, αν κατεβάσετε το app και κάνετε λίγο μερικούς πειραματισμούς, θα δείτε ότι αυτή η σύγκριση δεν είναι για το καλό της κυβέρνησης. Θέλω να πω, βλέπουμε αρκετά προϊόντα που είναι κατά πολύ ακριβότερα σε εμάς σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, και θα μπορεί να δει κάποιος και την διακύμανση σε βάθος 2 μηνών της τιμής ενός εκάστου των προϊόντων. Αυτό είναι το κόνσεπτ, λοιπόν. Το κόνσεπτ είναι να βλέπουμε πόσο ακριβά είναι, και συγκρίνοντας τα σούπερ μάρκετ μεταξύ τους, ουσιαστικά όποιος έχει αδικαιολόγητα υψηλές τιμές, όποιος έχει φουσκωμένες τιμές, πώς να το πω, να εκτίθεται στα μάτια των πολιτών, να υπάρχει δηλαδή μια εφαρμογή η οποία θα καθιστά διαφανή και εντοπίσιμη την κερδοσκοπία. Τώρα θα μου πείτε, γιατί αυτό είναι κακό? Να σας πω, κακό γενικά δεν είναι. Είναι όμως κακό η κυβέρνηση να παρουσιάζει σαν να πρόκειται για πανάκια αυτό το μέτρο. Διότι ξέρετε, η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι απλώς να ρίχνει φως στις κερδοσκοπικές πρακτικές. Είναι να τις αντιμετωπίζει και να τις καταργεί. Είναι αρμόδια για την ανάσχεσή τους. Δεν είναι απλώς για να τις δείχνει. Για να τις δείχνει, μπορούμε εμείς οι δημοσιογράφοι να κάνουμε την δημοσιογραφική μας έρευνα. Έχουμε τα κινήματα των καταναλωτών, έχουμε την Δραστήρια Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών της ΓΕΣΕ με τον επίσης δραστήριο τον κύριο Ραυτόπουλο, έχουμε το ΙΝΚΑ, έχουμε τη διάσπασή του το νέο ΙΝΚΑ, γενικώς από κινήματα, ενώσεις, οργανώσεις κτλ. Έχουμε και όλα αυτά μαζί, επαναλαμβάνω, με τη δημοσιογραφική έρευνα, μπορούν να εκθέτουν τους επίδοξους κερδοσκόπους. Η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να τους καθιστά δακτυλοδεικτούμενους, είναι να τους καταπολεμά και να διασφαλίζει ότι όποιος κάνει κερδοσκοπία θα τιμωρείται. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Θυμηθείτε όλον αυτό τον καιρό, ενώ ας πούμε η μείωση των έμεσων φόρων έχει ξεκάθαρο αποτύπωμα στο φρενάρισμα, στην ανακοπή του πληθωρισμού και των πιέσεων ακρίβειας και στην Κύπρο, καλά στην Ισπανία δεν το συζητώ, και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία και στη Γερμανία κλπ. Η κυβέρνηση εδώ τι μας λέει? Ότι εάν μειώσουμε τον ΦΠΑ, αυτό δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Και αυτό ακριβώς το επιχείρημα δείχνει ότι μιλάμε για κυβέρνηση παρατηρητών. Γιατί να σας πω κάτι, το να πούνε τα καταναλωτικά κινήματα, να εκτιμήσουν, να προβλέψουν, να εικάσουν ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ θα προσπαθήσουν να τον εγκολπώσουν οι έμποροι, οι μεγαλέμποροι και δεν θα περάσει στον καταναλωτή, το να το εκφράσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι ως υποψία, το καταλαβαίνει κανείς. Η κυβέρνηση όμως δεν μπορεί να λέει δεν το κάνω γιατί δεν θα περάσει, γιατί η δουλειά της είναι να διασφαλίσει ότι θα περάσει. Τι σημαίνει δεν θα περάσει? Είναι αυτό που πολλές φορές ακούμε έτσι με όρους ακούγαμε με όρους ηρωνίας στα τηλεοπτικά πάνελ, όταν έβγαινε κάποιος γαλάζιος να πει ότι αυτό ακριβώς το επιχείρημα, ότι και να το κάναμε και να μειώναμε τον ΦΠΑ δεν θα πέρναγε στον καταναλωτή. Η απάντηση πολλών ήταν εντάξει, μόλις γίνει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση θα το φτιάξει.

0: Τώρα, από εκεί και πέρα, πριν παραδώσουμε το μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων, επειδή είναι πολλά και τα πολιτικά θέματα, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να δούμε λίγο τα ενεργειακά, να δούμε εάν στη Νέα Δημοκρατία παραδόθηκε μια ΔΕΗ μισοχρεοκοπημένη, όπως πολλές φορές ακούμε, να δούμε πόσες και ποιες ευκαιρίες σε επίπεδο ενεργειακής θωράκισης και ανακούφισης των πολιτών έχουν χαθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ. Πριν πάμε σε αυτά λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά και πυκνά πολιτικά, να πούμε μια κουβέντα για αυτήν την έντονη συζήτηση που ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή μια χθεσινή συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου και την οξία, την οξύτατη αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα. Λοιπόν, μερικές μόλις ώρες αφού ο κύριος Ανδρουλάκης είχε επανέλθει στη γραμμή του μονομέτωπου με συνέντευξή του στον Sky, μερικές ώρες αφότου ο κύριος Ανδρουλάκης είχε επιστρέψει στον Πρωθυπουργό τις βολές λέγοντας ότι τζάμπα είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης για τους ισχυρούς φίλους του, ήρθε η κυρία Διαμαντοπούλου να αφήσει ξανά ορθάνυχτο το θέμα των συνεργασιών. Θα προκύψει, λέει, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός, έτσι. Και ταυτοχρόνως να δώσει συγχαρητήρια.
1: Ακούτε
0: στην
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο.

τα πιτσιρίκια. Δεν θα πάει καλά αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Δέσποινα Μπαρδάκου είναι ήδη εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Σε ένα λεπτό πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύριο οι πρώτες συνομιλίες για τελική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τους προέδρους των δύο χωρών. Η Γερμανία αναπτύσσει δύο πλοία, το ένα ναρκαλιευτικό στην Ερυθρά Θάλασσα, προετοιμαζόμενη για ενδεχόμενη στρατιωτική αποστολή στο στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Μεγάλης κλίμακας επίθεση εξαπέλυσε τη νύχτα η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας, πλήττοντας διυλιστήριο για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο. Ένας νεκρός στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ. Εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προαναγγέλλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με αλλαγές της τελευταίας στιγμής από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αφαιρείται η επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης που θα προκαλούσε νέα επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και δεσπίζεται το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα καθορίζεται από τους Δήμους. Ο Αντώνιο Κουτέρες προειδοποίησε ότι οι ομάδες Ισραηλινών επίκων ενδέχεται να προστεθούν στο μαύρο κατάλογο των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών. Χθες οι Ισραηλινοί επίκοι έβαλαν φωτιά σε δύο Ισλαμικά τεμένη στη Δυτική Όχθη. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά τα νέα κυρίες και κύριοι μέχρι τώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9, 84, 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος καταγράφει όσα έχετε να του και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, πολλά και σήμερα τα μηνύματά σας. Τον Κώστα από την Άξο έχουμε χάσει τις τελευταίες ημέρες. Κώστα, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα που λένε. Καλημέρα στον Νίκο, τον Μιχάλη, τον Φραγκίσκο, τον Παναγιώτη, την Ιωάννα, τον Αντρέα, τη Βάσο, τη Γογό, την Κατερίνα, τη Μαρία, την Πινελόπη, την άλλη Κατερίνα, τον Θέμη, τον Γιώργο, τον άλλο Νίκο, τη Μαρία και την Τίνα. Μεταξύ πολλών άλλων, έτσι. Λοιπόν, να σας πω ότι χτες παρουσιάστηκε ένα πολύ καλό βιβλίο, το βιβλίο της Εκατερίνας Παπανικολάου, της νομικού επικοινωνιακό απόρριτο και εθνική ασφάλεια. Είναι πραγματικά, επειδή το έχω διατρέξει, ό,τι χρειάζεται να ξέρει κανείς για το απόρριτο και την επικοινωνιακή και την εθνική ασφάλεια. Η κυρία Εκατερίνα Παπανικολάου, να θυμίσω, ήταν το ένα από τα δύο μέλη της ΑΔΑΕ που η κυβέρνηση με αυτήν την συμπαιγνία στη διάσκεψη των Προέδρων με το κόμμα Βελόπουλου άλλαξε, προκειμένου να δέσει τα χέρια του κυρίου Ράμου και να μην μπορέσει να συνεχίσει τη διερεύνηση του σκανδάλου. Χθες λοιπόν παρουσιάστηκε το βιβλίο της και επί της ουσίας όλοι οι πολύ καλοί και σημαντικοί ομιλητές περιέγραψαν μια θεσμική κρίση τεραστίων διαστάσεων, η οποία, όπως είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αγγίζει τον πυρήνα της συνταγματικής τάξης. Ο κύριος Μενουδάκος, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα, είπε ότι ο κίνδυνος να επικρατήσει η κανονικότητα των παρακολουθήσεων είναι υπαρκτός. Ο ίδιος ο Χρήστος Ράμος επανέλαβε ότι οι παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν σε βάρος της ΑΔΑΕ στόχευαν στον περιορισμό του ελεγκτικού της ρόλου. Ενώ ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε για αυταρχικά καθεστώτα και για σκάνδαλο υποκλοπών και δραματική σύμπλευση εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Και μια που μιλάμε για τις υποκλοπές, πριν αλλάξουμε εντελώς θέμα και περάσουμε στον καλεσμένο μας, να σας πω ότι η τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής δεν είναι τυχαία. Είναι το στέλεχος εκείνο το οποίο, τώρα που συμπληρώθηκε η πλειοψηφία των 2/5 για να κληθούν στη Βουλή ο Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης και όλοι οι υπόλοιποι, θα αναλάβει να εξηγήσει, να αποτρέψει την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και να εξηγήσει ότι δεν είναι λειτουργή του κράτους ούτε δημόσια πρόσωπα και άρα δεν έχουν κανένα λόγο να κληθούν σε ακρόαση από την συγκεκριμένη επιτροπή. Μπήκε για συγκεκριμένη δουλειά λοιπόν εκεί ο κύριος Βορύδης και αυτό λέει πολλά και για το πόσο βαθιά είναι η σχέση του με τον Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Καλημερίζω και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, γιατί ξέρω ότι δεν μιλάει συχνά, τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Μελιγκόνη, ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροάτριες του σταθμού.
0: Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο Zoom με αφορμή αυτές τις ημέρες το θέμα της ακρίβειας και όλα τα υπόλοιπα. Ακούμε πολλά γαλάζια στελέχη να λένε ότι μη μιλάτε σε εμάς για τη ΔΕΗ, που ο ΣΥΡΙΖΑ μας την παρέδωσε μισοχρεοκοπημένη, δεν μπορούσε να δανειστεί κλπ. Το 2019 και τώρα την έχουμε μετατρέψει σε εθνικό πρωταθλητή που κοντεύει να αγοράσει τα μισά Βαλκάνια. Έτσι την παραδώσατε τη ΔΕΗ το 19?
1: Δύο πράγματα, κύριε Μελιγκόνη. Προφανώς δεν την παραδώσαμε έτσι τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ την παραδώσαμε νοικοκυρεμένη, έχοντας κάνει επενδύσεις και έχοντας στηρίξει την οικονομία της χώρας και την κοινωνία. Και συγκεκριμένα, την παραλάβαμε με 4.900 δις χρέη και την παραδώσαμε 3.600 και μάλιστα με με χρέη ανακεφαλαιοποιημένα και με καλύτερους όρους. Δεύτερον, εκπληρώναμε όλες μας τις υποχρεώσεις. Τρίτον, ήταν η πρώτη φορά που η ΔΕΗ από την ίδρυσή της μείωσε το ρεύμα στους καταναλωτές. Σας υπενθυμίζω την έκπτωση συνέπειας του 15%,
0: ναι,
1: η οποία καθιερώθηκε το 2016 και η οποία αφορούσε περίπου το 75% των καταναλωτών.
0: Mm-hmm.
1: Επιδοτήσαμε, στηρίξαμε τη βαριά βιομηχανία, την μεταποίηση της Ελλάδος, με περίπου πάνω από 200 εκατομμύρια. Στηρίξαμε και καλύψαμε τα ελλείμματα του ειδικού λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την αλόγιστη

0: Ράδιο Ρούμελι. News.
1: Και βέβαια ήταν, στήριξε και την κοινωνία και την οικονομία με τις φτηνές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη βέβαια των εγχώριων πηγών.
2: Mm-hmm.
1: Σήμερα θα μπορούσε να τον παίζει αυτό ρόλο. Είναι απαραίτητος. Και βέβαια είναι απαραίτητος με τις σημερινές συνθήκες. Η ΔΕΗ και θα μπορούσε να συνεχίσει και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να είναι ραχοκοκαλιά ή ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας, επιδιώκοντας να παρέχει φτηνή ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές και να λειτουργεί η αγορά εύρυθμα χωρίς υπερκέρδη.
2: Mm-hmm.
1: Τονίζω το εξής, ότι σήμερα με το μείγμα παραγωγής που υπάρχει, με την αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών, οι οποίες πλέον είναι φτηνές, δεν είναι σαν τις παλιές ανανεώσιμες πηγές αυτές που παραλάβαμε εμείς, που πληρώναμε περίπου 180, 200 και 350 πολλές φορές ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι φτηνές γιατί έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών. Είναι και πάρα πολλές οι ανανεώσιμες πηγές που έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Είχε ξεκινήσει εκ των ημερών μας αυτό. Και έτσι με αυτές τις ανανεώσιμες πηγές θα έπρεπε η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα να είναι φτηνότερη από ό,τι ήταν το 2019.
2: Αυτό, κύριε Παναγιωτάκη, βέβαια έχει να κάνει και με το πόσο πίσω είμαστε σε σχέση με τα συστήματα αποθήκευσης. Έτσι, όταν διώχνουμε από το σύστημα τις μεσημεριανές ώρες την ενέργεια από τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά ή την προωθούμε ως φτηνή ενέργεια σε άλλες στις γειτονικές μας χώρες, υπάρχει ένα θεματάκι εκεί.
1: Με τεράστιο θέμα, όχι απλώς θέμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με την έλλειψη αποθήκευσης, η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι αδικαιολόγητη, διότι υπάρχουν projects όρημα από ιδιώτες που αν είχαν υλοποιηθεί, σήμερα η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα ήταν αυξημένη κατά 10%.
2: Ναι.
1: Αυτό βέβαια θα εκτόπιζε το φυσικό αέριο. Και μου δίνεται την ευκαιρία να σας πω ότι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν έχουμε φτηνή ηλεκτρική ενέργεια είναι η υποκατάσταση του εγχώριου λιγνίτη από εισαγόμενο φυσικό αέριο και μάλιστα από το πανάκριβο αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο, το περίφημο LNG.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης από την λειτουργία ορισμένων παικτών στο χρηματιστήριο, προσέξτε, όχι του ίδιου του χρηματιστήριου, αλλά οι τέσσερις βασικοί παίκτες του χρηματιστηρίου, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ, συμβάλλουν ώστε όταν δεν έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή το βράδυ ας πούμε, ή όταν έχει συννεφιά, όταν δεν φυσάει κτλ., να καθορίζονται οι τιμές από τις μονάδες του φυσικού αερίου και οι τιμές τότε εκτοξεύονται στα ύψη. Αυτό είναι ο ρόλος της ΔΕΗ λοιπόν. Μπορεί πράγματι να τον έχουμε κάνει όπως λένε εθνικό πρωταθλητή, όμως ένα πρωτάθλημα που δεν αφορά τους φιλάθλους. Καταλάβατε, δεν αφορά τους καταναλωτές.
2: Ναι.
1: Τι να το κάνω εγώ, αν η ΔΕΗ γράφει κέρδη και όταν αντί για 8,3 λεφτά η κιλοβατόρα που ήταν το 2019 όταν την παραδώσαμε τη ΔΕΗ, τώρα είναι 14 και 15 λεφτά. Αυτό ας ρωτήσουν τους μικρομεσαίους, ας ρωτήσουν τη μεταποίηση, ας ρωτήσουν τα νοικοκυριά που υποφέρουν.
2: Άρα, έτσι, κύριε Παναγιωτάκη, αν ήσασταν εσείς στο τιμόνι της ΔΕΗ και είχατε να εννοώ με τις ίδιες πολιτικές εντολές και την ευχέρεια που είχατε, τη λευκή επιταγή, ας το πούμε έτσι, και τη συνεργασία με τους υπουργούς, δεν εννοώ κάποιος να σας έβαζε τρικλοποδιές προφανώς. Πώς, τι διαφορετικό θα κάνατε, αν μπορείτε να μας πείτε σε δύο λεπτάκια, τρία, και όταν ξεκίνησε το κύμα των μεγάλων ανατιμήσεων με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και τώρα που έχουμε όλη αυτή την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, τι διαφορετικό θα έκανε η ΔΕΗ αφενός, και αν αυτό θα μπορούσε να διατηρήσει μια ΔΕΗ που θα είχε ένα προφίλ με κέρδη, τέλος πάντων χωρίς να μπαίνει μέσα κλπ.
1: Πρώτα έχω πει πολλές φορές ότι όταν λέμε ΔΕΗ σημαίνει και ΔΕΛΤΑ, δημόσια και ΕΨΙΝΟΝ επιχείρηση, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει κέρδη. Να έχει λογικά κέρδη και για τους μετόχους της, αλλά και για το επενδυτικό της πρόγραμμα και για την οικονομική της ευρωστία κλπ. Αυτό όμως μπορεί να γίνει και χωρίς να επιβαρύνεται η κατανάλωση. Τι θα έκανα εγώ. σε αυτή την εντελώς βέβαια υποθετική ερώτηση που κάνατε. Βεβαίως. Πρώτον, δεν θα αξιοποιούσα περισσότερο τότε τις δυνητικές μονάδες. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι η ακρίβεια δεν ξεκίνησε από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά είχε ξεκινήσει από το 2021 τον Ιούλιο, όταν εκτοξεύτηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου στα ύψη, οι διεθνείς τιμές. Με το να έχουμε καταργήσει ή να έχουμε υποβαθμίσει πλήρως τη λιγνητική μας παραγωγή και να την έχουμε αντικαταστήσει από φυσικό αέριο, mm-hmm. εκτεθήκαμε, είμαστε εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών που δεν τις ελέγχουμε εμείς, και κάθε αύξηση τους είχε αντίστοιχες επιπτώσεις στη χώρα μας. Θέλω να ακούσουν οι καταναλωτές και οι ακροατές και ακροάτριες σας ότι το 2022 εκπονήθηκε μία μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, mm-hmm. η οποία έλεγε ότι εάν λειτουργούσε η Πτωλεμαΐδα 5 το 2021 και 2022, θα είχαν εξοικονομηθεί 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι θα ήταν μειωμένες οι τιμές τουλάχιστον 30%, mm-hmm. και θα είχαμε γλιτώσει αντίστοιχη επιβάρηση του εμπορικού μας ισοζυγίου. Και το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θα έκανα είναι ότι θα μείωνα όσο το δυνατόν περισσότερο τα περιθώρια κέρδους και θα έκανα πολύ πιο ξεκάθαρη την τιμολογιακή πολιτική, ναι. όχι αυτό το γκικαιώνα, τον τραγέλαφο των έγχρωμων τιμολογίων, mm-hmm. τα οποία δεν μπορεί να τα παρακολουθεί στην πραγματικότητα κανείς, και τα οποία δεν είναι κίνητρο για μείωση των τιμών, αλλά είναι κίνητρο για αύξηση της διαφήμισης και της πατάλης. Τρίτον, θα συνέβαλα μέσω του χρηματιστηρίου στην όσο το δυνατόν μικρότερη μείωση των τιμών της χοντρικής, και πάντως όχι στα υπερκέρδη. Αυτό το μείγμα μπορεί να δώσει μια άλλου είδους αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πολύ χαμηλότερες τιμές, λογικά κέρδη, και δεν θα απέκλειε καθόλου τις επενδύσεις, mm-hmm. τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ακόμα και στο εξωτερικό, που απλώς σας λέω, δεν έχω το χρόνο να σας απαριθμίσω, ότι είχαμε κάνει πολλές επιχειρηματικές δράσεις, ναι. Και στον περίγυρό μας και επί των ημερών μου, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν.
2: Και επειδή μας το επισημαίνει και ένας ακροατής μας, ο Μιχάλης, δεν έχουμε χρόνο να την κάνουμε την κουβέντα, αλλά να βάλω στη συζήτηση ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η Πτωλεμαΐδα 5, μια υπερσύγχρονη μονάδα, η οποία κλείνει και μάλιστα με όρους που δεν θα μπορεί να ξανανοίξει ποτέ, με ό,τι σημαίνει αυτό, που φεύγουν από την Αχλάδα οι λιγνίτες, πηγαίνουν 10 χιλιόμετρα μέσα στη Βόρεια Μακεδονία, και όλος ο καπνός που υποτίθεται ότι η ρήπη που υποτίθεται ότι θέλουμε να αποφύγουμε, έρχονται μέσα στη Φλόρινα και τις υπόλοιπες περιοχές εκεί.
1: Βεβαίως, έχει δίκιο ο κράτης σας.
2: Κύριε Παναγιωτάκη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Μελικόνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι σήμερα έχετε έναν ακόμη λόγο να μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι στην εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι, με τον Νίκο Φελέκη, τη Βούλα και Χαγιά. Λίγο μετά τις 12.30 θα μιλήσει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος χθες εξαπέλυσε μύδρους κατά την παρουσίαση του βιβλίου της Εκατερίνας Παπανικολάου που λέγαμε νωρίτερα. Κλείνοντας, να ανοίξουμε μία παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνετε για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, γιατί να μην κερδίζετε και περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζετε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησης και μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Μπείτε στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψτε το. Και επίσης, αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ, βρέξει, χιονίσει, με το Cosmote 5G WiFi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου κι αν είστε, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Και με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G WiFi έχετε 2 μήνες δώρο. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Στη συνέχεια Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Cosmote.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: τον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι!
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
9: Σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, βατερλό είναι κάθε συντριπτική ήττα. Βέβαια, αυτή είναι η δεύτερη σημασία της λέξης.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Είναι 11. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: σε τις αρχές, ενώ ο τραυματισμός του φέρεται να οφείλεται σε πτώση από τα τείχη. Το εμβόλιο κατά του HPV μηδένισε τους θανάτους από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στη Βρετανία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
3: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
3: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
2: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
3: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
2: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
3: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
3: Τηλέφωνο 22310-53000.
2: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: την υγεία σου. Κάβα Ποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
6: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Πουλού κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ζητώντας να ληφθούν μέτρα, καθώς όπως τόνισε, το σαρκοφάγο αυτοψάρι εμφανίζεται πλέον μαζικά σε πολύρυχα νερά, ακόμη και στο Σαρονικό, ενώ την ίδια στιγμή επαγγελματίες παράκτια λύς υφίστανται οικονομική καταστροφή. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου, δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη για 3 βιασμούς ανηλίκων. Το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Αθήνας, είπε όχι στο αίτημα του κατηγορούμενου ηθοποιού και σκηνοθέτη για το διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου για τους 3 καταγγέλλοντες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, ανακοίνωσε ότι...

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: σε ανανέωση από την Πεσκάρα, ενώ στο κόλπο βρίσκεται και η ομάδα από τη Γαλλία. Παρελθόν από την Καλαμάτα αποτελούν και επίσημα οι Βασίλης Μάντζης, Ηλίας Τσέλιος, Νικολάς Τσορνομάζ και Φεντερίκο Χορδάν. Στο στόχαστρο των Denver Nuggets βρίσκεται ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή για τη νέα σεζόν, η οποία είναι ο Αμερικανός Γκάρτ KJ Jackson. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, Γκάνα Παναμά 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλία της δεύτερης αγωνιστικής, στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ. Ο Γάλλος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Μερένχες στο στόχαστρο της Βασίλισσας και ο Αργεντινός μέσος Έντζο Φερνάντης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Σιλέκης.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ.
4: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

και αξεπέραστο. Τη Λιχτόη Μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

φίλος μου Ευάγγελος μου λέει: Γιώργο, εγώ βρήκα γάλα φθηνό στο Κερατσίνι, τυρί στον Πειραιά, απορρυπαντικό στον Άγιο Στέφανο, κρέα στο Ρέθυμνο. Τελικά αποφάσισα δεν πεινάω, διψάω. Τι να σου πω, ρε Ευάγγελε, τι να σου πω και σένα.

Ο Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Ιράν έκανε δήλωση και είπε ανόητοι όσοι νομίζουν ότι αυτό είναι μια κακή συμφωνία. Είναι είτε ανόητοι, είτε και ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, λέει. Φαντάζομαι, επειδή αυτή τη συμφωνία το Ισραήλ είναι αυτό που είπε ότι δεν τον δεσμεύει, να θεωρεί ότι η Ισραηλινή και ο φίλος του Νετανιάχου είναι και κακός και ζηλιάρης και ανόητος. Έτσι δεν είναι?

Πάντως η συμφωνία φαίνεται να έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Τρία υπέρδεξα μενόπλια πέρασαν ήδη τα στενά του Ορμούζ με το νέο καθεστώς. Ο ΠΑΟΚ, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, πουλάει τον Κετζιόρα και ψάχνει να βρει στόπερ. Βασική κόλωνα της ομάδας για τρία χρόνια ο Πολωνός διεθνής, ο ΠΑΟΚ τον πουλάει στην Αμμού Κιέβου για 1 εκατομμύριο.

Ολυμπιακός τον κυνηγάει στα γεμάτα τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, τον στόπερ από την Σάντεφιόρντ, μια σουηδική ομάδα. Έχει αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα των Ελπίδων της χώρας του, έχει ρίζες από τη Βοσνία, γι' αυτό και η κατάληξη στο όνομά του, και είναι βασικός στόχος, ένας από τους βασικούς στόχους του Ολυμπιακού, ο Σμαϊλόβιτς.

Διαβάζουμε ότι μετά το ισόπαλο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αρχηγός ομάδας της Πορτογαλίας, έφυγε, λέει, από τον αγωνιστικό χώρο κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, χωρίς να συμμετάσχει στον καθιερισμένο γύρο με τους συμπαίκτες του, γιατί είναι αρκετοί Πορτογάλοι που ήταν στο γήπεδο για να ενισχύσουν την ομάδα τους, έτσι. Και είναι να απορεί κανείς ότι με τόσο πλούσιο ρόστερ, με τόση μεγάλη ποιότητα, να μην καταφέρει να νικήσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μα μου πείτε, είναι αρχή ακόμα, θα δούμε.

έφυγε από τη ζωή ένας συνάδελφος, μια σπουδαία προσωπικότητα και της δημοσιογραφίας αλλά και του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, ο Ανδρέας Μαζαράκης, που τα τελευταία χρόνια ήταν στην οικογένεια των παραπολιτικών, ήταν και στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, αρθρογραφούσε καθημερινά στην Απογευματινή. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή έτσι στα RGNA, με δημοφιλείς εκπομπές όπως ο Εξαρχείων, όπως τα Ωραία του Ανδρέα, που ξεχώριζε για τον τρόπο με τον οποίο διατύπωνε τις απόψεις, το καυστικό του χιούμορ, το κοινωνικό και πολιτικό του σχολιασμό.

Η συζήτηση πάντως για τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματάει, έτσι, και ο κόσμος αναφέρεται στην παρουσία του στο πρώτο παιχνίδι με το Κονγκό και στο γεγονός ότι δεν μπορεί να βρει δίχτυα. Ο Κρις Σάτον έκανε σχόλιο στο BBC και είπε για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας: φοβάται να τον βγάλει από το γήπεδο. Δεν είναι ο προπονητής. Ακόμα και να σκοράρει τον νικητήριο γκολ, ήταν εντελώς απόν από το παιχνίδι.

Ο φίλος μου ο Νίκος λέει και στο Ρέθυμνο θα πας και στο Καστελόριζο αν χρειαστεί να ψωνίσεις την, δεν κατάλαβα. Πού να αρχίσει να συγκρίνει και τιμές με χώρες εξωτερικού η εφαρμογή. Με φορτηγό ψυχείο θα πηγαίνει διακοπές. Τι άλλη παπάντα θα πουλήσω, πραγματικά δεν ξέρω. Κάθε μέρα και μία νέα έκπληξη, λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος.

Ντόμινικ Καλάθης, ως παίκτης του ΠΑΟΚ πλέον στα 38 του χρόνια, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις και είπε: «Κύριος στόχος να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ».

Το θέμα δεν είναι ότι η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, διότι και η Ισπανία, ας πούμε, ισόπαλη ήρθε και αυτή με το πράσινο ακροτήρι. Δεν τα κατάφερε. Το θέμα είναι ο θόρυβος που έχει ξεσηκωθεί γύρω από την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο παιχνίδι αυτό, που είχε 3-4 όλες και όλες επαφές με την μπάλα. Και ξέρετε, μετά το παιχνίδι άρχισε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την παρουσία του στην κορυφή της επίθεσης και γίνεται και στο Μαρτίνεθ, τον προπονητή του, μια σκληρή κριτική. Λέει για παράδειγμα ότι Τιέρι Ανρί, ο μεγάλος άσος, ο Γάλλος του παρελθόντος, λέει το ότι δεν σκοράρει δεν είναι θέμα. Το ότι όλη η ομάδα, μια ολόκληρη ομάδα, παίζει μόνο και μόνο για να σκοράρει, αυτό είναι το πρόβλημα. Και όπως λέει και ο Κρις Άτον, ένας παλιός διεθνής Άγγλος στο BBC που σχολιάζει τώρα τα παιχνίδια, κάτι συμβαίνει με τον Μαρτίνεθ. Θέλει, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την ενδεκάδα. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα, με πλούσιο ρόστερ, έχει στην κορυφή της έναν παίχτη και είναι υποχρεωμένη εντός ή εκτός εισαγωγικών να παίξει για τον παίχτη αυτό. Δεν το σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν μπόρεσε να νικήσει η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Αν είναι μια ομάδα να παίζει για έναν παίκτη, είναι πρόβλημα. Αν ο παίκτης αυτός δεν είναι στα ντουζένια του, αν ο παίκτης αυτός δεν είναι παραγωγικός, όπως για παράδειγμα είναι ο Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και ξέρετε, ένας μαύρος, ένας κακός επίλογος είναι ό,τι χειρότερο για έναν μεγάλο στάρ σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που ούτε λίγο ούτε πολύ σε γύρο και μουντιάλ έχει να σκοράρει σε 10 παιχνίδια φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας. Και αυτό είναι πρόβλημα. Διότι αν έπαιζε μεν, αλλά η Πορτογαλία πετύχαινε τους στόχους της, δεν γινόταν συζήτηση. Επειδή η Πορτογαλία δεν τα καταφέρει, δεν τα καταφέρνει, και στην κορυφή της επίθεσης ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν προσφέρει απολύτως τίποτα, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο μεταφέρεται σε όλη την ομάδα και στον προπονητή της.

φίλος ο Μιχάλης μου λέει: ο Τραμπ αναφερόταν στους Ρεπουμπλικάνους που χαρακτήρισαν κακή τη συμφωνία με το Ιράν. Αναφερόταν σε όλο τον κόσμο, προφανώς στην κριτική που δέχεται από το ίδιο του το κόμμα, ότι εν πάση περιπτώσει πώς τους νίκησες. Αφού τελικά μια συμφωνία έκανες μαζί τους, δεν τους νίκησες, γιατί τους είχε φουσκώσει τα αυτιά ο Τραμπ έτσι ότι θα το εξαφανίσει το Ιράν και κυρίως θα εξαφανίσει αυτό το θεοκρατικό καθεστώς. Αποδείχθηκε όμως ότι το καθεστώς αυτό είναι ανθεκτικό. Πολύ ανθεκτικό. Και θα σας πω και κάτι. Έτσι, σε καμία περίπτωση εγώ δεν είμαι με το καθεστώς αυτό, με τον αυταρχισμό, με τις διώξεις στις γυναίκες, σε όσους θέλουν μια πιο φιλελεύθερη κατάσταση στην χώρα τους, που θέλουν περισσότερα και δικαιολογημένα δικαιώματα, θέλουν δημοκρατία. Δεν μπορεί κανείς να είναι με τους μουλάδες. Όταν όμως αυτοί έτσι στέκονται απέναντι στη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου μαζί με το λαό, όπως αποδείχθηκε, και καταφέρουν να νικήσουν, τότε ναι, αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Διότι είναι μεγάλη υπόθεση να στέκεσαι απέναντι σε μια πολεμική μηχανή και τελικά αυτή η πολεμική μηχανή να μην μπορεί να σε νικήσει, να μην μπορεί να σου επιβάλλει τη θέλησή της.

Ο Μαρίνο Πούσιτς λοιπόν, που είναι ένας 55χρονος Κροάτης, Ολλανδοκροάτης, αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο για να δώσει και το παρόν στην πρώτη προπόνηση της σεζόν για το 2026-27. Μπορεί η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ραβάν Λουτσέσκου να καθυστερεί, να μην έχει γίνει ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά όλα συγκλίνουν ότι ο Μαρίνο Πούσιτς θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Το όνομα ασφαλώς δεν λέει πολλά πράγματα στους οπαδούς και είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας αναβρασμός στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, διότι πάνε, όπως σας είπα και νωρίτερα, από δήμαρχο σε κλητήρα, σύμφωνα με το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τα πράγματα. Κάτι να αλλάξει πάντως δεν φαίνεται.

Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίνει μάχη για να αποκτήσει από την Augsburg τον Δημήτρη Γιαννούλη και ψάχνει και για στόπερ. Έχει στο στόχαστρό του, τώρα που φεύγει ο Κέτζιόρα, τον Αρίτζ Ελουστόντο της Real Sociedad, που ολοκλήρωσε εκεί 10 χρόνια παρουσία στην ομάδα και είναι ελεύθερος.

Ο φίλος μου Βασίλης λέει: με συγχωρείτε για την άποψή μου για τον Ρονάλντο. Ό,τι βλέπαμε από αυτό το τεράστιο παίκτη, το 80% ήταν από την τεράστια δουλειά που είχε και έχει κάνει στην προπόνηση, παντός είδους, και μόνο το 20% από το ταλέντο του. Όταν περάσουν τα χρόνια και χάσει σε ταχύτητα, αντοχή και δύναμη, μοιραία φαίνεσαι μικρός παίκτης. Ο Μέση είναι άλλο πράγμα, ήταν μεγάλο ταλέντο τεχνίτης, δούλεψε και πολύ, γι' αυτό παρά την ηλικία του φαίνεται στα παιχνίδια, καταθέτει εδώ την άποψή του ο φίλος μου Βασίλης. Μικρή διακοπή θα κάνουμε στο σημείο αυτό, θα ακολουθήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Προυναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 1943, Ιντερβέτεν Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planis ABV.gr.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
11: Ακούτε η ώρα Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
16: Γιάννη,
17: έλα!
16: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
17: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
16: Ναι! Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
17: Τα πάντα!
16: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
19: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: στις Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Σήμερα και αύριο το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα. Για τις 2 Ιουλίου διακόπηκε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, που κρίνεται σε δεύτερο βαθμό για 3 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρά 20 θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα επιρροτικά στην χώρα, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσουμε ότι το σουβλάκι έχει όνομα και λέγεται ilovesouvlaki.gr. Εκεί μπορείτε online να δώσετε τις παραγγελίες σας, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, ζουμερά κρέατα καλά ψημένα και χοιρινό και κοτόπουλο. ilovesouvlaki.gr εξυπηρετεί τις περιοχές από το Κόκκινο Μήλο και φτάνει μέχρι τον Τράφη, την Παλίνη, το Γέρακα, την Κηφισιά, τη Νέα Ερυθρέα, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Ιωνία, την Αγία Παρασκευή, σε όλες αυτές τις περιοχές. ilovesouvlaki.gr και η παραγγελία σας έφτασε και καλή σας όρεξη. Και ήρθε η ώρα τώρα να επικοινωνήσουμε με τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Νίκο το Συρίγο να συζητήσουμε. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στο κρατές.
0: Κοίταξε, όλα οδηγούν σε ο Μπράντοβιτς, χωρίς να υπάρχει τίποτα από την πλευρά του προπονητή και τίποτα συγκεκριμένα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Όμως είναι τέτοια ατμόσφαιρα που θα είναι μεγάλη έκπληξη αν ο Μπράντοβιτς δεν είναι τελικά προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, θα είναι μεγάλη έκπληξη. Νομίζω ότι τολμώ να πω ότι πάνε καλά τα πράγματα. Όμως υπάρχουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν και αυτές για να προχωρήσουμε. Δεν έχει υπογράψει ο Μπραντοβίτς. Μην ακούτε, γιατί το παράδοξο είναι ότι πάρα πολλά φιλοολυμπιακά μέσα και ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ξαφνικά κάνουν ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και προφανώς εκφράζουν την επιθυμία τους να μην γίνει συμφωνία και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να τη ματιάσουν, θα πω. Εντάξει. Κάπως έτσι. Βέβαια η πολιτική των ομάδων είναι διαφορετική, δεν εξαρτάται από το μάτι, είναι τακτική και στρατηγική. Εγώ θα πω ότι η ημερομηνία ορόσημο είναι η προσεχής Δευτέρα, οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς τα πράγματα όλα θα έχουν τελειώσει μέχρι την προσεχή Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Να την κρατήσουμε στο μυαλό μας, θα είναι σημαντική και πιστεύω, ελπίζω, εύχομαι όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του Παναθηναϊκού να έχει λήξει θετικά το θέμα.
0: Μάλιστα. Το κλείνουμε αυτό. Ναι. Όσο κάνει, αυτή είναι η νέα του πλατφόρμα όπου θα μπαίνει μέσα ο Συρίγος, ο Χελάκης και όλος ο κόσμος πριν πάει στο σούπερ μάρκετ και θα συγκρίνει τιμές. Και έτσι η ακρίβεια θα δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα. Το λέω έτσι χοντρικώς. Ναι, το δέχεσαι, το πιστεύεις?
1: Ναι, ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει η πλατφόρμα αυτή. Θα ήταν καλύτερα να λέγεται τι μας κάνεις και να αναφέρεται στον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος επί των ημερών του έχει δει τις τιμές να σκαρφαλώνουν στο Everest. Τώρα το πόσο κάνει που φτάσαμε τόσα χρόνια μετά με τις τιμές πια να είναι ανεξέλεκτες και να κάνουμε πλατφόρμες. Εντάξει, καλά τα τρίκ που άφησε πρίκα ο κύριος Πιερακάκης με την ψηφιακή διακυβέρνηση της χώρας κτλ. Αλλά ο κόσμος θέλει λύσεις, θέλει παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Δεν περιμένουμε βέβαια από μια φιλελεύθερη κυβέρνηση να παρέμβει στις τιμές. Περιμένουμε όμως, αν μη τι άλλο, να μην μας πουλάει φύκιο για μεταξωτές κορδέλες. Αυτό περιμένουμε. Βέβαια αυτό είναι το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό κάνει, πουλάει παραμύθι. Είναι ένα ακόμα παραμύθι, χάνει εντυπωσιασμό και στο κομμάτι της επικοινωνίας που οφείλω να πω ότι έχει ξεπεράσει και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου με την αυριανή. Τώρα έχουμε πολλές αυριανές. Δεν χρειάζεται μία. Έχουμε πολλές αυριανές. Είναι πολλές. Κάνεις ένα κλικ στο διαδίκτυο και γεμίζει ο τόπος από αυριανή. Με άλλο ύφος και με άλλο ήθος, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
0: Εγώ
1: μια επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης.
0: Ναι, Νίκο, ξέρεις, λέω βεβαίως. Θα μπαίνει ο κόσμος, θα συγκρίνει τις τιμές και οι εταιρείες, άμα βλέπουν ότι έχουν μεγάλες διαφορές, μπορεί λιγάκι κτλ. Εγώ τώρα όμως, που μένω ας πούμε στο Χαλάνδρι, τι νόημα έχει αν βρω σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται στο Εγάλεο, τι νόημα έχει να ξεκινήσω από το Εγάλεο για να πάω να πάρω από το Χαλάνδρι για να πάω να πάρω απορριπαντικό στο Εγάλεο.
1: Και με τη βενζίνη στα ύψη, γιατί να το πούμε και αυτό.
0: Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς μπορεί να έλεγε.
1: Όχι, θα σου πω, γιατί λες ότι αυτό, πες ότι μπορεί να βρεις κάποιο νόημα, να σου πουλήσουν ότι μπορεί να βρεις κάποιο νόημα, να ξέρεις ποιο σούπερ μάρκετ έχει το φθηνότερο.

0: το γεγονός ότι όλες οι τιμές είναι σχεδόν τριπλάσες από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δεν είναι θέμα προς συζήτηση.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός ότι έτσι λόγω του ανταγωνισμού μπορεί να τις ρίξουν. Εγώ λέω ότι μπορεί να κάνουν καρτέλ και να τις κρατήσουν όλοι ψηλά.
0: Μα είμαστε η χώρα το καρτέλ, Γιώργο.
1: Τότε ποια είναι η λύση. Αυτό δηλαδή σκέφτομαι, κατάλαβες. Με καλή προαίρεση το λέω.
0: Βρε Γιώργο μου, δεν είναι θέμα επί της ουσίας. Είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι θέμα να μας δείξουν ότι τα κάνουν όλα σωστά εκείνοι, ότι παλεύουν οι χριστιανοί, αλλά εμείς είμαστε οι απίθαρχοι, εμείς είμαστε αυτοί. Και τι φταίνε τα καρτέλ και το ένα και το άλλο. Δεν το καταλαβαίνεις ότι όλα είναι για την επικοινωνία. Ότι δεν είναι τίποτα για την ουσία. Ότι παρακολουθήσαμε τη βενζίνη να δένει στα ύψη, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης την έχουν κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλα τα πράγματα εδώ ακριβένουν, δεν φτηνένει τίποτα και ξαφνικά έρχεται τώρα μετά από τόσα χρόνια να μας πει το πόσο κάνει. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε και καθόμαστε και επιχειρηματολογούμε σοβαρά για αυτή την αστειότητα. Είναι αστειότητα, Γιώργο. Είναι αστειότητα. Γιατί είναι όλα επικοινωνία. Και συγχαρητήρια στους επικοινωνιολόγους της κυβέρνησης, πραγματικά. Σε λίγο θα πιστέψουμε ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Και φοβάμαι αυτό ότι θα μεταφραστεί και στις κάλπες. Και θα ξαναπάμε πάλι 10 του μηνός και δεν θα έχουμε λεφτά στην τσέπη μας. Γιατί θα έχουμε πιστέψει αυτό που μας έχουν σερβίρει. Οφείλουμε να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Οφείλουμε να ξυπνήσουμε. Το οφείλουμε στον εαυτό μας και στα παιδιά μας.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά, ήταν ο Νίκο Συρίγο, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου, ο Γιώργος, μου λέει: Ολυμπιακός είμαι και παρακαλάω να έρθει ο Μπράντοβ στον Παναθηναϊκό παρά το γεγονός ότι ο κύριος Συρίγος θέλει να προπαγανδίσει. Πρώτα απ' όλα για τη σοβαρότητα που αναγκαστικά θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, που αυτή τη στιγμή παίζει στα όρια της γελοιότητας, αλλά και γιατί θεωρώ ότι πλέον τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ, όσο τεράστιος και αν υπήρξε, και θα είναι μια ευκαιρία για την αποδόμησή του, μιας και πλέον δεν θα βρει απέναντί του κάποιο σάκο του μπόξ, αλλά μια έτοιμη ομαδόρα. Επιπροσθέτως, δεν θα έχει και το σύστημα Βασιλακόπουλου αγκαλιά, λέει εδώ ο φίλος μου, ο Γιώργος.

Λοιπόν, τουρισμός για όλους εδώ από τον 943 Ιντερβέτ & Sports. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλού στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή, ξέρετε, στο Viber σταθμό 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και δεύτερο δώρο την ίδια ημέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στην Βραβρώνα. Συμμετοχή και εδώ, στο Viber, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

0: Οι πληροφορίες από Θεσσαλονίκη λένε ότι είναι οριστικό το διαζύγιο του Ρασβάνου Τσέσκου με τον ΠΑΟΚ και μένει μόνο το θέμα των ανακοινώσεων. Και φαίνεται ότι θα γίνει μόλις κλείσει οριστικά και το θέμα του αντικαταστάτη του. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί δηλαδή πρέπει να είναι έτοιμος ο Πούσιτς για να γίνει η λήξη, η ανακοίνωση της λήξης συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λέγεται πάντως ότι ανάμεσα στις δύο πλευρές, τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου, έχουν υπογραφεί και τα σχετικά έγγραφα. Μάλιστα. Μιλάμε για τέλος εποχής. Πάμε στο Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μιλάμε για 7 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι ένα σχόλιο για αυτή την...
1: Ναι, αυτό είναι και η επικαιρότητα, η άμεση επικαιρότητα, αλλά είναι και το θέμα της ημέρας αναφίβολα, διότι ο ΠΑΟΚ, κατά την άποψή μου, και δεν κινδυνολογώ, ούτε θέλω να απογοητεύσω τους φίλους μας, πολυπληθείς οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά είναι αυτονόητο νομίζω, εάν το δούμε ψύχρεμα, και δεν χρειάζεται φιλοσοφία, ότι μπαίνει σε ένα τούνελ αυτή την ώρα, θα έλεγα αναζήτηση, περιδίμηση και γενικότερα κηρύζοντας εντελώς το κουμπί της αναδίπλωσης. Γιατί αυτά τα 7 χρόνια σε δύο θητείες του Ρασβάνου Τσέσκου στον ΠΑΟΚ, το έχουμε ξαναπεί και το γνωρίζουν όλοι, ήταν κάτι παραπάνω από μια επαγγελματική κοινή διαδρομή.
0: Ναι.
1: Ήταν μια οικογένεια, ήταν μια απόλυτη σύμπραξη συναισθημάτων, επαγγελματισμού, προπονητή, παικτών, συλλόγου, φορέα, οργανισμού, οπαδών, πόλης και ούτω καθεξής. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι ύστερα από 2 ή 3 επιτυχημένα χρόνια ενός προπονητή σε μια ομάδα...
2: Ραδιο Ρούμελι, News.
1: Χρόνια και με δική του ευθύνη σαφώς, αλλά όποιος δεν κάνει λάθη δεν κατοικεί εδώ, στον πλανήτη Γη, σίγουρα και από με δικά του λάθη, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ΠΑΟΚ ως ένας από τους πλέον, δεν ξέρω και αν είναι ο πλέον επιτυχημένος προπονητής. Θα πρέπει να γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω, να αναζητήσουμε ένα μοντέλο το οποίο είχε ο Λετ Σάνον, αν δεν κάνω λάθος, στη δεκαετία του 70, αλλά χωρίς όμως αυτές τις επιτυχίες, και μιλάμε για άλλο ποδόσφαιρο, μιλάμε για άλλες εποχές. Εδώ στους σύγχρονους καιρούς του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι από μόνος του ένα, θα έλεγα, σημείο αναφοράς ξεχωριστό για το δικέφαλο του Βορρά. Όταν λοιπόν για έναν προπονητή που έχει 2 ή 3 χρόνια επιτυχίες, τον έχει μάθει η ομάδα, έχει μάθει η ομάδα αυτόν, εκείνος την ομάδα και την πόλη και ούτω καθεξής, φεύγει και η ομάδα ψάχνεται, αναλογιστείτε τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση του Λουτσέσκου. Είτε είναι αυτός ο Πούτσης προπονητής τον εξαιρετητή.
0: Εγώ ομολογώ όχι.
1: Ναι, ούτε εγώ. Αλλά μπορεί να μην είμαστε τόσο γνώστες του ευρωπαϊκού διεθνούς ποδοσφαίρου, οπότε εντάξει, πηγαίνω πάθο. Δεν έχει σημασία βεβαίως να έρθει και κάποιος με ιδιαίτερες περγαμηνές και δάφνες. Τα είδαμε και τα χαΐρια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Σωρό γνωστούς προπονητές, και όχι μόνο του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή τον έχουμε εδώ μπροστά στα πόδια μας, τον αναφέρω. Και στο εξωτερικό έχει συμβεί αυτό πολλάκις και πολλές φορές και με άλλες ελληνικές ομάδες, άλλους ελληνικούς συλλόγους και με τον Ολυμπιακό και πάει λέγοντας. Όμως, εδώ τώρα δεν είναι θέμα πούση. Είναι θέμα ποιο θα πιάσει έτσι όπως έπιασε με τον Παλμό, και ο Παλμός ο ίδιος να χτυπάνε σαν μια καρδιά για το δικέφαλο του Βορρά. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει σημασία εάν έχει το πορτοφόλι, αντέχει το πορτοφόλι του Ιβάν Σαββίδη, αν υπάρχουν οικονομικά αποθέματα ρευστότητας ή όλα όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό και φαίνονται ίσως και από κάποιες κινήσεις, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ότι υπάρχει μια ένδυα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ο Σαββίδης έρχεται πολύ χρήμα στον ΠΑΟΚ και τα αποτελέσματα τα είδαμε μαζί με τον προπονητή Λουτσέσκου, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Σημασία έχει ότι θα είναι κάτι καινούργιο στην ομάδα, όπου θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα να τον μάθουν, να τους μάθει και ούτω καθεξής, να έρθουν μεταγραφές, να μπορέσει να δέσει τους παίκτες. Θα φύγουν ποδοσφαιριστές, είναι δεδομένο ότι θα φύγουν ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, πώς θα καταφέρουν
1: αυτοί. Ακριβώς. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένα ιδιαίτερο, θα έλεγα, άκαρο μετερίζει πολλαπλών αλλαγών με αβέβαιη κατάληξη. Θα τα δούμε στην πορεία. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα για μένα για το ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να ορθοποδήσει και άμεσα να παραμείνει σε τροχιά πρωταθλητισμού και σε αυτές τις ψηλές θέσεις που έμαθε ανταγωνιστικά να στέκεται με ιδιαίτερη επάρκεια και αξία τα τελευταία χρόνια και να κατακτά και τίτλους. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και δεν είναι όλα σαν τον Μάρκο Νίκολιτς και την ΑΕΚ. Γιατί εκεί χρειάστηκαν πολλά πράγματα. Χρειάστηκε ο Ριμπάλτα, χρειάστηκε ο Ηλιόπουλος, χρειάστηκε η αξία του Νίκολιτς, χρειάστηκε και τύχη για να δέσει το γλυκό τόσο πολύ γρήγορα. Και η ΑΕΚ μέσα σε μια χρονιά. Δεν είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο παρατηρηταίο, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι
1: δεν
0: είναι.
1: Το βλέπουμε δηλαδή πολύ συχνά ένας προπονητής να παίρνει μια ομάδα του πουθενά όπως έγινε με τον Νίκολης, γιατί κανένας δεν είναι θεός, κανένας δεν είναι μάγος, κανένας δεν έχει το ραβδάκι. Τα ξέρουμε όλα αυτά, όλα τα χρόνια χρειάστηκε και ειδός την τύχη. Δεν ξέρω αν τη διαθέτει ο ΠΑΟΚ μαζί με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να έχει για να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση της ζωής του. Γιατί χωρίς τον Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ καλείται τώρα να διαβιώσει σε κάτι καινούργιο εντελώς.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί ο χρόνος πιέζει στο Μουντιάλ. Και θέλω να σε ρωτήσω, εάν εσύ συμφωνείς με αυτό το θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί γύρω από το Ρονάλντο και την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, επί τη βάση δηλαδή του ότι παίζουμε για να το βάλει ο Ρονάλντο και δεν παίζουμε για να το βάλει η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.
1: Παλιό είναι αυτό. Έχει γίνει και συζήτηση, όπως θυμάστε, και πιθανώς τώρα. Όπως και επίσης είναι, γιατί του την έχουν πέσει κοινώς λαϊκά τα πορτογαλικά μέσα του Μαρτίνεθ. Σχετικά με το ότι δεν τολμάει να βγάλει έξω τον Κριστιάνο. Γιατί τολμούσε ο πολύς Φερνάντο Σάντος. Δεν είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση και για εκείνο το θέμα τότε. Απλώς ο Σάντος ήταν διαφορετικού βεληνικούς. Είχε μια άλλη, θα έλεγα ένα άλλο αντίκτυπο στα αποδυτήρια σεβασμού.
0: Και εν πάση περιπτώσει, όταν το έβαλε ο Έντερ το 16 και πήρε το γύρο η Πορτογαλία, ο Ρονάλντο το βλέπε από δίπλα στο Σάντος.
1: Άντε μπράβο, έτσι μπράβο, ακριβώς. Τα είχε βρει ο Σάντος διαφορετικά μαζί του και όταν δεν τα βρει και τον άφηνε εκτός. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα έχουν περάσει, και να μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει άλλα 4 χρόνια. Δηλαδή είναι επιβαρημένος, είναι 40 ετών, μπορεί να θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι το κορμί του αυτό το οποίο είναι πραγματικά σαν έφηβου, αλλά... τα χρόνια δεν πάβουν να έχουν περάσει. Και όταν μια ομάδα ψάχνεται μονόπαντα, μονότονα και συγκεκριμένα και προβλέψιμα 100% θα τα πληρώσει αυτά όταν ο Ρονάλντο από παλιά. Και ο Μέση δεν είναι ο παλιός Μέση και έκανε πράγματα και θάματα στην πρεμιέρα, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας, Γιώργο. Εγώ στο λέω. Θα το δούμε μπροστά μας, θα το συναντήσουμε. Όταν θα υπάρχει δυσκολότερος αντίπαλος και δεν έχει όρεξη ο Μέση, γιατί και χθες είδα μια Αργεντινή, εγώ τα ξημερώματα, η οποία, όσο είδα τέλος πάντων, η οποία δεν ήταν Αργεντινή. Ήταν ο Μέση εναντίον των άλλων. Ήταν ο Μέση εναντίον της Αλγερίας.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ακριβοδίκοι. Δεν είδαμε κάτι φοβερό και τρομερό από την ομάδα την εθνική της Αργεντινής. Ευτυχώς που είχε ο Μέση.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να έπαινε και σε καμέ. Σε καμιά περιπέτεια όπως μπήκε η Πορτογαλία, όπως μπήκε η Ισπανία, όπως γίνανε εκεί οι δύο γκέλες. Επιτέλους όμως, δεν ξέρω αν μπορεί να στηριχτεί η Πορτογαλία μόνο στο Ρονάλντο. Και πώς θα γίνει αυτό να μην στηρίζεται στο Ρονάλντο. Να αλλάξει δηλαδή τον τρόπο διαχείρισης και παικτικά που έλεγε ο Μακαρίτης του Αλέφατος. Να παρουσιαστεί διαφορετική. Πάντως για μένα η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι αυτή τη στιγμή με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Είναι οι μεγάλες απογοητεύσεις τώρα του παγκοσμίου και παίρνουν πολύ νωρίς ακόμα. Θα τα δούμε παρακάτω. Όπως πολύ νωρίς είναι να λέμε για την Αγγλία ότι θα το φέρει σπίτι της πια. Όντως έκανε το καλύτερο παιχνίδι, οι δύο τους έκαναν το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Επιτέλους είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο πάνω κάτω και από τους δύο αντιπάλους. Ανταγωνιστικό, σχεδόν ισότιμα. Η Κροατία έπαιξε την Αγγλία όσο μπορούσε. Η Αγγλία ήταν πολύ καλύτερη. Και γενικώς αρχίζουν να ξεχωρίζουν και πρόσωπα εκτός από τις ομάδες τώρα. Είναι ο Χάρι Κέιν, τον είδαμε χθες. Είναι ο Εμπαπέ, να μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια.
1: Ο Φάλος με την Νορβηγία. Έτσι. Ο Μέση.
0: Θα σου έλεγα και ο Ντίας με την Κολομβία.
1: Πολύ σωστά. Δηλαδή τα αστέρια της κάθε ομάδας αρχίζουν να πουλάνε στο Μουντιάλ. Και αυτά είναι και ελκυστικά για τους φίλους του ποδοσφαίρου, διότι με την άνθρωση του διαδικτύου, κακά τα ψέματα, πίσω από κάθε πρόσωπο κρύβεται ένα story. Μια ιστορία ολόκληρη. Όπως μάθαμε το Βοζίνια και δεν το ξέραμε, τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, του Κάπο Βέρντε, και μάθαμε και μια απίστευτη ιστορία. Δηλαδή ότι η μητέρα του δεν έπαιρνε βίζα για να πάει στις ΗΠΑ και μόλις απέκτησε 10 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς έχει φτάσει τώρα, follower, από εκεί που είχε με κάποιες χιλιάδες, και έγινε διάσημος με τις αποκρούσεις του, κάθηκε ακόμη και το αμερικανικό σύστημα και έδωσε βίζα, εξέδωσε βίζα στη μαμά και θα πάει να δει το γιο του στο επόμενο παιχνίδι, αδερφέ.
0: Δήμος...
1: Και αυτός είναι 40.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι... Και η μαμά δεν θα είναι 70-80.
0: Φαντάσου. Δήμο, να είσαι...
1: Δηλαδή, θέλω να πω, η γυναίκα, αυτές τις στιγμές δεν μπορείς να τις υστερείς.
0: Έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης, τον ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2:30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Καλό απόγευμα!

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή.
4: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Που το ασκείται για σύναψη ετεροβαρού συμφωνίας με το Ιράν, μάλλον επιβεβαιώνει τους επικριτές του. Αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν έχω υπάρξει αρκετά σκληρός με το Ιράν είναι κακοί άνθρωποι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος τη στιγμή που, όπως επισημαίνει, το χρηματιστήριο μόλις καταγράφει ιστορικό υψηλό. Η τακτική της Τεχεράνης και η απόφαση αποκλεισμού των στενών του Ορμούς αποδείχθηκε το πολυτιμότερο διαπραγματευτικό χαρτί. Οι αγορές μίλησαν αφού προηγουμένως πίεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όχι μόνο δεν μπόρεσε να τις αγνοήσει, αλλά κατά τα φαινόμενα στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί, προτίμησε το βραχυπρόθεσμο όφελος, κρύβοντας τα προβληματικά σημεία της συμφωνίας κάτω από το χαλί. Και τις 60 μέρες διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν, για τις οποίες ουδής γνωρίζει στην πραγματικότητα τι τελικά θα αποφέρουν. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 η Μαρία Δασκαλάκη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100 να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλου σήμερα 5η 18 Ιουνίου. Καταγράφεται ως εξής. 3 υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας διέσχισαν τα στενά του Ορμούς μετά από 3 μήνες πολέμου, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες πετρελαίου. 11 πλοία πέρασαν τη γραμμή μέχρι πρότινος του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, 8 σε διεθνή ύδατα, 3 εισήλθαν στο Ιράν. Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας από τους πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το μέτωπο στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή άμυνα, μέταξη των υποσυζήτηση θεμάτων στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Η προσπάθεια του Προέδρου και των στελεχών είναι να δείξουμε τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ. Άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, σχολίασε για την κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου, γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά. Όποιος βγαίνει πρόσθεσε εκτός ανάδειξης των θέσεών μας είναι εκτός γραμμής. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτική στον από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας, και πρόσθεσε δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη, θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Μιλά στη μεσημβρινή ενημερώση ο Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σαρωτική έλεγχη για τους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη τη χώρα, με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στη σκιά της πρόσφατης εξάρθρωσης του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Καμπανάκι στουρνάρα για τις δημόσιες συντάξεις. Από το βήμα συνεδρίου για την επαγγελματική ασφάλιση, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους στη σκιά του δημογραφικού. Σημαντικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής εργασιακά και οικονομικά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, υπό το βάρος αντιδράσεων αφαιρέθηκαν μεταξύ άλλων οι διατάξεις για την επιβολή του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Στη Βρετανία, αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικλεφιλντ του Μάντσεστερ, 76.000 ψηφοφόροι κρίνουν το μέλλον του κ. Στάρμερ σε μία από τις σημαντικότερες αναπληρωματικές εκλογές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Μουντιάλ ξεχωρίζει το Μεξικό-Νότια Κορέα στις 4 τα ξημερώματα. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Σαρωτική έλεγχη για τους υπευθύνους των πολυοδομιών σε όλη τη χώρα ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, με φόντο την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολυοδομίες. Για να πάμε στη δικαστική μας συντακτρία Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη έρευνα που ξεκινά, όπως είπες και εσύ, με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για τον Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ο οποίος με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού θα κάνουν ουσιαστικά φύλλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις σε όλες τις πολυοδομίες της Ελλάδος. Στο στόχαστρο της Αρχής έχουν μπει πια όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολυοδομιών, οι οποίοι συνελήφθησαν πρόσφατα και βρίσκονται ήδη στη φυλακή με απόφαση της δικαιοσύνης, αλλά και όλοι οι συνάδελφοί τους στις πολυοδομίες, καθώς με αφορμή τη δική τους υπόθεση άνοιξε ο ασκός αυτού του αιώλου. Έτσι λοιπόν, ο έλεγχος της Αρχής, καταρχάς να σας πω ότι δεν θα σταματήσει μόνο στα στελέχη των πολυοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα, θα εξεταστούν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν αίσχυες για όσους είναι υπόχρεοι εκ του νόμου. Θα ερευνηθεί πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν, αν η απόκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Και επίσης θα ελεγχθούν, σε περίπτωση βεβαίως που βρεθεί ύποπτη ροή χρήματος, και τρίτα πρόσωπα, αν είχαν δηλαδή ρόλο συνεργού στην διακίνηση του μαύρου χρήματος.
3: Το ερώτημα τώρα, Μίνα, είναι πόσος χρόνος θα χρειαστεί, γιατί αυτό που μας περιγράφεις είναι μια πολυδέδαλη διαδικασία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, διευρυνόμενη στις πολυοδομίες όλης της χώρας. Αφενός αφετέρου θα χρειαστεί και μεγάλο χρονικό διάστημα για να περιωθεί μια τέτοια εκτεταμένη έρευνα. Πώς θα κατηγοριοποιηθούν, εν πάση περιπτώσει, τα στοιχεία ή τα αποτελέσματα των ερευνών για τα οποία μιλάμε?
4: Αυτό ακριβώς που μόλις περιέγραψες, δηλαδή και το βάθος του χρόνου που θα απαιτηθεί η έρευνα και βεβαίως ο βαθμός δυσκολίας διεκπαιρέωσης μιας τέτοιας έρευνας, είναι σε γνώση πρώτα απ' όλα και του κ. Βουρλιώτη και των συνεργατών του στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η εξής πυραμίδα. Θα ξεκινήσουν πρώτα από υπαλλήλους που υπηρετούν σε κέρια πόστα πολυοδομιών, σε πολυοδομίες που βρίσκονται σε δήμους οι οποίοι έχουν μεγάλο αντικείμενο, ας το πούμε έτσι, και δεν θα περιμένουν να ελέγξουν όλες τις πολυοδομίες ανά την Ελλάδα για να κατασταλάξουν και να χαρτογραφήσουν τις διαδρομές τις ύποπτες. Αλλά τι θα συμβαίνει? Κάθε φορά που η Αρχή θα εντοπίζει ύποπτες διαδρομές, ύποπτες ενδείξεις, θα σχηματίζει αυτοτελή δικογραφία η οποία θα παίρνει το δρόμο της προς τον εισαγγελέα, ώστε να προχωρά κάθε υπόθεση που θα σκοντάφτουν σε ενδείξεις περί της τέλεσης αδικήματος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και παράλληλα, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έχει δικαίωμα η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, θα προχωρά και σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών φυρίδων, όπως ακριβώς έκανε, έχει ήδη συμβεί αυτό στην υπόθεση πάλι με τις πολυοδομίες, όπου σε προφυλακισμένους εντοπίστηκαν, όπως μαθαίνουμε, και ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία τα οποία τέθηκαν ήδη υποδέσμευση. Όπως επίσης να σου πω ότι με αφορμή αυτήν τη μεγάλη επιχείρηση έγινε γνωστό ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει προχωρήσει σε δύο ακόμα κρίσιμες δεσμεύσεις ύποπτων περιουσιακών στοιχείων. Μένει αυτό βεβαίως να το καταδείξει και η έρευνα της εισαγγελικής αρχής. Η μία αφορά στον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια που είχε συλληφθεί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και έχει αφαιθεί βεβαίως ελεύθερος, με την κατηγορία ότι λειτουργούσε και εμπορευόταν αναβολικά και άλλου είδους ουσίες. Γιατί? Γιατί εδώ ο κύριος Βουρλιώτης εντόπισε 2,5 εκατομμύρια, μαθαίνουμε, σε μετρητά και δέσμευσε αυτό το ύποπτο προϊόν.
3: Ναι.
4: Ενώ βρέθηκε και μία ακόμα υπόθεση παράνομης εμπορίας και νοθείας ελαιολάδου με εκτιμόμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια. Και εκεί εντοπίστηκαν και ακίνητα και αυτοκίνητα και τραπεζική θηρίδα. Όλα δεσμεύονται προκειμένου να γίνει έρευνα. Άρα αυτό το μοτίβο
3: θα ακολουθηθεί
4: και στην περίπτωση των πολυοδομιών.
3: Μάλιστα, Μίνα. Και φαντάζομαι στην συνέχεια, ως ήθιστε, εφόσον προκύπτουν τα εκμεριωμένα στοιχεία από τη συγκεκριμένη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα υπάρχει και η διασύνδεση με την εισαγγελία για περαιτέρω ποινική διερεύνηση των υποθέσεων. Να ανοίγει ένας νέος κύκλος, με λίγα λόγια.
4: Ακριβώς, είναι αναγκαίο, γι' αυτό είπαμε ότι το πόρισμα θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κάνει την προκαταρκτική εξέταση και αν προκύπτουν και εκεί ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος με βάση τα πρώτα στοιχεία που θα έχει χαρτογραφήσει η αρχή για το ξέπλυμα στη δική της έρευνα, θα ασκείται ποινική δίωξη και σε βάρος του φυσικού αυτούργου, ο οποίος θα έχει βρεθεί για το ξέπλυμα, και σε βάρος τυχόν συνεργών. Σε κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη έρευνα που ανοίγει. Έχουμε ξαναδίνει αλήθεια στο παρελθόν να ανοίγουν τέτοιου είδους έρευνες και το κρίσιμο είναι να ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή και σε βάθος και το συντομότερο δυνατό με βάση το εύρος του αντικειμένου της έρευνας και να μην μείνει μία ακόμα έρευνα που απλώς λέμε ότι ξεκίνησε.
3: Αλλά δεν περατώθηκε με συγκεκριμένα αποτελέσματα, γιατί μιλάμε ακριβώς για παθογένειες που έχουν βαθιές ρίζες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εν μέσω ανοιχτών υποθέσεων και σκανδάλων, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, μίλησε για την υπόθεση των υποκλοπών εδώ στον Αθήνα 1984 και την Βούλα και Χαγιά, τον Νίκο Φελέκη. Για να τον ακούσουμε.
5: Είπε ότι είναι πληγή στην καρδιά του κράτους δικαίου και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και είπε ότι ποτισμένες προϋποθέσεις. Όλα αυτά μας θυμίζουν και έλεγα για κάποιους οι οποίοι λένε αυτά συμβαίνουν, τι να κάνουν. Αυτή είναι νοοτροπία. Όταν εθιστεί ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας πολίτης, συνοτροπία, τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Ξέρετε, αυτό μας οδηγεί σε καταστάσεις που θυμίζουν άλλες εποχές, τη δίκη του Κάφκα ή του Κάφκα επίσης στον πύργο. Το Σύνταγμα λέει, είναι απόλυτα απαραβίαστο το δικαίωμα στο απόλυτο των επικοινωνιών. Άρα δεν μπορεί να παρακολουθείτε κάποιος, είναι το δικαίωμα το απόλυτο. Πότε μπορεί να γίνει αυτό? Μόνο κατ' εξαίρεση, μόνο ασυντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Και ο έλεγχος ανήκει στην δικαστική λειτουργία του αν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί. Εδώ συνέβη το ακριβώς αντίστροφο. Με την πράξη που ακολουθήθηκε, θεωρήθηκε ότι το κέντρο βάρους είναι η εθνική ασφάλεια. Εδώ έχουμε μια δικαιοσύνη, η οποία κανονικά μαζί με την εκτελεστική εξουσία έπρεπε να τηρούν το Σύνταγμα και η δικαστική εξουσία να είναι πραγματικά ο φύλακας εκείνος, ο οποίος όταν έρχεται και παραβιάζει το άρθρο 19 η εκτελεστική εξουσία, τότε από εκεί και πέρα παρεμβαίνει. Εδώ σημαίνει το αντίστροφο. Έρχεται η εκτελεστική εξουσία και ερμηνεύει το άρθρο 19 ως αν το μείζον ζήτημα είναι η εθνική ασφάλεια και η ελευθερία του απορρίτου των επικοινωνιών έρχεται σε δεύτερη μοίρα και από εκεί και πέρα έρχεται και η δικαστική εξουσία από την πλευρά της και λέει συνέβησαν μεν αυτά τα πράγματα αλλά εγώ δεν βρίσκω ότι κάτι παράνομο συνέβη. Σε όλη αυτή την ιστορία δεν είπα ότι είναι όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο μέρος είναι και η εκτελεστική εξουσία, είναι όμως δυστυχώς και η δικαιοσύνη η οποία ως ένα μέρος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
3: Να κρατήσουμε αυτή την τελευταία επισήμανση από πλευράς του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη ειδησιογραφία. Μικρή ανάπαυλα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος από σήμερα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητος μεταξύ άλλων το νέο πολιετές δημόσιο-νομικό πλαίσιο 2028-34, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές οικονομικές ισορροπίες, βεβαίως οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι η φιλόδοξη στόχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϋπολογισμό. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο μίλησε και σε εκδήλωση που διοργανώθηκε με θέμα την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος ως ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο. Αφορά βεβαίως την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας από όλους τους κοινωνικούς εταίρους το Νοέμβριο του 2025, που όπως τονίζεται από την κυβέρνηση άνοιξε το δρόμο για την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση των υφιστάμενων. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε περήφανος που αυτή η συμφωνία υπεγράφει από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση και στην ομιλία του μεταξύ άλλων αναφερόμενος στην πολιτική της κυβέρνησης στην χώρα μας, τόνισε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, και ότι πριν από 10 χρόνια η εικόνα για την Ελλάδα δεν ήταν θετική, τώρα όμως η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, έχει μια οικονομία που παράγει βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, μειώνει το χρέος και μπορεί να βοηθάει τις πιο ευάλωτες απέναντι στον πληθωρισμό. Τώρα σε λίγη ώρα και ο Μητσοτάκης πρόκειται να λάβει μέρος στην σύνοδο κορυφής, σε σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στη συνέχεια βεβαίως σε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με μια ατζέντα που ξεκινά από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια και φτάνει βεβαίως μέχρι τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Όπως είπες και εσύ Κατερίνα, το μήνυμα το οποίο έμπαινε από την Αθήνα είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ότι τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει και στην συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι για την χώρα μας παραμένει προτεραιότητα μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση να υπάρξει προστασία των πόρων για τη συνοχή και για την κοινή αγροτική πολιτική. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, αναμένεται να επαναλάβει την θέση για την ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της Ηπείρου, αυτό που ονομάζεται μια προσέγγιση 360 μοιρών. Και βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, υπενθυμίζουν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει επαλημμένα υποστηρίξει και την θέση για κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, όπως είναι η άμυνα. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, αυτό που αναμένεται να επαναλάβει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η διασφάλιση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα πρέπει να καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βεβαίως θα αναδείξει ελληνικές θέσεις που αφορούν στην αναγκαιότητα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, την ανάγκη ευάθυνση της κοινής αγοράς και για μια γρήγορη πρόοδο προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων.
3: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας δίνει η ηγεσία του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, επιχειρώντας να αναδείξει το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος με φόντο την έντονη αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου. Με βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στα κόκκινα δάνεια και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Για να τον ακούσουμε.
7: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η τόκη στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζεται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
3: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Αυτό το βίντεο, το TikTok, έρχεται από πλευράς του κυρίου Ανδρουλάκη μία μόλις μέρα μετά την έντονη αντιπαράθεση, την κόντρα που είχε ο κύριος Δούκας με την κυρία Διαμαντοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιαστήκαμε κάπως αργά χθες το βράδυ. Για δώσε μας το ρεπορτάζ λοιπόν.
8: Ναι, πράγματι όλοι ευνηδιαστήκαμε. Πήρε διαστάσεις η αντιπαράθεση όμως τον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Φαντουλάκης σήμερα μεταβαίνει, να πούμε, και στις Βρυξέλλες για να συμμετέχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Επιχείρησε να φέρει στην επικαιρότητα τα θέματα της καθημερινότητας που βάζει το ΠΑΣΟΚ σε πρώτο πλάνο και τις θέσεις του, τις προγραμματικές. Γι' αυτό ακριβώς έκανε και αυτό το βίντεο με τα κόκκινα δάνεια και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητάει να εφαρμοστεί άμεσα και να μην υπάρξουν δεύτερες σκέψεις από την κυβέρνηση, οι οποίες, να πούμε, ότι έχουν αποτυπωθεί στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών και ειδικότερα του Υπουργού Οικονομικών, που λέει ότι θα εξετάσει η κυβέρνηση την απόφαση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά εδώ και τώρα την εφαρμογή της και ενημέρωση των δανειοληπτών για τη νέα δόση που καλούνται να πληρώσουν. Την ίδια στιγμή, Κατερίνα, πηγές Χαρλάου Τρικούπη και στον απόϊχο της έντονης αντιπαράθεσης επιχειρούν να χαμηλώσουν τους τόνους, υπογραμμίζουν την ανάγκη να επικοινωνηθεί το πολιτικό πρόγραμμα και μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να σημειώνει πως είναι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας με νόημα ότι οι δημόσιες αντεγκλήσεις δεν εισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση. Υπενθυμίζουμε ταυτόχρονα ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει συνεργασίες μόνο στη βάση του προγράμματος και εφόσον το κόμμα έχει έρθει πρώτο στις εκλογές. Όπως είπες και χθες, είχαμε την αντιπαράθεση. Αρχικά ο κύριος Χάρης Δούκας, μέσω ανάρτησή του, άσκησε έντονη κριτική στην κυρία Νάντια Διαμαντοπούλου για τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Τόνισε ότι αυτές οι θέσεις δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι μετά από αυτές δεν του έκανε εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για το διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί το πρωί της ίδιας μέρας η τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Διαμαντοπούλου στο Open, η οποία μίλησε για επιτυχίες δημοσιονομικές στο εξωτερικό της κυβέρνησης και πολύ καλή αποδοχή της χώρας μας, και αυτό λέει είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτώ, ενώ την ίδια στιγμή, σχολιάζοντας την πρόταση του κ. Δούκα περί σενάριων συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, έκανε λόγο για γελία προσέγγιση, και αυτό το ήταν και το αντικείμενο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο, ναι. Ακριβώς, ανάμεσα στα δύο κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα ρωτήθηκε και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά. Για να τον ακούσουμε.
9: Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
3: Συνεχίστε η αναταραχή στο μεταξύ στο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας χθες βράδυ στο Άξιον 24. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
3: Στο μεταξύ, την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Σωκράτης Φάμελος παραιτηθεί ή αποπεμφθεί, εξέφρασε ο Παύλος Πολάκης. Ο Γιώργος Κατσίγιανης στην τηλεφωνική γραμμή έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ο οποίος, κύριος Πολάκης, δεν συμμερίζεται αυτά που λέει ο κύριος Φάμελος, ούτε τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να υπερασπιστεί τη συλλεκτημένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, διότι πολύ απλά, όπως άφησε να εννοηθεί ξεκάθαρα με τη χθεσινή του συνέντευξη στο Open, δεν υπάρχει φως στο τούνελ και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ανταπόκριση από τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει την τιμητική του μέσα από αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία μαζί του. Αυτό το πράγμα, είπε ο κύριος Πολάκης, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πρέπει να υπάρξει λύση. Ο πρόεδρος ενός κόμματος, δηλαδή ο Φάμελος, είπε να στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ανέφερε ο βουλευτής Χανίων, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες πρέπει να πάρθουν ριζικές λύσεις, καλώντας όσους θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να το πράξουν άμεσα. Αν θέλουν να πάνε με γεια τους με χαρά τους. Αυτοί που δεν θέλουμε πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια άλλη απόφαση. της Κεντρικής Επιτροπής. Ανέφερε και μάλιστα χρησιμοποίησε και ένα παράδειγμα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν είμαι καλεσμένος. Μα αφού δεν σε καλέσανε, πώς θα πας. Σχολίασε ο κύριος Πολάκης, δείχνοντας και μια προειδοποίηση ότι η δουλειά θα σε άξει. Τώρα, εξηγώντας την επιμονή του κυρίου Φάμελου για συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός, όπως ανέφερε νωρίτερα, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπαίνει σε μια τέτοια συνεννόηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι ή στο παρασκήνιο υπάρχει συμφωνία ανάμεσά τους για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ή ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής για να δείξει ο Τσίπρας ελεημοσύνη σε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, όπως αναφέραμε και ανέφερες και εσύ, ουσιαστικά πρόκειτο για μια ηγετική εμφάνιση του κυρίου Πολάκη, κατά ψέματα, και έστειλε το μήνυμα ότι θα είναι παρόν εάν προκύψει, όπως ανέφερε, παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Φάμελου.
3: Μάλιστα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κώστα Καρπούχτσι. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καρπούχτσι, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι κύριε Παπαστηλίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
3: Να είστε καλά και καλό ρίζικο στη θέση σας.
12: Την
3: νέα. Ακούσατε το ρεπορτάζ. Ας ξεκινήσουμε με αυτή την αφορμή από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος η αλήθεια είναι βρίσκεται σε μια περιδίνηση με τον κύριο Φάμελο, πάντως να επιμένει επικαλούμενος απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος περί σύμπλευσης με το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα, να σταθεί δηλαδή δίπλα και όχι αντιπαραθετικά. Υπάρχουν στελέχη, όπως διαρρέετε και από το ρεπορτάζ, που είναι έτοιμα να κατευθυνθούν στην Ελλάς. Πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά? Είναι ανοιχτές οι πόρτες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης?
12: Νομίζω ότι δεν έχω να σχολιάσω κάτι περαιτέρω από όσα έχουμε πει το τελευταίο διάστημα και νομίζω έχουμε καταστήσει ξεκάθαρα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι μια συμπαράταξη που κλείνει εσείως τρεις εβδομάδες ζωής. Είναι μια συμπαράταξη που ήρθε για να δώσει λύσεις και προοπτική στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και προφανώς είναι ανοιχτή προς κάθε προοδευτικό πολίτη να μπει στο myelas.gr, να δει την ιδιωτική μας διακήρυξη και να γίνει μέλος αυτής της κοινής προσπάθειας για να συνεμορφώσουμε μαζί ένα διαφορετικό αύριο. Mm-hmm. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω εσωκομματικές αποφάσεις άλλων κομμάτων που δεν είναι η Ελλάς. Το αντιλαμβάνεστε νομίζω αυτό. Προφανώς και τα παρακολουθούμε, όπως αντίστοιχα παρακολουθούμε και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με την πολυφωνία που υπάρχει και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω αυτά τα παρακολουθεί όμως και η κοινωνία. Και αυτό όμως που ζητάει η κοινωνία δεν είναι ούτε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, ούτε έτσι οργανωμένες μετακινήσεις τελεχών. Αυτό που ζητάει είναι προτάσεις και λύσεις. Και νομίζω ότι η Ελλάς ήρθε με μια τέτοια διάθεση να απευθυνθεί στον κόσμο. Γι' αυτό που ξέρετε, το λέμε αρκετά, το από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία, δεν είναι ένα εφιολόγημα. Είναι κάτι ουσιαστικό το οποίο θα το πράξουμε και μέσα από την πλατφόρμα μας, που σιγά σιγά θα αρχίσει να επεκτείνεται και να γίνεται πιο διαδραστική με τα μέλη τα οποία εγγράφονται και με μια σειρά παρεμβάσεων που θα γίνουν. Πώς ήταν αυτή τη νίκαια που ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρέστη την Δευτέρα στη Νίκαια. Αντίστοιχες μικρές παρεμβάσεις θα γίνουν νομίζω ανά την Ελλάδα με παρουσία στελεχών μας, με σκοπό να μιλήσουμε με την κοινωνία για αυτά που τους απασχολούν, για το πρόγραμμα το οποίο συνδιαμορφώνουμε και πώς θα καταλήξουμε σε ένα τελικό πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο και κοστολογημένο στη ΔΕΘ. Κάποια από αυτά έχετε αρχίσει να τα βλέπετε, κάποια πρώτα μέτρα για την ακρίβεια και οι πρώτες πέντε εμβληματικές προτάσεις που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, που έχουν να κάνουν με το αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστου, με τα κόκκινα δάνεια, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την κατάργηση των πανελληνίων, αλλά και φυσικά με μια στοχευμένη αύξηση μισθών στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού στο ειδικό μισθολόγιο.
3: Πάντως από αυτού, κύριε Καρπούχτσι, υπήρξε και μια πρώτη αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος σχολίασε μεταξύ άλλων ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας όχι σε μία μέρα ή σε λίγες ώρες, αλλά σε τέσσερα ολόκληρα χρόνια και μετά από δύο εντολές που του έδωσαν οι πολίτες το 2015, πρόλαβε και έβαλε 30 καινούριους φόρους ή αύξησε, εν πάση περιπτώσει.
12: Κοιτάξτε, τώρα η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει ούτε για διαχείριση δημοσίου χρήματος, ούτε για φορολογία, όταν επιμένει να μην επηρεάζει την έμεση φορολογία, όταν τα έσοδα όταν αντί για πλεόνασμα σήμερα έχει πετύχει υπερπλεονάσματα και τα έχει πετύχει από την τσέπη του ελληνικού λαού. Και ξέρετε, την κατάσταση σήμερα δεν την περιγράφω μόνο εγώ, Γλαφυρά, την περιγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Όταν πάνω από τους μισούς Έλληνες συμπολίτες μας σήμερα παραδέχονται ότι το 2019 είχαν καλύτερο βιωτικό επίπεδο, ζούσαν καλύτερα από ό,τι ζουν σήμερα, αυτή η πραγματικότητα, ξέρετε, είναι αμήλικτη. Γιατί τα νούμερα μπορεί να ευημερούν και να ευημερούν για τους λίγους. Οι πολλοί όμως σήμερα δυσκολεύονται. Και οι πολλοί σήμερα μπαίνουν στην πλατφόρμα το πόσο κάνει που ανακοίνωσαν για να δούνε πού θα βρουν τα πιο φθηνά προϊόντα και να διανύουν χιλιόμετρα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
13: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
15: Η ώρα είναι 2:30.
16: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
17: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
16: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
17: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
16: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
17: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
16: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
17: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
16: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
18: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
19: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Είναι ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων. Δεν θα είναι μεμονωμένες δράσεις, ναι, αλλά θα είναι αθρηστικά όλες θα λειτουργούν, τόσο όσο έχει να κάνει με την προστασία του δημοσίου χρήματος και τον έλεγχο του κάθε ευρώ που ξοδεύει το δημόσιο σήμερα, γιατί κάθε ευρώ που ξοδεύει το δημόσιο είναι πόροι στο οποίο συστηρούμε από την κοινωνία και προφανώς ένα σχέδιο για την αλλαγή και του παραγωγικού μοντέλου μας, έτσι ώστε η παραγωγική μετάβαση να μην γίνει ένα προνόμιο των μεγάλων. Μην ξεχνάμε ότι από το 19 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από την ΚΑΠ, λεφτά τα οποία δεν πήγαν για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, λεφτά τα οποία δεν τα άγγιξαν επί της ουσίας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λεφτά τα οποία νέμονται λίγοι και ημέτεροι και δυστυχώς τα αποτελέσματα που θα δούμε στην οικονομία είναι μπροστά μας. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να στηρίξουν και την παραγωγή αυτού του τόπου σήμερα πονάνε περισσότερο από κάθε
3: μάλιστα
12: άλλη εποχή.
3: Το ζητούμενο...
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε μελέτες όπως μελέτη του.
3: Κύριε Καρπούχτη, το ζητούμενο είναι και αυτές είναι και οι βολές από πλευράς κυβέρνησης. Αν όλα όσα θα φέρετε τα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, κύριε Καρπούχτη, έτσι ώστε να πιστούν και οι πολίτες που σας ακούν.
12: Κάθε μέτρο το οποίο εξαγγέλνουμε ή φέρνουμε σε επικοινωνία με τους πολίτες, προφανώς και είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιος εμάς για κοστολόγηση και ειδικά ένα κόμμα το οποίο χρωστάει τουλάχιστον 60.

0: με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και πάνω σε αυτά θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να απαντήσει, η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση με την ελληνική συμπαράταξη, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να δείχνει ότι σέβεται κάθε ευρώ με εντιμότητα του Έλληνα πολίτη.
1: Κύριε Καραπουχτσή, άκουγα τον Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο να δηλώνει ότι δεν πηγαίνουμε στις εκλογές για να μετρήσουμε δυνάμεις, αλλά για να νικήσουμε. Και ότι δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά ντέρμπι. Πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος, από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία, όταν μέχρι πρότινος αυτό που συζητούσαμε ήταν αν θα δοθεί μάχη για τη δεύτερη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταξύ Ελλάς και Πασό Κίνηματος Αλλαγής?
0: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν βγει, παρόλο που τις παρακολουθούμε κι εμείς, μπορώ να πω ότι δίνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά δείχνουν ότι έχει εντυπωθεί ήδη σαν μια σοβαρή πολιτική δύναμη η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που μπορεί να εκφράσει τον προοδευτικό κόσμο. Αυτό νομίζω φαίνεται. Είναι στοίχημα για μας το διάστημα που θα φύγει, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που έχει ιδρυθεί αυτή η συμπαράταξη. Είναι κρίσιμο για μας να βγούμε στην κοινωνία. Και προφανώς θα τα βρει σκούρα η σημερινή κυβέρνηση. Προφανώς και όταν φτάσουμε στην κάλπη 2027, από όσο διατείνεται μέχρι και σήμερα ο πρωθυπουργός όρος Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο προχωράμε, όσο ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας, όσο ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους πολίτες, νομίζω ότι η εκλογική μας βάση και οι παραγωγικές δυνάμεις και οι υλικές δυνάμεις αυτού του τόπου που έρχονται κοντά μας, νομίζω ότι θα διευρύνονται. Άρα εδώ είμαστε και όντως θα είναι μια εκλογική αναμέτρηση η οποία δεν θα έχει καθόλου τα χαρακτηριστικά ούτε του 19, αλλά επιτρέψτε με, ούτε και του 23. Θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό γήπεδο.
1: Μάλιστα. Τα δρόμενα στο Πασόκ πώς θα παρακολουθείτε, κύριε Καρπούχτσι? Το ένα το άλλο είναι όμορος χώρος στο Πασόκ? Γιατί μπορεί να τα φέρει έτσι κάλπη και να χρειαστεί κάποια συνεννόηση μεταξύ σας. Για πείτε μου.
0: Δεν θα κρίνω το τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα άλλο κόμμα. Νομίζω ήμουν ξεκάθαρος και στα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι πρέπει να βρουν και αυτοί και τη στρατηγική τους, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαία και η δημοσκοπική εικόνα που ίσως παρουσιάζει, γιατί και ο κόσμος, ξέρετε, μπερδεύεται με αυτό το μείγμα της στρατηγικής που παρουσιάζεται. Αλλά ξαναλέω, ο στόχος μας είναι η κοινωνία. Και προφανώς και υπάρχουν και ψηφοφόροι σε όλο τον προεδρικό χώρο, και προφανώς και ψηφοφόροι μέσα από το ΠΑΤΟ, που ψάχνουν μια εναλλακτική. Μα και φαινόταν, κυρία Παπαβασιλείου, αυτά τα τελευταία 3 χρόνια, που δεν μπορούσε, δεν το λέω εγώ, το λένε στελέχη άλλων κομμάτων, ότι η αντιπολίτευση δεν κουνιόταν η βελόνα της. Δεν είναι τυχαίο.
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος ψάχνει ένα αποκούμπι. Και νομίζω ότι τώρα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να βρει μια υγιής πολιτική δύναμη, η οποία μπορεί να της προσφέρει μια διέξοδο για την επόμενη μέρα, με πρόγραμμα κοστολογημένο και με μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Καρπουχτσή, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πολλοί θέλουν να μας βάλουν ταμπέλες. Περιφρονούμε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ο όρος κοινωνικός πατριωτισμός μας αρέσει. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού. Ο κύριος Αυγερινός μίλησε στον Αθήνα 984 και το Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
2: Η ιστορική αυτή συνάντηση που πραγματοποιείται στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι μια σπάνια συνάντηση πολιτών με πολύ διαφορετικές αφετηρίες, κάποτε και πολιτών που δεν είχαν εμπλακεί ενεργά τα πολιτικά πράγματα, αλλά ανάμεσά μας είναι άνθρωποι που αυτοχαρακτηρίζονται ακόμη και τώρα αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι ή αδιαφορούν για αυτούς τους διαχωρισμούς. Σεβόμαστε κάθε είδους ταυτοτική επιλογή καθενός από τους συμπολίτες μας, αλλά προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτά που μας χωρίζουν και να ασχοληθούμε με αυτά που μας ενώνουν. Ο γνωστός δημοσιογράφος ο Παντελής Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη μας έχει περιγράψει ως έναν νέο κοινωνικό πατριωτισμό. Η ορολογία αυτή μας αρέσει πάρα πολύ. Προφανώς θέλουν κάποιοι να μας κολλήσουν διάφορες ετικέτες, ταμπέλες, για να δημιουργούν κατά καιρούς διάφορες συσπυρώσεις ή αντισυσπυρώσεις εναντίον μας. Μας έχουν περιγράψει ως ακροδεξιούς, ακροαριστερούς, συστημικούς, αντισυστημικούς, φιλορώσους ή δεν ξέρω εγώ, θα πρέπει να μας πούν και φιλοαμερικανούς, γιατί έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που προέρχονται από τις ΗΠΑ και εντάσσονται στις γραμμές μας, όπως και γενικότερα ομογενείς. Θα περιφρονήσω όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Θα πω ότι είμαστε ένα κίνημα που θέλει πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα με έναν τρόπο που δεν έχει ποτέ δοκιμαστεί.
3: Μπορεί να είναι η κυρία Καριστιανού η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας?
2: Φυσικά μπορεί και πρέπει ίσως να είναι.
3: Το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

0: αποκλεί συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Πασόκ, θα βάλω και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα ή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, κατηγορηματικά αποκλείουμε τη συνεργασία με κόμματα του παλαιού πολιτικού συστήματος.
2: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν υπέγραψαν έξι αποστάσεις αργά χθες το βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην Ελβετία, όπου αύριο αναμένεται να κινήσουν και οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Για να πάμε στην Αθήνα Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τελικά οι υπογραφές έπεσαν νωρίτερα από το αναμενόμενο. Έτσι λοιπόν υπογράφει εξ αποστάσεως η διμερή συμφωνία. Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα κείμενο που βρισκόταν στο τραπέζι του δείπνου του που παρέθεσε ο Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7. Έτσι λοιπόν αύριο το ενδιαφέρον στρέφεται στην Ελβετία, όπως είπες και εσύ, στο Μπούντεστοκ της Ελβετίας, όπου θα ξεκινήσουν οι προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι εκεί που λέγανε ότι στη συνάντηση θα υπάρχουν και άλλες εμπλεκόμενες χώρες, η ελβετική κυβέρνηση στο μήνυμά της είπε το ότι θα βρίσκονται μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι Μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν και το Κατάρ. Έτσι λοιπόν αυτό αναμένεται να είναι το πρόγραμμα. Τώρα λεπτομέρειες δεν έχουμε πάρα πολλές. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι το ότι υπάρχει μια μεγάλη κριτική που ασκείται στον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία που υπέγραψε, κάτι που τον έκανε να ξεσπάσει εκ νέου στο Truth Social. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε την ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ. Αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν έχω υπάρξει αρκετά σκληρός με το Ιράν, την ίδια στιγμή που το χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ένα ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου κατρακυλούν, είναι είτε ζηλιάρδες, είτε κακοί άνθρωποι, είτε χαζοί. Let's make America great again. Κάντε ξανά την Αμερική μεγάλη, Πρόεδρος Τραμπ. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι οι αγορές κινούνται σε τιμές που είναι λίγο πιο πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Συγκεκριμένα το Brent είναι λίγο κάτω από τα $78. Έχει πέσει σχεδόν 15% αυτή την εβδομάδα και το αργό σημειώνει πτώση. Έχει υποχωρήσει από εκεί που ήταν γύρω στα $97 το βαρέλι στα 75,2. Και βεβαίως οι διαπραγματεύσεις και η εφαρμογή της συμφωνίας, ο καθορισμός των λεπτομεριών, είναι αυτό που θα δώσει, αν θέλεις, και την οριστική αποκλιμάκωση των αγορών. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι το ότι και υπερδεξαμενόπλια και χθες, με περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν τα στενά του ορμούς. Ήταν υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας. Άρα λοιπόν να πούμε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη κίνηση δεξαμενόπλιων μέσω του περάσματος των στενών του ορμούς εδώ και περίπου 2 μήνες. Τώρα το μόνο που έχει μείνει, αν θέλεις έτσι ως αγκάθι, είναι τι ακριβώς θα γίνει με το Λίβανο. Να πούμε το ότι οι δηλώσεις που είχαμε είναι το ότι το θέμα του Λιβάνου είναι ανεξάρτητο από την συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτό δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐ Κασέμ. Να δούμε λοιπόν αν πράγματι θα είναι εκτός της συζήτησης ο Λίβανος. Πάντως σίγουρα εκτός του σκηνικού βρίσκεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπεναμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι αρκετά απομονωμένος, όπως γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Επέλεξε να μην μιλήσει την ημέρα της υπογραφής.
2: Για να δούμε τι στάση θα τηρήσει το επόμενο διάστημα, βέβαια. Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την ατζέντα να εκτείνεται από την Ουκρανία και τα στενά του Ορμούς μέχρι τις αμερικανο-ευρωπαϊκές σχέσεις και την κατανομή των αμυντικών βαρών. Ο Χρήστος Καπούτσης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
4: Η σημερινή Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ Βρυξέλλες, Κατερίνα, δεν αποτελεί μια ακόμα τακτική συνάντηση της Συμμαχίας. Είναι η τελευταία κρίσιμη σύνοδος πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα γίνει τις επόμενες μέρες στην Άγκυρα. Και εκεί θα ληφθούν αποφάσεις που θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα για τα επόμενα χρόνια. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που βρίσκεται ήδη στην Βελγική πρωτεύουσα, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει σημαντικές επαφές στις ΗΠΑ με την Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία και Κέντρα Ανάπτυξης Προηγμένων Μη Επανδρομένων Συστημάτων, αντανακλά, αν θέλετε, τη μετάβαση των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων από μια νέα εποχή όπου τα ντρόουνς, η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα και ο ηλεκτρονικός πόλεμος αλλάζουν άρδιν τους ισχύοντες κανόνες του πεδίου της μάχης. Στην ατζέντα της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας κυριαρχούν η συνέχιση της στρατηγικής στήριξης προς την Ουκρανία, η αύξηση των αμυντικών δαπανών,
5: η ενίσχυση της News.
4: Δυτική αμυντική βιομηχανία συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής και η προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος πολλαπλών κρίσεων και υβριδικών απειλών. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια των στενών του Ορμούς. Πίσω όμως από τα επιμέρους ζητήματα διαμορφώνεται μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Ποιος θα πληρώνει, ποιος θα αποφασίζει και ποιος θα ηγείται της δυτικής άμυνας και ευρωπαϊκής ασφάλειας την επόμενη δεκαετία. Η απάντηση της Ουάσιγκτον διατυπώθηκε με σαφήνεια από τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χέγκζεθ, σε δήλωση που έκανε σήμερα από την έβρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Μετέχει στις συνεργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες του ως μια σκληροπυρηνική στρατιωτική συμμαχία. Πρόκειται για μια δήλωση με βαρύ στρατηγικό περιεχόμενο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι η εποχή της στρατηγικής άνεσης για την Ευρώπη έχει τελειώσει. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η στρατιωτική ανασυγκρότηση και η αναβάθμιση της Ρωσίας σε τακτικά και πυρηνικά όπλα, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η άνοδος της Κίνας, ειδικά σε θέματα στρατιωτικής τεχνολογίας αιγμής, επιβάλλουν, κατά την αμερικανική αντίληψη, ένα ΝΑΤΟ περισσότερο προσανατολισμένο στην αποτροπή και στην στρατιωτική ισχύ. Με λίγα λόγια, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ειδικά των ευρωπαϊκών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, και η διατήρηση ισχυρής αποτρεπτικής παρουσίας στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής στρατηγικής για τη νέα εποχή της συμμαχίας. Για την Ελλάδα τώρα. Για την Ελλάδα οι εξελίξεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στους συμμάχους που διατηρούν υψηλές αμυντικές δαπάνες και ενισχύουν διαρκώς τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Την ίδια στιγμή όμως η γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας λόγω του ρόλου της στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα δεδομένα στο ιστορικό της συμμαχίας. Γι' αυτό και οι σημερινές συζητήσεις στις Βρυξέλλες δεν αφορούν μόνο την Ουκρανία ή τα στενά του Ορμούς, αφορούν τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στις Δύσεις, το νέο ρόλο του ΝΑΤΟ και αυτό ακριβώς είναι, Κατερίνα, το πραγματικό διακύβευμα της επερχόμενης συνόδου κορφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία 7 με 8 Ιουλίου.
2: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για λίγο ακόμη στο οικονομικό πεδίο, στη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει που μπαίνει στη μάχη κατά τις ακρίβειες, αναφέρεται και σήμερα ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
6: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το Πόσο Κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει. Βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
2: Σημαντικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής φέρνει το Υπουργείο των Εσωτερικών στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που συζητείται στη Βουλή. Οι αλλαγές αφορούν τα οικονομικά αλλά και τα εργασιακά της αυτοδιοίκησης. Πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αλλάζουν εργασιακά και οικονομικά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά τις αλλαγές που προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την δημόσια διαβούλευση αλλά και τις αντιδράσεις κατά τις αντιδράσεις για το νομοσχέδιο το οποίο είχε παρουσιάσει. Οι σημαντικές αλλαγές αφορούν τα οικονομικά αλλά και τα εργασιακά της αυτοδιοίκησης, καθώς έχουν να κάνουν με την τακτοποίηση των συμπασιούχων αλλά και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Ειδικότερα, από το τελικό νομοσχέδιο του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε στη Βουλή, αφαιρέθηκαν οι διατάξεις για την επιβολή του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, που θα προκαλούσε μια νέα επιβάρηση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
2: Να είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για μια νέα μορφή τύπου ένφια, εν πάση περιπτώσει.
7: Ήταν
2: Γιώργο.
7: Ένα διπλός πόρος. Διατηρείται το τέλος τοπικής ανάπτυξης, που ουσιαστικά ενσωματώνεται, καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας, το περίφημο TAP, mm-hmm. και πλέον γίνεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, mm-hmm. που θα καθορίζεται από τους Δήμους και θα ισχύει από 1η-1η-27. Ενοποιώντας λοιπόν το τέλος το TAP και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χωρών, με το Υπουργείο να μιλάει για ένα πιο δίκαιο σύστημα, ως και για μειώσεις των τελών που θα καταβάλουν οι πολίτες μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Αυτό θα το ύψος το οποίο θα το καθορίζουν οι κατατόπους δημοτικές αρχές, καταλαβαίνουμε,
7: ναι,
2: έτσι.
7: Είναι από 0,3 ως 0,7, ναι, της χιλής, mm-hmm. επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Βέβαια τώρα πλέον παίζει και η ηλεκτροδότηση μέσα που είναι ασφαλιστής και παίζει και η παλαιότητα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορεί να έχουν μπορεί να υπάρχει ίδια αντικειμενική αξία, αλλά άλλο είναι ένα παλιό σπίτι, για παράδειγμα, στο Κολωνάκι, και άλλο είναι μια νεόδμητη πολυκατοικία επίσης στο Κολωνάκι. Mm-hmm. Δεν έχουν την ίδια αξία. Να πούμε ότι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης είχε ζητηθεί από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, προκειμένου να αυξηθούν οι πόροι της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά τελικά αποσύρθηκε. Τώρα, για τους συμβασιούχους, το σχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Θόδωρου Λιβάνιου προβλέπει τη σταδιακή μονιμοποίηση των εργαζομένων ΕΣΠΑ στους παιδικούς και βρεφικούς και βρεφονιμπιακούς σταθμούς των Δήμων μέσω ενός κλειστού πίνακας κάλυψης όλων των οργανικών θέσεων με αυξημένη μοριοδότηση και την εξαίρεση από τη διάταξη Μπορίδη. Πιο συγκεκριμένα, οι σχετικές διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα είναι ότι δημιουργείται ειδική διαδικασία πρόσληψης για το σύνολο των θέσεων που εξυπηρετούν τα κοινωνικά προγράμματα, θεσμοθετείται σύστημα αυξημένων μορίων για τους ήδη υπηρετούντες ώστε να αξιοποιηθεί η πολυετής εμπειρία τους, mm-hmm. εξαιρούνται οι Δήμοι από την υποχρεωτικότητα άσκησης έφεσης κατά δικαστικών αποφάσεων, είναι ο νόμος Βορύδη, mm-hmm. και ως βάση για τη συμμετοχή στη διαδικασία ορίζεται η ύπαρξη προϋπηρεσίας τουλάχιστον 24 μηνών στις συγκεκριμένες δομές. Δηλαδή παραμένουν τα 2 χρόνια όπως είναι ο νόμος για τους συμβασιούχους. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο στοχεύει να αποτελέσει πιλότο για την αντίστοιχη τακτοποίηση συμβασιούχων και σε άλλες δομές, κοινωνικές δομές των Δήμων, mm-hmm. ενώ εξετάζεται αν θα μπορούσε να προχωρήσει και στις ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως καθαριότητα, πράσινο, τεχνικές υπηρεσίες, mm-hmm. και άλλα. Να πούμε ότι τον τελικό λόγο για αυτό θα το έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου θα εξετάσει το νέο κώδικα. Κλείνοντας, να πούμε ότι στη διαβούλευση συγκέντρωσε συνολικά 1.897 σχόλια. Από αυτά, σύμφωνα με την νεοτολογική έκθεση που κατατέθηκε μαζί με το νομοσχέδιο, ναι, υιοθετήθηκαν παρατηρήσεις που αφορούσαν το κανονιστικό αντικείμενο 40 άρθρων, ενώ δεν έγιναν δεκτά σχόλια για 160 άρθρα, καθώς κρίθηκε ότι δεν συνάδουν με την κατεύθυνση του κώδικα. Υπήρχε δηλαδή μια ανταπόκριση από φορείς της αυτοδιοίκησης για το νέο κώδικα.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Ανατιμήσεις εν όψει στις αγορές από πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιουλίου βάζει τέλος στο αδοσμολόγητο καθεστώς για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η Χριστιανά Κούσκου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ο νέος πάγιος δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος ξεκινάει να επιβάλλεται από 1η Ιουλίου και μάλιστα θα επιβαρύνεται και με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι για τους Έλληνες καταναλωτές η τελική επιβάρυνση διαμορφώνεται περίπου στα 3,72 ευρώ για κάθε δασμολογική κατηγορία που περιλαμβάνεται σε μία παραγγελία από τις ασιατικές αγορές. Το τέλος δεν επιβάλλεται αναδέμα. τμήμα, αλλά ανά κατηγορία είδου. Σε αυτό πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Έτσι, μια παραγγελία που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ρούχα και αξεσουάρ, μπορεί να επιβαρυνθεί με, με περισσότερα από 3 ευρώ, 6 συγκεκριμένα, καθότι περιλαμβάνει δύο κατηγορίες
2: και έτσι, ναι,
8: ακριβώς το τελικό κόστος αγοράς. Το μέτρο αποτελεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικής ροής φθηνών προϊόντων από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, με στόχο την προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και διακίνησης προϊόντων που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΕΕ, στην Ελλάδα διακινούνται καθημερινά από 200 έως 250.000 μικροβέματα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από την Κίνα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αποστολές χαμηλής αξίας ξεπέρασαν τα 5,8 δισεκατομμύρια βέματα το 2025.
2: Χριστιανά, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Με το κλείσιμο των σχολείων ξεκίνησαν και οι δωρεάν δράσεις του Δήμου Αθηνών για παιδιά όλων των ηλικιών στον Εθνικό Κήπο και σχολεία της πόλης. Πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη. Έχει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δεν μπορεί ο καιρός να μείνει ακόμα καλοκαιρινός, αλλά ο Δήμος Αθηνών έχει ανοίξει χώρους αλλά και σχολεία για να μπορούν οι μικροί μας φίλοι αλλά και τα μικρά μας μικρά παιδιά να έχουν ένα χρόνο δροσιάς. Πάμε σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει το Ηνωμένο Καλοκαίρι που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Αθηνών. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας γεννημένα το 2020 και 2021 και έχει στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη εργατικών δεξιοτήτων και την ομαλή ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα που με εδώ θα πραγματοποιείται καθημερινά σε 10 νηπιαγωγεία σε 7 δημοτικές κοινότητες. Τώρα να πούμε επίσης, Κατερίνα, ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει και ένα νέο πρόγραμμα, το Αγκαλιά με ένα δίδυο συνυπάρχον, που γίνεται στο φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου. Εκεί να πούμε παίρνουν μέρος παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, παιδιά δημοτικού και νήπια που πρόκειται να πάνε στην πρώτη τάξη. Εδώ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι θέλουν στην πλατφόρμα Edu, Απάκη, Green, κάτω παύλα, athens.gr. Κατερίνα.
2: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στην ενότητα του πολιτισμού, το φεστιβάλ Νόστος 2026, η γιορτή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ανοίγει τις πύλες του την Κυριακή 21 Ιουνίου με ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα και ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
10: Καλό σας μεσημέρι. Με το επίκαιρο και διαχρονικό μήνυμα στο επίκεντρο Ο Άνθρωπος, το φεστιβάλ Νόστος 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος περιλαμβάνει πάνω από 90 συζητήσεις, εκδηλώσεις και εργαστήρια, 16 παραστάσεις και προβολές και 10 εκθέσεις. Ενώ συμμετέχουν 200 προσωπικότητες από 30 και πλέον χώρες που θα συνομιλήσουν με το κοινό, θα δώσουν συναυλίες, παραστάσεις χορού, θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις για τον αθλητισμό. Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές στη συνέντευξη τύπου, χρειάστηκαν 2 χρόνια προετοιμασιών για την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εκδοχή της διοργάνωσης του Νόστος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα διαρκέσει από τις 21 στις 28 Ιουνίου, 8 ημέρες, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μάλιστα, η διοργάνωση συμπίπτει φέτος με τον εορτασμό των 30 χρόνων κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος, που πλέον αγγίζει περισσότερες από 5.700 δωρεές σε 137 χώρες του κόσμου. Τώρα, στο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν ονόματα όπως ο πρωταθλητής του NBA Γιάννης Αντετοκούμπο και ο Ολυμπιονίκης του άλματος επικοντό Εμμανουήλ Καραλής, οι οποίοι συνομιλούν με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ανδρέα Δρακόπουλο για τον πρωταθλητισμό και το ρόλο των υποστηρικτικών δικτύων. Η stand-up κομικός Κατερίνα Βρανά που μιλά για το ρόλο της κωμωδίας. Στη σκηνή ανεβαίνουν επίσης η ψυχή των Monty Python, John Cleese, ο σπουδαίος ηθοποιός William Dafoe, η συγγραφέας των best-seller Karen Howe και ο διακεκριμένος ηθοποιός Jason Isaacs και ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Jean-Michel Jarre. Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε πως η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις εκδηλώσεις, εκτός από τις συναυλίες που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Release Athens στο φεστιβάλ.
2: Μάλιστα.
10: Και το εισιτήριο εκεί βρίσκεται σε μια προσιτή τιμή. Περισσότερες πληροφορίες οι ακροατές μας θα βρουν στο snfnostos.gr.
2: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα και κύριοι. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο Μουντιάλ. Κορυφώνεται καθώς μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης με ενδιαφέροντα παιχνίδια, από τα οποία μάλιστα ενδεχομένως να προκύψουν και προκρίσεις στην επόμενη φάση. Στις 7 η ώρα λοιπόν θα παίξουν Τσεχία, Νότιος Αφρική, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, στις 1 τα ξημερώματα Καναδάς, Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότιος Κορέα. Χθες είχαμε εκπλήξεις στην τελευταία ημέρα της πρώτης αγωνιστικής. Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Αγγλία Κροατία 4-2. Σαρωτική την Αγγλία στην πρεμιέρα της στην διοργάνωση. Γκάνα Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, καθώς οριστικά ο τέλος μπήκε στη συνεργασία του Ρασβάλ Λουτσέσκου με την ΠΑΕΠΑΟΚ, καθώς υπογράφηκε το σχετικό έγγραφο με την λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Μαρίνο Πούσιτς, ο Ολλανδοκροάτης τεχνικός, αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ρουμάνου προπονητή στην τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Πάμπλο Μαθαίο, ο 27χρονος Ισπανός δεξιός μπακ, για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Το βράδυ αναμένεται στην Αθήνα ο Ετιέν Καμαρά, ο 23χρονος αμυντικός χαφ από τη Γαλλία, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Αναμένεται και αυτός να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του, αν όλα πάνε καλά. Τέλος, οι πράσινοι ανακοίνωσαν σπουδαίο φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Τις 4 Ιουλίου στην Ολλανδία θα αντιμετωπίσουν τον Άγια.
2: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση με το
12: ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Η ιστορική συμφωνία κάνει λόγο Ιράν ως πρόεδρος Μεσούτ Πεζεσκιάν, ανεβάζοντας το έγγραφο στο X. Παρουσία του ΧΕ εξέθη η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Επιτάπητος η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και αμυντικές δαπάνες των μελών της συμμαχίας. Σκληρή γλώσσα ΧΕ εξέθη εναντίον των Ευρωπαίων. Έκανε λόγο για μια εποχή δωρεάν επιβίβασης, όπου κάποιοι υποφελούνταν χωρίς να συνεισφέρουν ανάλογα, υπογραμμίζοντας ότι τώρα η συμμαχία επιστρέφει στις ρίζες της. Σύγκρουση της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ, που ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή μαζί της, επικαλούμενος δηλώσεις της με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του Απαρτχάιτ στην Νότια Αφρική. Παραμένω προσιλωμένη στη λύση των δύο κρατών, απάντησε η κυρία Κάλλας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Οχθή. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαραλαμπού Βουρλιώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε μία ώρα θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Νωρίτερα, σε εκδήλωση, αναφέρθηκε στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, δηλαδή στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους. Υπογράμμισε, όπως είπε, την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, και σημείωσε ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Το πρωί ανέρτησε βίντεο στο TikTok για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζοντας ότι προφανώς από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Πιέζει όμως την αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική με την καθημερινή σύγκριση των τιμών. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Σε δικό του βίντεο στο TikTok αναφέρεται στα κόκκινα δάνεια, τονίζοντας: με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Παράλληλα, ζητεί την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, δήλωσε για την έντονη αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στα παραπολιτικά FM. Καλό όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις αποφάσεις του συνεδρίου, υπογράμμισε. Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Συγκεκριμένα, προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, καθώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση των γεννήσεων επιβαρύνουν το διανεμητικό σύστημα και μεταφέρουν το κόστος στις νεότερες γενιές, θέτοντας ζητήματα βιωσιμότητας και διαγενειακής δικαιοσύνης. Και ο καιρός γενικά άθλιος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάνη.
7: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική το θάρρος. Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό!
8: Ασύγχρονο!
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε!
9: Ρωμαίος Σακελαρίου!
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Βανέλης. Θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
15: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
14: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
15: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
14: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
16: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
17: Αθήνα 984.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε μία μεταφορά, έχουμε μία αλλαγή. Θα τη γιορτάσουμε μαζί, γιατί γιορτάζουμε πάντα τις αλλαγές. Σας το είχαμε προαναγγείλει. Και τώρα πλέον έτσι είμαστε στη θέση να σας το ανακοινώσουμε και επίσημα. Η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη, γιατί πλέον θα είμαστε τέσσερις φορές την
1: εβδομάδα ως εκπομπή.
0: Την εβδομάδα.
2: Αλλά εμάς δεν μας γλιτώνετε. Εκεί είναι η ουσία όλη.
0: Όλους μαζί δεν μας γλιτώνετε, ούτε κατά μόνα. Οπότε η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη. Οπότε κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Η σύμπραξη της Παρασκευής, έτσι δε πλοίον τράκανε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Είναι μαζί σας, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Βασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές είναι του Νίκου Λιμπερόπουλου. Στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την επιμέλεια, το μοντάζ, στην έρευνα και πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά η κυρία Πέμη Παναγόπουλου. Έχουμε επικαιρότητα.
1: Ναι.
2: Τεράστια πάλι.
0: Τεράστια πάλι.
1: Δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε, ρε παιδιά, όντως. Δηλαδή...
2: Και 8 μέρες την εβδομάδα να είχαμε εκπομπή, πάλι δεν τα προλαβαίνουμε. Έτσι.
0: Θεωρώ ότι και, ούτε και με τις 9 ούτε και με τις 10 να τα βολεύαμε. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς
2: οι οποίοι
0: βοηθάνε τα γεγονότα να.
2: Δίνουν τροφή, ρε παιδί μου.
0: Και να δίνουν τροφή και να έρχεται μια αλυσίδα γεγονότων την οποία να μην προλαβαίνουμε να την μοιραστούμε μαζί σας.
1: Ναι, σωστά.
0: Okay, έχουμε από το εξωτερικό, έχουμε από τη συμφωνία θα ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό θα βάλουμε χαρές και τραγούδια να ξεκινήσουμε πάντα με ένα τραγουδάκι έτσι και εσείς θα πάρετε μια ανάσα. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Μετά έχουμε πολύ Άδωνη Γεωργιάδη να αναφέρουμε γιατί είχαμε μια.
1: Αυτό δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
2: Σε νέες επιτυχίες.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέει και τον πόλεμο μπορεί να αποφύγει.
1: Ναι.
0: Τον Άδωνη Γεωργιάδη μπορεί να τον αποφύγει. Και μετά έχουμε μια εξαιρετική συνέντευξη του αγαπημένου μας συναδέλφου και φίλου του Γιώργου του Αυτιά. Τον φιλοξένησε στο Όπερ όπου απομονώσαμε κάποια σημεία από αυτή τη συνέντευξη. Μας άρεσαν πάρα πολύ. Θα θέλαμε να τα μοιραστούμε.
1: Με μεγάλο κόπο τα απομονώσαμε. Γιατί πώς θα. Δεν μπορείς να σταχυολογήσεις.
2: Ναι, και το απομονώσαμε είναι και λίγο κακό ως ρήμα. Δηλαδή δεν παραποιούμε κάτι.
1: Σταχυολογήσαμε, θα λέγαμε ακόμα καλύτερα.
0: Μας σταχυολογήσαμε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα πει κάποιο μόνο 4.
2: Καλά, εντάξει, τώρα σε μισή ώρα συνέντευξη είναι αρκετά.
1: Σκάρτη ώρα η εκπομπή, ρε παιδιά. Τι αυτό, να πει καλησπέρα, ειδήσει αυτό.
0: Μπράβο,
1: γεια σας.
0: Μπράβο. Σκάρτη ώρα, έτσι όπως το λέει, δεν προλαβαίναμε για περισσότερα. Επιφυλαθούμεθα όμως και δεσμευόμαστε ότι σε επόμενες εκπομπές σίγουρα θα μας τροφοδοτήσει η επικαιρότητα και με άλλα και θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Ξεκινάμε λοιπόν με τις μουσικές και πάμε παρακάτω. Ρίξε ροκιά.

0: Από πού να ξεκινήσουμε, παλικάρια μου, σας παρακαλώ. Πείτε. Α, έχουμε και. Θα συζητήσουμε
1: και λίγο μου.
2: Θα ξεκινήσουμε από κάτι χρηστικό, γιατί θα το ξεχάσουμε.
1: Σωστό.
2: Την Κυριακή 28 Ιουνίου, την παραπάνω Κυριακή παραπάνω δηλαδή, σε 9 ώρα το βράδυ, με μεγάλη χαρά εμείς οι Έτσι Ντε μαζί με τον Κώστα τον Παπαγεωργίου θα παρουσιάσουμε μια
1: μουσικοθεατρική παράσταση
2: με stand-up comedy και τέλος πάντων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων, στους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: τον Οπανδά και το Δήμο Αθηναίων
2: πρόσκληση, στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος που είχε ένα πολύ ωραίο θεατράκι,
0: πάρα πολύ
2: ωραίο, ελεύθερη είσοδο, ένα θέαμα για όλη την οικογένεια.
1: Έτσι.
2: Με τα χαράς να τα πούμε από κοντά και να περάσουμε όμορφα. Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 9 η ώρα το βράδυ στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος στο θεατράκι Έτσι Ντε και Κώστας Παπαγεωργίου.
0: Ωραίο, εξαιρετικό, σημειώστε το, βάλτε τους συναντέλφους σας, είναι από αυτά τα οποία δεν χάνονται. Να ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Ξέρει κάτι τι έχει γίνει με τη συμφωνία?
2: Αυτό είναι λίγο ρητορικό το ερώτημα.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, αν χρειάζεται.
0: Δώστε μου μια ρητορική απάντηση.
1: Ποια συμφωνία είναι, η πέμπτη, η ενάτη, ποια είναι, δεν ξέρω.
0: Η 37η
2: είναι. Η ρητορική απάντηση είναι το εν είδα ότι ουδέν είδα.
1: Έτσι.
2: Τώρα, αν θέλουμε να πάμε στην ουσία,
0: εγώ θα
2: είναι
0: το
2: ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
0: Εν είδα, ουδέν πατρίδα.
2: Εντάξει, εγώ μαζί σου δεν έχω πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι η ουσία της υπόθεσης είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
1: Σωστό.
2: Γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι, ξέρει ο ίδιος ο Τραμπ?
1: Όχι.
2: Τι συμφώνησε με τον εαυτό του?
0: Όχι. Υποτίθεται ότι δεν συμφώνησε με τον εαυτό του.
2: Άρα λοιπόν, εμείς
1: να κρίνουμε.
0: Σωστό. Από την άλλη μεριά, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν συμφώνησε με τον εαυτό του, συμφώνησε με τους Ιρανούς.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν η συμφωνία την οποία έχει κάνει. Προσέξτε τώρα τι έχουμε επισημάνει. Έχουμε επισημάνει το εξής. Υπάρχει η συμφωνία την οποία έχει συνάψει σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα του Τραμπ, γιατί αυτόν
2: αυτό μιλήσει. Ξέρουμε, αυτό είναι πιστευόμενο.
0: Μπράβο, κύριε. Λοιπόν, που έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Βανς, ο Βανς με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Μπίμπι.
1: Μπράβο.
2: Α, μάλιστα.
0: Ο Μπίμπι με τον Τραμπ.
1: Ναι, και ο Μπίμπι με τον Λίβανο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Άρα βλέπεις ότι είναι μια πολύπλευρη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Πολύ έτσι.
0: Έχουν και αυτοί μνημόνιο.
1: Σε λίγα χρόνια θα διδάσκεται, παιδιά, η συμφωνία αυτή.
0: Αυτή πιστεύω, ναι.
2: Άρα αυτός ο γίγαντας, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του ΔΕΣΑΙΚΟΥ, όλα τα είπε.
0: Όλα τα είχε πει, αλλά όπως βλέπετε ή όπως έχετε αντιληφθεί, υπάρχουν και ακόμα χειρότερα. Γιατί εδώ μιλάμε για έναν πόλεμο, μιλάμε για κάτι το οποίο εμπλέκεται σχεδόν όλος ο πλανήτης κτλ. Πηγαίνουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Εμάς μας ενδιαφέρε ουσιαστικά και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ να γίνει μια συμφωνία. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος με τη συμφωνία, αλλά είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
1: Μπράβο.
2: Σωστό και αυτό.
0: Ναι, πώς γίνεται αυτό, πάλι ο ίδιος ξέρει.
2: Και υπήρχαν και κάποιες ενέργειες διαπλανητικά, θα έλεγα, οι οποίες επέτειναν την επίσπευση της συμφωνίας. Όταν λοιπόν ο πόλεμος έχει σαν απότοκο την ακρίβεια και έχουμε κινήσεις όπως την εφαρμογή, το πόσο πάει, πόσο κάνει, πόσο λέει.
1: Ναι,
2: τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Το οποίο.
0: Πώς θα δίνω, πώς θα
2: θες. Ακριβώς. Τι το προξένησε η ακρίβεια, ποιος προξενεί την ακρίβεια, ο πόλεμος.
0: Πόλεμος.
2: Άρα σου λέει, έτσι. Εδώ πέρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Πρέπει να το κλείσουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση μπορεί να σταματάει.
2: Γιατί θα εκτεθούμε, θα μπαίνουν οι άλλοι, θα βλέπουν πόσο κάνει.
0: 100%.
2: Και θα μας πιέσουν.
0: Εγώ είμαι τη γνώμη ότι η συζήτηση μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Δηλαδή, από το ποιο λε κατευθείαν πόλεμο, δεν τον αφήνει τον άλλο ολοκληρώσει. Και πάμε παρακάτω. Εμείς πάντως εδώ στην σύμπραξη, αν θέλουμε να αποθεώσουμε κάτι, είναι η εικόνα. Να αποθεώσουμε τους ηγέτες.
1: Φυσικά.
0: G7.
2: Βέβαια.
0: Να εξηγήσουμε το G7, γιατί κάποιοι είναι με την παλιά την ονομασία. Ναι,
2: έχουν μείνει στο G3 που είχαν στο στρατό.
0: Ναι. Ή και στο G7, το ότι οι μεγάλες δυνάμεις. Το G7 είναι με την καινούρια ορολογία. Είναι από το γονιπετής 7. Οι οποίοι τους έστησε για μία ώρα ο Τραμπ.
2: Ναι.
0: Οι ηγετάρες αυτές, οι οποίοι σέβονται τον κόσμο και τους λαούς που τους έχουν εκλέξει.
2: Είναι ισχυροί του κόσμου. Στους οποίους τους βλέπουμε για λύσεις στην καθημερινότητά μας
0: και
2: στη ζωή μας γενικότερα.
0: Και μόνο ένας ισχυρός σε υπομονή θα μπορούσε να περιμένει μια ώρα.
2: Υπομονή είναι αρετή, παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Είναι και βαρετή όμως.
0: Βαρετή υπομονή. Παίρνα έξω. Οπότε περίμενα που περίμενα και ξαφνικά έσκασε μύτη ο Cowboys. Στάθηκε απέναντί τους ανερυθρίαστα. Τους είπε στα μούτρα, I'm the boss. Έτσι. Εγώ με το αφεντικό. Mm. Οπότε ό,τι ώρα έρχομαι, ό,τι ώρα γουστάρω έρχομαι.
1: Μπορεί να έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο του.
0: Ναι,
1: να έχει
0: δίπλα ήταν. Ποιο αεροπλάνο. Και αφού του έκανε πλάκα γιατί του έβαλε και περιμένανε μία ώρα και αυτοί καθόντουσαν και συζητούσαν τη Λίτσα και του Γιάννη. Που έλεγε και ο μεγάλο Χάρικλιν. Στο τέλο, ο υπαριθμόν 1 υποτελεί, ο Γερμανό, αυτό με την εισίδα εδώ στο κεφάλι, σηκώθηκε. Και πήρε και μια μπλούζα της Εθνικής Γερμανίας, την έκανε δώρο στο Τραμπ.
1: National Mannschaft.
0: National Mannschaft, το οποίο είχε από πίσω Τραμπ.
1: Τραμπ
0: είναι στα γερμανικά.
1: Για. Σέντερφορ.
0: Ausgezeichnet, ναι. Λοιπόν, και ο Τραμπ χάρηκε τόσο πολύ, ούτε που σηκώθηκε να την πάρει. Την πήρε και την τήληξε, λέει, σε πατσαβούρα, πάλαζε τα λάδια. Είχε πει τέτοιο, τράβηξε το τσουνί, ότι με τα λάδια να εντάξει, λέει, φέρε ένα πανί να του σκουπίσουμε. Και το ξέρω, το κάνει έτσι μια, την πέταξε και δείξε. Και όλοι μείνανε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Αυτές είναι ωραίες εικόνες.
0: Αυτές είναι ωραίες εικόνες και δείχνουν πόσο μέλλον
2: έχει αυτό ο κόσμος.
0: Και η γυραιά Ήπειρος.
1: Από τους ηγέτες αυτούς.
0: Από τους ηγέτες αυτούς.
1: Και στη μία ώρα αυτοί που περιμέναν θα είχαν πλακώσει τα Φερέρο Ροσέ να πούμε εκεί πέρα, θα τα ρημάξουν.
2: Δεν είχε κανένα μάτς να δουν.
0: Δεν είχε κανένα μάτς. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα είχαμε αυτές τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δηλαδή το ότι οι προεκλογικές ομιλίες ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει.
2: Από τώρα.
0: Από τώρα.
1: Γιατί τον χρόνο θα γίνουν οι εκλογές. Του χρόνου δεν θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, αλλά το καλό πράγμα αργεί.
1: Σωστά.
0: Ναι, οπότε ξεκινήσουμε εμείς από τώρα.
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, δεν το είχαμε, επειδή δεν είχαμε έρθει την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Δεν σχολιάσαμε το εξής, ότι επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Ναι.
2: Όμως στο συνέδριο που ανεδείχθη διαβοής ή διακραξίματος, δεν θυμάμαι, ο κύριος Κυρανάκης,
1: ως
2: γραμματεύς, είπε ότι έχουμε το πλάνο με όραμα, οι εκλογές θα γίνουν με όραμα το 2030. 27 και 4 δεν κάνει 30.
0: Ναι.
2: 26 και 4 κάνει 30.
0: 26 και 4
2: κάνει 30.
0: Ψηλά γράμματα θα μου πεις. Εντάξει, με την πρόσθεση δεν τα πηγαίναμε ποτέ καλά. Με την αφαίρεση τα πηγαίναμε περίφημα. Ακούσαμε διαστόματος του Πρωθυπουργού ότι ο Τζάμπα
1: πέθανε.
0: Ότι ο Τζάμπα πέθανε.
2: Άρα ήταν προφήτης η κυρία.
1: Η κυρία Ατάδε, ναι, πώς τη λέγανε.
0: Η κυρία Ατάδε, και ότι αυτά που σα υπόσχονται κάποιοι άλλοι θα στα πάρουν απαλό. Οπότε εμπιστευτείτε από αυτούς οι οποίοι το καταφέρουν
1: που
0: αυτό.
1: Που ξέρουν να σα το κάνουν
0: χρόνια. Την ίδια ώρα φυσικά είχαμε και ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Πήγε πάνω στη Ξάνθη που είχε εκείνο το νοσοκομείο που είχαν βάλει οι καπνοβιομήχανοι και το φτιάξαν. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε κράτος.
2: Πήγα να τον κοινιάσει.
0: Ναι, και πήγαμε και μια βόλτα από το Άργος οριστικό. Όπου διαπιστώσαμε ότι έχει γεμίσει εκεί όλη η περιοχή, παιδιά, και πρέπει αυτό να το δούμε.
1: Έτσι.
0: Με κομμουνιστές.
2: Σοβαρά μιλάμε.
0: Και καταλαβαίνεις ότι εξ ανατολών πάντα είναι ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Παραμένει παρόλο που δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος. Αλλά ο κίνδυνος.
2: Αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε.
0: Δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε και ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Άδωνη Γεωργιάδη να επισημαίνει αυτόν τον κίνδυνο. Έτσι. Που πρέπει να τον λάβουμε όλοι οι υπόλοιποι σοβαρά. Και μετά θα δούμε για τα υπόλοιπα. Πάμε.
3: Για τον ομοσπονδιακό το 19,
4: 45 άτομα.
3: Άρα από το 45 μου πέφτει.
4: Και έπεται συνέχεια, κύριε Υπουργέ. Πάντα είναι η μεγάλη προκήρυξη τακτική κλήρωση που έρχεται με στιγμή και εννοείται υπάρχουν θέσεις και στο κέντρο υγείας θα σου άμεσα στην.
3: Α, θα πάρουμε κι άλλο. Το λέει θες, έξω είχα κάποιο διάλογο, μια κυρία εκεί.
4: Ναι.
3: Ωραία, πάμε.
5: Πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθα και εγγενίασα πριν από λίγο το έργο των νέων ΤΕΠ στο νοσοκομείο Καστοριάς. Ένα έργο που παρολίγο να πενταχθεί, προλάβαμε, το σώσαμε, το παραδώσαμε σήμερα στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας, καινούριο, λειτουργικό, σε ένα νοσοκομείο που έχει πετύχει μεγάλη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής ΑΤΕΠ, κάτω από τις 3 ώρες, μηδενική λίστα αναμονής στα χειρουργία και έχει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπόν προσωπικό από το 2019 με διπλάσιο προϋπολογισμό. Προχωράμε για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
0: Πείτε μου τώρα, ότι είστε σε μια παρέα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Σε ποια παρέα θα πας να πεις, η οποία γνωρίζει την Ελλάδα, την Ελλάδα την πραγματική. Όχι την Ελλάδα τώρα της επικοινωνίας.
2: Ναι, ναι.
0: Για τις πίσω στο Άργος οριστικό, έτσι, στο Καστοριά εκεί, στο έτσι. Το κέντρο υγείας έχει 54 γιατρούς.
1: Είναι μεγάλη περιοχή. Έχει και αεροδρόμιο. Εκεί είναι το αεροδρόμιο της Καστοριάς, το Άργος οριστικό.
2: Μήπως Διαχρονικά έχουν περάσει 54 γιατροί και του
0: ζουν. Αυτό θα ρωτήσει το ένα. Μετά θα σου πει ο άλλο: μετράμε όλου τη Καστοριά του νομού.
1: Του νομού, ναι. Και του ιδιώτε.
0: Ακούσατε και τον διοικητή. Είναι τη ίδια ονομοταξία με τη διοικήτρια που βάλαμε τώρα.
1: Βάλαμε, ναι, στη Γιάννα που ήταν.
0: Στα Γιάννητσά.
1: Στα Γιάννητσά, ναι.
0: Που ήταν, η οποία είναι φυσικοθεραπεύτρια. Αλλά
2: εντάξει. Γιατί, συγγνώμη, γιατί να έχουμε αποκλεισμού.
1: Τη δουλειά τη
2: ειδικότητα είναι και αυτή.
0: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα ειδικότητα, είναι και μια δημοκρατία πάνω από
1: όλα.
2: Αυτό εννοώ.
0: Ο συντονισμός σωματείων συλλόγων πολιτών λέει τα πραγματικά δεδομένα. Έβγαλε μια ανακοίνωση μετά την επίπεδο. Κομμουνιστές.
2: Καλά,
0: δεν το συζητάμε. Η πληθυσμότητα δήλωσε, λέει, ότι το κέντρο υγείας είναι φύσκα από γιατρούς. Φύσκα. Δεν χωράει κι άλλο. Δηλαδή διώχνουν ασθενείς.
2: Μην έρχεστε.
0: Διώχνουν ασθενείς.
1: Θα έρθει ο γιατρός σπίτι σου.
2: Δεν έχω που να σε εξετάσω.
0: Δεν έχω που να σε εξετάσω. Έχω τόσους γιατρούς που δεν θέλω, ρε παιδί μου. Δημιουργείς πρόβλημα.
2: Ή βλέπουν ασθενή και πέφτουν 5-5 να τον
0: αφάξουν. Ή μετά αρχίζει και ουρλιάζει. Ναι. Γιατί παθαίνει μια ιατροφοβία ο ασθενής. Γιατί μπαίνει μέσα και το ορμάν 54.
2: Ναι, μπορεί, ναι.
0: Ξέρεις, σε κέντρο υγείας. Είναι φυσικά από γιατρούς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπηρετούν 54. Ενώ την διοίκηση της Τρίτης είπε. Υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ειδικότητες και ότι το προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 19.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα βάζουμε
2: το 19. Αυτό το 19 μας κατέστρεψε.
0: Υγειονομική, περιφερειακή ενότητα. Τα πραγματικά δεδομένα όμως διαψεύδουν αυτή την εικόνα. Το νοσοκομείο Καστοριάς δεν διαθέτει δερματολόγο. Mm-hmm. Καστοριάς, το κανονικό.
1: Σιγά την ειδικότητα.
2: Έχει δέρματα όμως.
0: Ούτε νευρολόγο, ψυχίατρο, γαστροεντερολόγο.
6: Και ραδιορούμελι νιουζ στου 98 μεγάκυκλους από την καρδιά τη κεντρική Ελλάδα. Τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
8: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
6: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
13: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
14: Η ώρα είναι 3:30.
15: Microland Computers.
16: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
15: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
16: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
15: Τεχνικό στο σπίτι.
16: Τεχνικό στην επιχείρηση.
15: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
16: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
15: Χάλασε?
16: Φέρτε το στους ειδικούς.
15: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
16: Τα πάντα για τα πάντα.
15: Microland Computers.
16: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
15: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αύριο στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας ξεκινούν προκαταρτικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με μεσολαβητές στο Πακιστάν και το Κατάρ, σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Έντονες επικρίσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσα εξασφαλίζει, ο τίτλος της Wall Street Journal. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα δεν είναι στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Δεν νομίζω ότι θα αποσυρθούμε από το Λίβανο, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Αμιχάη Τσίκλη. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Παρουσία του Χέξιχτη, κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, επιτάπητος η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χάρα Λαμπουβουρλιώτη, ξεκινούν έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρα προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, όλη η Ελλάδα παίζει.
1: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
2: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
0: Ναι, όλη η Ελλάδα τραγουδάει. Όλη. Μην το τέτοιο. Όλη η Ελλάδα παίζει. Πόσο κάνει. Και τώρα έτσι. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι στην καινούργια πλατφόρμα μπαίνουν και δύο στοιχηματικές εταιρείες όπου εκτός από την τιμή, αν τη βρείτε, μπορείτε να παίζετε την
2: μπορεί να παίξει τη φέτα over
0: 1,5. Ναι, over under, δηλαδή που τη βρήκες over, που τη βρήκες under.
2: Και αν την πετύχεις κάπου, ας πούμε 2 ευρώ κάτω, μπορεί να κάνεις και cash out,
0: ναι, και να πάρεις το over.
2: Και να πάρεις και κασέρι.
0: Και κασάτο και κασέρι παγωτό. Όλα αυτά μην τα παραβλέπετε.
2: Τα είχατε προχτές, δεν τα είχατε.
1: Εγώ πάντως νομίζω
0: ούτε
1: ότι
0: τον ηρευτήκανε.
2: Οι
0: τσομπάνιδες ενός προβάτου.
2: Έτσι, ναι.
1: Δεν πρέπει να φτιαχτεί και μια πλατφόρμα που να λέει ποιος το φτιάνει. Γιατί πρέπει να μάθουμε ποιος φτιάχνει αυτές τις πλατφόρμες και πόσα παίρνει. Πόσο κάνει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν θέλουμε να το μάθουμε. Δεν θέλουμε να το μάθουμε γιατί θα μας πιάσει.
1: Κυβερνάνε με πλατφόρμες και applications. Ναι.
2: Και μια και λέμε αυτά, επί του πιεστηρίου, επιτρέψτε μου, αλλιεύουμε μια δημοσίευση από το creta24.gr. Κυριάκος Μητσοτάκης, για πόσο κάνει.
0: Πότε πήγε.
2: Δεν ξέρω.
0: Κριτήνα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Λέει, αδικαιολόγητα υψηλές οι τιμές στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.
0: Ναι.
2: Έτσι λέει ο Πρωθυπουργό. Πάλι τσαντίστηκε. Δηλαδή, αυτά κάνουν και το τσαντίζουν.
0: Είναι και είναι θυμωμένο.
2: Έτσι. Και θα πρέπει τώρα, αφενός, επιτρέψτε μου, μαζί με το πόσο κάνει να εξαγγείλει και καινούριο fuel pass. Γιατί άμα είναι, ας πούμε, ένα προϊόν να είναι στο ένα σούπερ μάρκετ πιο συμφέρουσα τιμή, το άλλο που να είναι στην άλλη άκρη της πόλης.
1: 10 χιλιόμετρα, μπράβο.
2: Θα πρέπει να κάνει σαφάρι ή κυνήγι θησαυρού. Δεν φτάνει που σου στέλνει η γυναίκα σου, ας πούμε, να πάρει τις ταμπλέτες με τη λεβάντα και τα λοιπά και ψάχνει εσύ και ξεφτιλίζεσαι.
0: Μη βιάζεστε. Τα έχουμε προβλέψει όλα. Γι' αυτό ακριβώς βάλαμε και τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές μπαίνουν. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι over. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι under. Παίζετε, κερδίζετε. Προσέξτε όμως, γιατί τα κερδίζετε. Γιατί αυτά τα λεφτά θα τα κρατήσετε. Και σε συνδυασμό με ένα νέο
1: application, να πούμε.
0: Application, ναι. Και pass, το οποίο λέγεται Γνωρίζω την Ελλάδα. Μπορεί εσύ να βρεις τη φέτα πολύ φθηνή στο κερκίνι.
2: Μπορείς να συνδυάσεις και με τον κοινωνικό τουρισμό τα κουμπάνια. Να είδες πως δεν είναι γλυκά όλα.
0: Μπράβο. Δηλαδή βρίσκεις ξαφνικά τη φέτα πολύ φθηνή στο κερκίνι. Φεύγεις με αυτό,
1: έτσι,
0: με τα λεφτά που έχεις κερδίσει από το στίχη.
1: Μπράβο.
2: Σωστό.
0: Από το στίχημα.
2: Έχεις το voucher τα εισιτηριάκια.
0: Παίρνεις το voucher τα εισιτηριάκια από την άλλη την πλατφόρμα και ταξιδεύεις στην Ελλάδα για να πάει να πάρει μια φέτα, γνωρίζοντας που είναι φτηνή και γνωρίζοντας
2: και όλη την Ελλάδα. Και όλα τα ψώνια γίνονται μια περιπέτεια ευχάριστη.
1: Και μια, μια εκδρομή.
2: Μπορεί να γίνει και μια οικογενειακή.
1: Σωστά.
2: Παράδοση και διαδικασία.
1: Σωστά. Γιατί... Μαμά, πού θα πάμε σήμερα, μπαμπά?
2: Ναι, όχι.
1: Θα πάμε...
2: Λοιπόν, εσύ θα πας, ας πούμε, σε αυτό το σούπερ μάρκετ και θα πάρεις τη ρύζι, καφέ, γάλα καμπά. Εσύ θα πας εκείνο για να βρεις κουρκουμπίνια και ξέρω εγώ τι. Εσύ, οπότε...
1: Και θα βρεθούμε στο Δημαρχείο.
2: Διασκορπίζονται όλοι και μαζεύονται να.
0: Έτσι. Ενώνεται
1: η οικογένεια.
0: Και παίρνει ο άλλος τηλέφωνο.
2: Και με τα λεφτά που περισσέψανε. Πάνε σπίτι. Δεν περισσέψαν.
0: Δεν περισσέψαν. Το πάνε είναι να το διασκεδάσει. Όλα είναι δρόμο.
2: Να, ακριβώς.
0: Και από μια άλλη μεριά παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και λέει: θα πάτε διακοπές. Και λέει ο άλλος: όχι, πάμε για αυτήν.
2: Πάμε για ψώνια.
0: Πάμε για ψώνια. Πάμε για ψώνια. Και φεύγει όλη η οικογένεια ευτυχισμένη. Και όταν επιστρέφει, έχει γεμάτο και το καλάθι.
2: Είμαι και φάτος, γυρίζω όπου θέλεις.
0: Από όπου γουστάρω. Γυρίζω από την εκδρομή. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Αυτά είναι που πρέπει να καταλάβετε. Αυτά είναι που δεν καταλαβαίνετε και αυτό σας τα εξηγούμε. Όπως δεν θα

0: Καταλάβει.
1: Βέβαια, αυτό που θα ήθελα να πω και να κλείσω αυτό το λογίδριο είναι ότι έπρεπε να γίνει αυτή η πλατφόρμα για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός
2: ότι πόσο ακριβά είναι. Έτσι, ακριβώς.
1: Και να τσαντιστεί. Και το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνουμε για τις τιμές, είναι να τις βλέπετε.
2: Σωστά.
1: Και να καταλαβαίνετε ότι δεν φταίμε εμείς.
2: Ναι, φταίει ο πόλεμος.
1: Ο πόλεμος.
0: Και από την άλλη μεριά θα πρέπει και εσείς, δηλαδή με αυτήν την λογική της ατομικής ευθύνης, εσείς να βρίσκετε το φθηνό, εσείς να ψάχνετε το φθηνό, εσείς να κυνηγάτε το φθηνό και εσείς να πηγαίνετε στο διαόλου το φρύδιο που είναι. Να το βρίσκετε, να το εξασφαλίζετε και.
1: Όχι, θα σταφέρω στην πόρτα, σαν το ζάχαρο το ποδήλατο. Τι λέρε,
0: αν είναι δυνατό.
1: Θα σπέρασες να πω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, η κυβέρνηση μας δεν είναι με τις δελιβεράδες.
1: Έχει φύγει ο Μικλός.
0: Ναι, έχει. Και ούτε και θα γίνει. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτιά, εξαιρετικά.
1: Σε πιάνω εγώ την κουβέντα να το ξεχάσεις εκεί πέρα.
0: Ναι, εδώ τώρα ξεκινάει η αποθέωση, παιδιά. Τώρα ξεκινάνε τα πολύ ωραία.
1: Άιντε να δούμε.
0: Γιατί μέχρι τώρα είχαμε απλώς τα ωραία, τώρα ξεκινάνε τα πάρα πάρα πολύ ωραία. Συνέντευξη του Γιώργου Αυτιά, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Στρεβελάκη της κυρίας Καραμήτρου. Απάντησε σε όλα, αλλά αυτιά. Αλάφια.
2: Απάντησε, ναι, με σαφέστατα.
1: Με το αυστηρά, μοναδικό και προσωπικό,
0: προσωπικό του ύφος. Χαίρεσε να τον ακούς. Κάποιοι χαίρονται για να τον ψηφίσουν. Όλα μαζί, κανένας δεν είναι τέλειος. Όλα μαζί γίνονται. Άμα ξεκινήσει ο οργανισμός και μπαλατζάρι, μετά από ένα σημείο πρέπει να βρει την ισορροπία του.
1: Σωστά.
0: Το πρώτο απόσπασμα είναι αφιερωμένο στα πλεονάσματα και στο τρίτο κίνητο τρισκατάρατο.
2: Το μνημόνιο.
0: Το μνημόνιο.
2: Του 19.
0: Του 19 που μου πέσε από το χέρι, όχι δεν γίνεται, πως είναι δυνατόν.
2: Ναι, το μνημόνιο ήταν το 15-16, εν πάση περιπτώσει. 15-16. Το ορόσημο
1: είναι 19, κάποιοι λένε ότι βγήκαμε.
0: Ξεκίνησε η ανάκαμψη.
1: Μα κάποιοι λέγανε ότι βγήκαμε το 19.
0: Βγήκαμε, βγήκαμε. Αλλά όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς από τον Αυτιά, μάλλον βγήκαμε στο ξέφωτο και τώρα που μας βρίσκουν μας φοβάνε. Γιατί τώρα που ξαναβγήκε ο Τσίπρας στο Μεϊντάνι, θυμηθήκαμε ότι χρωστάμε. Ότι από εκεί που ήμασταν.
1: Και γιατί αποπληρώνουμε.
2: Αποπληρώνουμε και πρόωρα, παιδί μου. Εντάξει.
0: Πρόωρα αποπληρώνουμε για να ξαναδανειστούμε με φτηνότερο επιτόκιο.
2: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
1: Για να χρωστάμε νωρίτερα. Κατάλαβε.
0: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος. Αποθεώστε. Όσοι τρώτε, κάτσα να καταπιούνε. Και πάμε.
3: Γιατί περισσεύουν από υπερπλονάσματα 5, 6, 7 δις και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα δις να το δώσουμε έξτρα στους συνταξιούχους.
4: Κάθε φορά που θα ζητήσω παραπάνω χρήματα η απάντηση είναι, κύριε, μέχρι το 2099 η χώρα σας έχει υποθηκευθεί. Πήρατε 100 δις από το τρίτο μνημόνιο, 2 λεφτά παιδιά. Και να φανταστείτε, ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και ξέρετε τι μου απαντήσανε. Εσείς εν καιρό ειρήνης με πρωθυπουργό τον Τσίπρα αυξήσατε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Τι θέλετε τώρα, μας έχετε ξεπληρώσει? Τι λέει λοιπόν η Ευρώπη?
3: Άρα ο Τσίπρας θέλει ακόμα.
4: Μισό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος δανείστηκε τα 100 δισεκατομμύρια τα οποία ακόμη δεν έχουν πληρωθεί? Νίκο μου, χρωστάμε. Παιδιά, χρωστάμε, σας μιλώ ειλικρινά. Χρωστάμε στην Ευρώπη. Από το τρίτο μνημόνιο δεν έχει πληρωθεί τίποτα.
0: Τζάμπα, η ανάγκαψη τζάμπα όλο
1: αυτό. Τζάμπα
0: το τίποτα.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι εκφεντονιστεί και
1: τέτοια. Την περασμένη εβδομάδα δεν λέγανε ότι έλεξε και επιτήρηση. Έλεξε και επιτήρηση. Άρα γιατί ρωτάμε. Και επίσης ο κύριος Αυτιάς πώς ρωτάει, αφού η κυβέρνηση ήδη δεν συμφωνεί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
0: Είναι ερώτηση Αυτιά.
1: Μπαϊράκι.
0: Όχι. Ο Αυτιάς έχει γίνει μια ειδική ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ο Αυτιάς
2: θα είναι ο αρμόδιος και
0: ο αρμόδιος για να
2: ρωτάει τέτοια πράγματα.
0: Να μπορεί να ρωτάει. Και ρωτάει. Σου λένε έτσι κι αλλιώς.
1: Από το ένα αυτιά μπαίνει, από το άλλο βγαίνει.
0: Από το ένα αυτιά μπαίνει, από τον ένα αυτιά μπαίνει. Στον άλλο βγαίνει, σου λέει άστο να ρωτάει. Αλλά εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Το οποίο μπορεί να πει, να θέσει οποιοδήποτε αφελής, ο οποίος και δεν ασχολείται με την πραγματικότητα. Όχι με την πολιτική, με οτιδήποτε.
2: Γενικότερα.
0: Να πει, συγγνώμη ρε παιδιά, 7,5 και κάτι
5: παραπάνω.
0: Τη στιγμή που βγάλαμε πλεόνασμα, τα οποία όταν ήμασταν αντιπολίτευση τα κατηγορούσαν. Θα λέγαμε ότι με τα πλεόνασματα.
1: Βρήκαμε 37 έτοιμα και φύγανε.
0: Μπράβο.
1: Έγιναν φούιτ.
0: Ναι, και στραγγίζουμε τον κόσμο. Ας το αφήσουμε αυτό.
1: Ήταν ο κορονοϊός τότε. Ήταν ο πόλεμος, ήταν ο κορονοϊός.
0: Γιατί εφόσον έχουμε πλεόνασμα, να ρωτήσουμε.
2: Έλατε.
1: Ναι, και γιατί χρωστάμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και γιατί... δεν έχουμε πληρώσει τίποτα.
0: Ναι,
2: έχουμε υπερήφανη.
0: Όχι, έχουμε πληρώσει, λέει. Έχουμε προπληρώσει. Okay. Αλλά εφόσον είμαστε πολύ καλοί στην αποπληρωμή, στις αποπληρωμές, και δεν είμαστε και παταξίδες, και βγήκαμε από τα μνημόνια.
2: Μπράβο.
0: Και κάποιοι που λέγαμε, όπως εμείς εδώ, για φέτο Μουτσενάρι μας, ότι δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από τα μνημόνια, ότι υπάρχουν πάνω από 100 νόμοι εν ενεργεία των μνημονίων. Μας λέγανε ότι εμείς είμαστε γκρινιάριδες, ότι εμείς λέμε ό,τι θέλουμε, ότι εμείς λέμε τα δικά μας.
1: Η συμμορία της μιζέρια.
0: Ναι, η συμμορία της μιζέρια. Και τώρα ξαφνικά μαθαίνουμε. Μακρινό 2099, μέχρι το 2099.
2: Θα χρωστάμε.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και δεμένοι πιστόγκονα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, έρχεται σαν τη Χελιδόνου, ανοίγουμε εμείς το στοματάκι και είμαστε τσακ και τα
2: είστε
0: χελιδονάκια. Αλλά επαναλαμβάνω στην ερώτηση, από τη στιγμή που έχουμε πλεόνασμα, γιατί εμείς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν ή ανακύπτουν ή που τρέχουν, να μην δώσουμε το πλεόνασμα?
1: Ας σου πω εγώ γιατί.
0: Ούτε αυτό.
1: Ας σου πω εγώ γιατί.
0: Ούτε αυτό, ρε παγάσα.
1: Τώρα ενέσκυψε πάλι ο Τσίπρας και θα μας χρεώσει πάλι όταν ξανάρθει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
2: Και επειδή
1: οπότε κάνε τα κουμάντα σου, κάνε την καβάντζα σου.
0: Από την άλλη μεριά, από τη στιγμή που μας χρεώνει ο Τσίπρας, μας χρεώνει και ο άλλος. Ο άλλος γιατί να μην πει. Προτιμώ τον Τσίπρα.
1: Εντάξει τώρα αυτά.
2: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν βγάλαμε άκρη μας.
2: Όχι. Πάμε στο δεύτερο.
0: Μάθαμε για το. Α, επίσης, μια άλλη απορία είναι. Το τρίτο μνημόνιο. Μήπως θυμάμαι λάθος και βοηθήσαν. Δεν ψηφίστηκε από όλους πλην Λα και Δαιμονίων.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί το ψήφισε?
2: Από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Αφιάς ήταν δημοσιογράφος τότε, που να ξέρει.
2: Έκανε εκπομπές. Ναι. Ήταν εναντίον των μνημονίων.
1: Δεν ήταν βουλευτής.
2: Θα μας το πει στο επόμενο απόσπασμα.
1: Και έκανε πόλεμο.
0: Έτσι. Αλλά δεν το λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Μέχρι να το κάνουν ευρωβουλευτή. Εκεί την πάτησα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πήγε ο Γιώργος μόνος του.
2: Και τώρα πολεμάει.
1: Κάνει σταυροφορία, φίλε, κατά τα μνημονία. Ακόμα.
0: Ναι. Αφιάς. Νούμερο 2, αυξήσεις. Και έχουμε ένα πρόβλημα με το καλώδιο, παιδιά. Και εμείς δεν ξέραμε αυτή την ιστορία με το καλώδιο. Εμείς ξέραμε το άλλο με το κουσκούνι και την παλατέσα. αλλά μας προέκυψε καλώδιο.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Ακούστε το, γιατί πραγματικά θα γίνει το
0: σωστότερο. Και από πίσω, κρατήστε τον ήχο όσοι θυμόσαστε από τους παλιούς με το κουσκούνι. Την παλατέσα.
2: Την παλατέσα.
0: Πάμε.
4: Τι κάνει η Ελλάδα τώρα?
6: Εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Όμως είδα χθες και μία ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει διπλάσια η αύξηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη μετά τον πόλεμο. Και αυτό, δεν έχει να, και αυτό ξέρετε, δεν έχει να κάνει με τις αποφάσεις του Τσίπρα. Γιατί λοιπόν αυτό συμβαίνει? Γιατί είναι διπλάσιες οι αυξήσεις στη χώρα μου από ό,τι είναι στην Ευρωζώνη?
4: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό το ερώτημα για το ρεύμα. Η μη ύπαρξη καλωδίωσης, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, δημιουργεί, μήνα μου, και θέλω να το ξέρεις αυτό, το τεράστιο θέμα. Πόσο κάνει αυτό το καλώδιο? 240 δις. Και τι λένε οι Ευρωπαίοι? Βάλω εγώ καλώδιο να παίρνει φθηνότερο ρεύμα η Ελλάδα, αφού τους το πουλάω ακριβά?
1: Τι καλώδιο είναι αυτό, ρε παιδιά?
2: Πιέστηκε πολύ να απαντήσει πάντως.
0: Ναι, πιέστηκε.
2: Ομολόγησε χωρίς ξύλο.
0: Εδώ, όπως λέει
1: και ο φίλος. Έχω άνθρωπο να σε στείλω στο δώσει κόψο χρονιά. 240 δις.
0: 240 δις για ένα καλώδιο.
1: Χρυσό το μέτρο.
2: Χρυσό καλώδιο.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είναι γυρά από τα καινούργια.
0: Δεν μπορούμε να μαζευτούμε τώρα όλοι.
2: Να δεν ξέρεις.
1: Να βάλουμε. Σωστό.
0: Τι οπτική είναι?
1: Μας έχουν τρελάνει.
0: Δεν φαίνεται.
2: Γι' αυτό είναι αόρατη οπτική.
1: Τι καλώδιο είναι αυτό?
0: Δεν μπορούμε να μαζευτούμε τώρα να πούμε όλοι να πάμε στον Καυκάνα του που βάλει ένα καλώδιο.
2: Έχουμε εργοστάσιο καλωδίων εδώ, τον Μπεν Ρουμπίνα.
1: Και να σου πω για κάτι, κόψε μου και το ΦΠΑ, θα το βρω, θα τα
0: αυτό,
1: πούμε.
0: Αυτό, ναι, θα τα δώσουμε και έτσι. Από την άλλη μεριά, ένας βλάκας μπορεί να ρωτήσει, συγγνώμη ρε παιδιά, αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες τις κάναμε για το φτηνό το ρεύμα, για να έχουμε.
2: Χάνεται, ρε παιδιά.
0: Για να είμαστε αυτάκτοι.
2: Χάνεται το ρεύμα.
1: Δεν έχουμε μπαταρίες.
2: Δεν έχουμε μπαταρίες. Χάνεται το ρεύμα από
0: ούτε καλώδιο, ούτε καλώδιο,
2: ούτε καλώδιο, καλώδιο, ούτε μπαταρίες. Δηλαδή τι.
1: Θες και αυτά τα καβουράκια, πώς τα λένε, για να βάζεις μπροστά την μπαταρία.
0: Τα καρβουνάκια.
1: Τα καρβουνάκια.
0: Τα καρβουνάκια. Ναι. Τι έχουμε?
2: Έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο και έχουμε χώρα ζάχαρη. Αυτό έχουμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα
1: έχουμε τον Γιώργο Αυτιά να μας ενημερώνει.
2: Πληρώνουμε λίγο πιο ακριβά το ρεύμα.
0: 400 δις κάνει το καλώδιο αυτό.
2: 240.
0: Ναι. Σαν να το βάλουμε, λέει, θα παίρνουμε φθηνό ρεύμα.
2: Ναι. Σαν ένα μνημόνιο Τσίπρα πάντως.
0: Ωραία, εμείς γιατί πουλάμε φθηνό ρεύμα έξω?
2: Γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι.
1: Γιατί άλλοι έχουν καλώδιο, μάλλον γι' αυτό.
2: φτάνει μέχρι τα σύνορα το καλώδιο.
0: Εσύ.
2: Του το δηλαδή, πάμε μέχρι εκεί.
0: Δεν του προλαβαίνει. Δηλαδή δεν βγαίνει.
1: Πάντως εγώ τώρα το κατάλαβα γιατί πληρώνουμε ακριβό ρεύμα.
0: Αυτό προσέχετε.
1: Ναι.
0: Για το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Φτιάξαμε εταιρείε για να υπάρχει ανταγωνισμό των ρευτινών.
2: Σωστά.
0: Πάπαλα. Πάρ τον κάτω. Φτιάξαμε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Όπου όποιο έλεγε να μην τι βάλουμε εκεί ήταν κομμουνιστή και αλληλέγγυο.
1: Ναι.
0: Τι βάλαμε.
2: Ναι.
0: Φορτώσαμε.
2: Έτσι.
1: Για να έχουμε ενέργεια η οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί.
0: Μπράβο. Ναι. Κάθε λόφο και γεννήτρια. Έτσι. Κάθε βουνό.
2: Κάθε κάμπο και φωτοβολταϊκό.
0: Και φωτοβολταϊκό. Το κάναμε. Ούτε από εκεί βγαίνουμε.
1: Ναι.
0: Λεφτά για το καλώδιο δεν έχουμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή τι γίνεται τώρα.
1: Έχουμε όμως το πράσινο τιμολόγιο, το μπλε τιμολόγιο.
2: Ναι. Και έχουμε και κάποιες ώρες να πούμε που είναι φθηνότερο κατά 5%.
0: Τρεις ώρα το βράδυ.
2: Τρεις ώρα το βράδυ. Ναι. Γιατί.
1: Καλά, γιατί. Όταν τα ξυπνάς να δεις Κολομβία,
2: μπράβο,
1: να είναι καλά. Να βάλει και ένα πλυντήριο, χάιρευτε.
0: Και δύο.
1: Έτσι.
0: 90 λεπτά
1: είναι.
0: Και στεγνοτήρο μου να βάλει τα 90. Δεν βγάλαμε από δάκρυ.
2: Όχι. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Πολιτικά ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Έχουμε κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Πασόκ.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Και...
1: ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε πια.
0: Όχι.
1: Έχουμε πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλά έχουμε πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε, πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Ρίχτω.
3: Βρε Γιώργο μου, αφού πάει καλά η οικονομία, γιατί εμένα μου τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα ο μισθός
4: σου. Λοιπόν, πάμε.
3: Τι θα απαντούσα.
4: Πάμε. Σε μια νύχτα. Για τους φίλους μου, τους συνταξιούχους και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρετε τον αγώνα που έκανα κατά των μνημονίων. Και, και στα τρία μνημόνια.
3: Ναι, αλλά πότε δεν θα πληρώνουμε στο 99.
4: Ακόμη.
3: Ναι, για άλλα 70 χρόνια.
4: Μέχρι το 99.
3: Και ενώ Μητσοτάκης διεκδικεί ακόμα μία τετραετία, η απάντηση είναι για όλα αυτά ή ο Τσίπρας, τότε μην ψηφίσει.
4: Μισό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
3: Επειδή ο πολίτης μην ψηφίσει ο Μητσοτάκης.
6: Ένα λεπτό. Τώρα ξέρω πώς να τα κάνω.
3: Για όλα αυτά ή ο Τσίπρας.
4: Ωραία ερώτηση.
3: Φταίει ο Τσίπρας που τελειώνει τα χρήματα στις 15.
4: Ποιος? Περίμενε δύο λεφτά. Δεν θα τελειώνανε τα χρήματα αν δεν μείωνε τόσο πολύ τις συντάξεις, αν δεν έβαζε προσωπική διαφορά. Αν έκοβε τα επιδόματα, επειδή έκοψε τα επιδόματα των συνταξιούχων. Επειδή. Καλέστε το Μητρόπουλο να σας δώσει τον κατάλογο. Τι κάνει τώρα.
6: Πάντως και τον νόμο Κατρούγκαλο η Νέα Δημοκρατία τον έχει ακόμα, κύριε Αυτιά.
4: Περίμενε. Ωραία ερώτηση. Μπράβο. Μπράβο για την παρατήρηση. Πόσο κάνει ο νόμος Κατρούγκαλο? 75 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι λέει η Ευρώπη? Φέρε μου το αντίβαρο των 75 δις και κατήργησε τον αμέσως. Τι κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Κόβει κλαρί αυτόν τον απίστευτο νόμο. Παιδιά, έκοψε για τα επιδόματα των συνταξιούχων. Έκοψε ακόμη και τα επιδόματα των ορφανών.
3: Ωραία, άρα λέτε εσείς ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμη πληρώνουμε τον Τσίπρα, άρα 7 χρόνια δεν μπορέσατε να διορθώσετε μία κατάσταση. Η οποία, αν ο συνταξιούχος, αγαπητέ Γιώργο, παίρνει 800 ευρώ σύνταξη,
4: μισό.
3: Θα το απαντήσετε.
4: Αδικείς την δημοσιογραφική σου δυνότητα και ικανότητα. Όταν λες ότι δεν έκανε τίποτα, κόβει κλαρί. Αυτό το νόμο, παιδιά, όποια πέτρα και να σηκώσετε, από κάτω γράφει Κατρούγκαλος. Γράφει πολιτική ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κλαδί καλέ μου, κλαρί,
2: κλαρί θα κατεβώ.
0: Ρε τι γίνεται.
2: Μόνο στους συνταξιούχους δεν φτάνουν τα λεφτά δηλαδή.
0: Αυτό ήταν να ρωτήσω.
1: Εμείς ας πούμε, να μιλήσω για μένα προσωπικά που συνταξιούχος δεν είμαι και δεν ξέρω.
0: Γιατί υπόλοιποι είμαστε.
1: Αν θα αξιωθώ ποτέ να γίνω ας πούμε.
0: Ούτε και υπόλοιποι
2: έτσι.
1: Δεν, θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική.
0: Επειδή δεν φτάνει, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, για τον οποιοδήποτε. Άντε τους συνταξιούχους, υπήρξε αυτός ο κακός ο άνθρωπος.
2: Έτσι, ο Κατρούγκαλος.
0: Ο κατακατρούγκαλος, εγώ θα πω. Γιατί ήταν κάκιστο.
1: Καλά, δεν θα διαφωνήσουμε κιόλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κατακατρούγκαλος ήταν 10 χρόνια.
0: Και έκοψε τα επιδόματα, τα πάντα από τους συνταξιούχους. Ωραία. Οι υπόλοιποι, γιατί δεν τη βγάζουμε.
2: Δεν αναφερόμαστε αυτούς.
0: Προφανώς αυτό κολλάει.
2: Κολλάει
0: αυτό του Κατρούγκαλου πρέπει να. Αυτό
1: δεν.
0: Πα εσύ την προσοχή. Ένα
1: μπαμπούλα.
0: Όχι, ρε.
1: Αλλά...
0: όλοι έχουμε στο σπίτι
2: ένα Κατρούγκαλο.
0: Όχι, ένα μπαμπούλα. Είναι συνταξιούχοι. Πα εσύ την προσοχή, το κολλά αυτό.
2: Σωστό.
0: Κατάλαβε. Και δεν σου φτάνουν και σένα.
2: Μπράβο.
0: Είναι
2: Κατρούγκαλια.
0: Επίση, μια άλλη απορία έχω να μου τη λύσει. Ο νόμο Κατρούγκαλου δεν κάνει 75 δις.
2: Έτσι λέει.
0: Όφτια. Κάτσε, ρε, Μιχάλη.
2: Εντάξει.
1: Δεν το λέει ο περαστικό.
2: Καλά σου λέει. Επίτρεψέ μου να έχω μια αμφιβολία, εν πάση περιπτώσει.
0: Τρελό.
1: Εγώ δεν επιτρέπω. Λέω. Εγώ πάω προσωπικά δεν επιτρέπω.
0: Μα παίζει τώρα με τον εαυτό σου.
2: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Γιατί δεν παίρνουμε τον νόμο Κατρούγκαλο να τον δώσουμε για το καλώδιο να ξεχρεώσουμε τα μισά.
2: Σωστό, σωστό.
1: Να πάρουμε όσο κάνει, ρε παιδί μου. Και τα υπόλοιπα να δούμε καμιά μπαλαντέζα κάτι.
0: Να του πούμε, ρε παιδί μου, πάρε
2: τον
0: Κατρούγκαλο. Πόσα
2: κάνει 240 δι. Πάρε ένα νόμο.
1: Πάρε το αντίβαρο που θέλει.
0: Πάρε το αντίβαρο. Μπράβο. Δώσ' μας λίγο καλώδιο. Θα βρούμε ακόμη ένα νόμο, θα στο δώσουμε και αυτό να πάρουμε το καλώδιο.
2: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Για να τραβήξω μια Ολλανδέζα, να το κάνω έργο ταξιακό.
0: Ναι, εντάξει. Ή να το τραβήξω μέχρι εκεί και το υπόλοιπο σαν τα φέρετε να το κλέβω.
2: Μπράβο, ναι.
0: Ρευματοκλοπή.
2: Σωστό.
0: Και μέχρι να τα βρούμε. Χρέωνε, έτσι είναι ρευματοκλοπή. Ούτε και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Τέλο πάντων. Τι να πω.
1: Πάντω, εμένα μου αρέσει που λέει.
2: Πολύ ωραία
1: ερώτηση. Είναι όπω έλεγε ο Χάρη Γκλίν. Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση. Προχωρήστε στην επόμενη.
0: Πάμε στην επόμενη.
1: Πάμε στην επόμενη.
7: Εγώ είδα τιμές στην καθημερινή σύγκριση τιμών σε 15 κατηγορίες. Είμαστε έως 3 φορές πάνω σε αυξήσεις από την υπόλοιπη
6: και
7: Ευρώπη.
6: Και επίσης, κύριε Αυτιά, αυξάνονται οι τιμές στα ράφια δυσανάλογα από τις αυξήσεις των μισθών. Δίνω τόσο αύξηση, πήγα τόσο τον κατώτατο, αλλά πόσα χρήματα θέλει ένας άνθρωπος για να ζήσει αξιοπρεπώς. Μάλλον θα πρέπει τώρα πια οι κυβερνήσεις να απαντούν σε αυτό το ερώτημα.
4: Ο Τσίπρας δεν ξέρει ότι η Βουλγαρία έχει 550 ευρώ κατώτατο και η Ελλάδα έχει 920 συντριπτήριες. Αυτό λέει. Αυτό είπε χθες. 6 μήνες η χώρα πήγαινε στο χάος και κάθε μέρα έμπαινε μέσα πολλά εκατομμύρια.
7: Πάω στο επόμενο που θες. Τώρα θα σας
4: πάμε. Ελάτε παιδιά. Δεν σ' άρεσε με αυτό. Να μας πει γιατί όταν ο Γιούγκερ τον ρώτησε γιατί δεν φορολογείς εφοπλιστές και τι είπε. Εφορολόγησε τους ταξιούχους.
6: Αλλά γιατί τους φορολογείτε κι εσείς τότε, κύριε Αυτιά.
4: Ωραία, ερώτημα τότε. Να στο γυρίσω εγώ το ερώτημα.
6: Όχι, όχι,
4: γιατί
6: εσείς.
4: Γιατί έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο.
6: Γιατί εσείς τότε.
4: Εγώ δεν έγινα. Κυρία Μίνα,
6: γιατί δεν τους φορολογεί η Νέα Δημοκρατία τους εφοπλιστές.
4: Μίνα μου, με κάνει. Μίνα, σε ευχαριστώ γιατί με βάζεις στη θέση να παίρνω αποφάσεις μεγάλες.
7: Κύριε Αυτιά,
4: ακού να δεις, όταν το είπε, γιατί δεν φορολογείς τους εφοπλιστές. Και εκείνος έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο και πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους. Τι άλλη απάντηση θέλεις. Μίνα μου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Να πάρω ένα ξηράφι εγώ, Παναγία μου. Να σου καταστρέψω το πρόσωπο και μετά σου πω θα σου βρω ένα πλαστικό μήνα και θα σε κάνει καλά. Πώς θα το χρωστάς. Χρωστάμε. Χρωστάμε, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Χρωστάμε.
0: Όλοι μαζί θα το λέμε από εδώ και πάνω, το καταλάβετε.
1: Τον αυτιά περιμένω.
0: Χρωστάμε. Λία γιατρού, τι κάνουμε. Χρωστάμε, θα πεις και εσύ. Μην μου ξεκινήσει το δελτίο
1: με διαφορετικέ. Χρωστάμε, είμαστε υπόχρεοι.
0: Υπόχρεοι και χρωστάμε. Πάνω απ' όλα.
2: Καταπληκτικό πάντως.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά.
1: Ο Τσίπρας!
0: Εκτός από αυτό. Ο Τσίπρας είναι παντού.
2: Μισό.
0: Ναι.
1: Να το γυρίσω το ερώτημα. Να στο γυρίσω.
0: Και εκτός από το να γυρίσουμε το ερώτημα. Εμείς γιατί δεν φορολογούμε τους εφοπλιστές.
1: Γιατί έτσι.
0: Όχι.
1: Αλλά, γιατί
0: όχι.
1: Ο Κατρούγκαλος έκοψε από τους συνταξιούχους.
0: Όχι.
1: Αυτό είπε.
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Γιατί δεν μας το ζήτησε ο Γιούγκερ.
2: Α, σωστά.
0: Σωστά. Άμα μας το ζητούσε.
1: Μα έχει φύγει ο Γιούγκερ τώρα.
0: Γι' αυτό δεν μπορείτε να μας το ζητήσει ποτέ. Γι' αυτό δεν μπορείτε να σου φορολογήσουμε ποτέ.
2: Δεν έχουμε κανένα.
1: Δηλαδή ήταν καθαρά θέμα timing.
0: Κατανοητότατα. Γιατί μετά που έφυγε ο Τσίπρας. Ο δαιμόνιος. Μετά εμείς τους ταράξαμε τους εφοπλιστές.
8: Είστε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
11: 4. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
2: Radio Romery News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

is keeping me.

She says, I think I'd better go.

Come on, Tim.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τιάκη, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Hondo Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Hondo Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Κυριεθνής. Συνεχίζονται επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο του Ρωμάνου Τεχνικού. Ο Τόμας Κερτζιόρα έχει συμφωνήσει με την Δυναμό Κιέβου, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται και σήμερα η περιοδία της Κούπας του πρωταθλήματος της ΑΕΚ για απόκτηση ΧΑΦ κινήτη Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους είναι και ο Ρόουζ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ. Στόχος μας είναι να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, ανέφερε ο Νίκα Λάθη στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του κεφαλού του Βορρά. Στο στόχαστρο των Denver Nuggets βρίσκεται ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλή της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ. Στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Στη 1 το ξημέρωμα, Καναδάς, Κατάρ και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Η Real Madrid ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπραχίμα Κονατέ. Ο Γάλλος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Μεράχες. Στο στόχαστρο της Βασίλισσας και ο Αργεντίνος μέσος Έντσο Φερνάντες. Ο Ντίμητρο Γιάντσουκ ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και την νέα αγωνιστική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Intervetan Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Η Intervetan ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetan σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetan, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πώς. Game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetan Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
3: Στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βέβαια είναι και ο Νίκος Κατσάτσος μαζί μας, αλλά σε λίγο θα πάει να ξεκουράσει το παλικάρι μας. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943, λέω και πάλι 6939 943 943. Ο δεύτερος τρόπος 698 45 21 8 21. Περιμένω τα μήνυματά σας λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε και θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, για το Πόρτο Καράς Άθλος, που είναι ένα πρωτοποριακό διεθνές φεστιβάλ αθλητικού τουρισμού, ευεξίας και γαστρονομίας, το οποίο διοργανώνεται στο εμβληματικό, γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα, το Πόρτο Καράς Grand Resort στην Σιθωνία της Χαλκιδικής. Η ανακτήρια διοργάνωσή του πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος στα τέλη Μαΐου, 29 με 1η Ιουνίου. Και από ό,τι έμαθα, συγκέντρωσε πάνω από 800 συμμετοχές αθλητών και από 15 διαφορετικές χώρες. Θα μας τα πει αυτά σε λίγο ο κύριος Παναγιώτης Αμπατζιώτης, ο Gold Sports General Manager του Πορτο Καράς Grand Resort.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε για το Πορτοκαράς Άθλος σήμερα. Έτσι θα ξεκινήσουμε δηλαδή την εκπομπή, θα παντρέψουμε τον αθλητισμό με τον αθλητικό τουρισμό, ευεξίας και γαστρονομίας, και μιλάω για το Διεθνές Φεστιβάλ του Πορτοκαράς Άθλος, που είναι ένα πρωτοποριακό, θα έλεγα, Διεθνές Φεστιβάλ, όπως σας είπα και στην αρχή. Βέβαια, το θέμα είναι να μην τα λέω εγώ αυτά, να τα μας τα πει ο κύριος Παναγιώτης Σαμπαζιώτης, ο οποίος είναι ο Golf & Sports General Manager του Πορτοκαράς Grand Resort. Είναι στη γραμμή μας και τον ευχαριστώ για αυτή την όμορφη κουβέντα που θα κάνουμε. Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ με τη σειρά μου που θα κάνουμε αυτή την όμορφη κουβέντα.
0: Θέλω να μιλήσουμε για το Πορτοκαράς Άθλος που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος με ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα από ό,τι μαθαίνω. Πώς αξιολογείς εσύ την πρώτη αυτή διοργάνωση και τι σημαίνει για το Πορτοκαράς Grand Resort?
1: Όντως, όπως πολύ σωστά είπες, ήταν η πρώτη φορά που αυτή η διοργάνωση έλαβε χώρα στο Πορτοκαράς. Είναι η πρώτη διοργάνωση του Πορτοκαράς Άθλος. Αρχικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία και μας έδωσε ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι η Χαλκιδική μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις αθλητισμού και ευεξίας υψηλού επίπεδου. Μέσα σε 4 μόλις ημέρες είχαν περισσότερες από 800 συμμετοχές σε 48 διαφορετικές δράσεις και με συμμετοχές πάνω από 15 χώρες. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι το όλο κόνσεπτ είχε τεράστια αντίκτυση τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.
0: Έγινε πάντως πριν λίγες μέρες στην ουσία, 29 με 1η Ιουνίου, σωστά?
1: Πάω σωστά, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Είναι ένα event αυτό που συνδυάζει την έντονη, θα έλεγα, αθλητική δραστηριότητα με την προσωπική χαλάρωση, αλλά και την οικογενειακή, έτσι, ψυχαγωγία, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Πάω σωστά, δηλαδή για το... Για το Πορτοκαράς Grand Resort, το Άθλος στην ουσία αποτελεί μια φυσική εξέλιξη της φιλοσοφίας μας. Να προσφέρουμε ολοκληρωμένες εμπειρίες οι οποίες συνδυάζουν φιλοξενία, φύση, ευεξία, αθλητισμό και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.
0: Το Πορτοκαράς διαθέτει ίσως το πιο ολοκληρωμένο αθλητικό περιβάλλον σε resort στην Ελλάδα. Πώς αξιοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις του resort μέσα από το Πορτοκαράς Άθλος?
1: Είναι γεγονός ότι πραγματικά το Πορτοκαράς διαθέτει μοναδικές υποδομές για τα ελληνικά δεδομένα. Και αυτό ήταν, είναι αλήθεια, ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της οργάνωσης. Φαντάζομαι αξιοποιήσαμε σχεδόν το σύνολο του resort. Αξιοποιήσαμε το γήπεδο golf, τις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις για beach sports, beach volley, beach soccer, τους χώρους wellness, αθλητικές εγκαταστάσεις τέννις, πάντελ, beach volley και fitness activities. Αλλά και ένα τεράστιο μέρος της μοναδικής έκτασης του Πορτοκαράς Grand Resort, 17.000 στρεμμάτων, στους οποίους έλαβε χώρα οι αγώνες τρεξίματος. Παράλληλα εγκαινιάσαμε το νέο Beach Volley Center στο Πορτοκαράς, που είναι και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Θέλω να μου πεις, Παναγιώτη, πόσο απαιτητική ήταν αυτή η οργάνωση, ενός, γιατί μας έχεις πει τόσα πράγματα μέχρι τώρα και τώρα μόλις ξεκινήσουμε στην ουσία την κουβέντα, ενός τόσο πολυσύνθετου event, και ποια ήταν τα μεγαλύτερα στοιχήματα που είχατε βάλει εσείς που τα κερδίσατε?
1: Είναι γεγονός, ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική οργάνωση. Το δύσκολο, δεν είναι το δύσκολο, ήταν το challenge, το πω στην ουσία, ότι συνδυάζει πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Αθλητισμό, wellness, φιλοξενία, εμπειρίες γαστρονομίας, ψυχαγωγία, εινογνωσία. Το μεγαλύτερο στοίχημα λοιπόν ήταν να λειτουργήσουν όλα αυτά με συνέπεια και υψηλό επίπεδο ποιότητας, έτσι ώστε ο επισκέπτης να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Νομίζω ότι το κερδίσαμε, να είμαι ειλικρινής.
0: Πάντως, γιατί οι κριτικές είναι πάρα πολύ καλές, οι θετικές, θα έλεγα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ καλές. Όπως είπα και πριν, ξεπεράσαν τις προσδοκίες μας για πρώτη χρονιά.
0: Ποια είναι...
1: Το θετικό ήταν... Συγγνώμη.
0: Ναι, ολοκληρώστε.
1: Το θετικό ήταν ότι είχαμε συμμετοχές, όπως είπα, από 15 χώρες της Ευρώπης, το οποίο είναι κάτι πολύ μεγάλο για πρώτη διοργάνωση.
0: Για να ξεκινήσεις μια τέτοια διοργάνωση, πόσο καιρό πριν ξεκίνησε όλο αυτό το εγχείρημα?
1: Η όλη ιδέα έχει ξεκινήσει το συζητάμε 2 χρόνια. Πήρε σάρκα και οστά, να το πω έτσι, το τελευταίο 7-8 μήνες. News.
0: 8 μήνες για να φτάσετε σε αυτό το πολύ καλό, ναι, θα έλεγα, αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Ποια είναι, Παναγιώτη, η θέση του γκολφ στη συνολική αθλητική στρατηγική του Πορτοκαράς και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξή του?
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Το γκολφ αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για το Πόρτο Καράς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάνω από 50 χρόνια που από την αρχή του Πόρτο Καράς Grand Resort πάντα το γκολφ ήταν ο βασικός του πυλώνας. Μέσα από το Πόρτο Καράς Άθνος θέλαμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο το γκολφ, το οποίο αποτελεί, που αποτελεί μια ιδιαίτερα δυναμική διεθνή αγορά με επισκέπτες υψηλού επίπεδου και μεγάλη προστιθέμενη αξία για τον προορισμό. Παράλληλα, το τεράστιο πλεονέκτημα του γκολφ είναι ότι επιμηκύνει τη σεζόν. Δηλαδή, φαντάσου ότι η high season για τον γκολφ δεν είναι καλοκαίρι, όπως είναι γενικότερα για τον τουρισμό. Είναι φθινόπωρο και άνοιξη. Δηλαδή, μιλάμε από Φεβρουάριο μέχρι τέλη Μαΐου και από Σεπτέμβριο μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, επιμηκύνουμε τη σεζόν κατά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων golf events, διεθνών συνεργασιών, premium εμπειριών, οι οποίες θα συνοδεύουν τον golf και με το wellness, τη γαστρονομία και τη συνολική εμπειρία φιλοξενίας του Πόρτο Καράς.
0: Τα τελευταία χρόνια γίνεται πάντως μια μεγάλη έτσι κουβέντα, συζήτηση θα έλεγα, για τον αθλητικό τουρισμό και το wellness travel. Πώς μπορεί λοιπόν η Χαλκιδική, η αγαπημένη μας Χαλκιδική, αυτός ο όμορφος τόπος και ειδικότερα το Πόρτο Καράς να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την διεθνή τάση?
1: Όπως σωστά είπες, ο αθλητικός τουρισμός και το wellness travel είναι από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες τάσεις παγκοσμίως. Οι ταξιδιώτες πλέον αναζητούν εμπειρίες με ουσία, ισορροπία και σύνδεση με τη φύση. Η Χαλκιδική, όπως καταλαβαίνεις, έχει όλα τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει.
0: Βέβαια.
1: Έχει μοναδικό φυσικό περιβάλλον, θάλασσα, κλίμα, γαστρονομία και αυθεντική φιλοξενία. Το Πόρτο Καράς ειδικότερα διαθέτει την υποδομή, την ιστορία και την κλίμακα ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο για το Sports and Wellness Tourist.
0: Όπως είπαμε, η διοργάνωση προσέλκυσε, Παναγιώτη, συμμετέχοντες και επισκέπτες από 15 χώρες. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη διεθνή προβολή του Πόρτο Καράς, αλλά και της Χαλκιδικής ως προορισμού?
1: Η παρουσία όντως επισκεπτών από 15 χώρες αποδεικνύει ότι τόσο το Πόρτο Καράς όσο και η Χαλκιδική αποτελούν ήδη μέρος της διεθνούς αγοράς του premium leisure, του wellness travel και του αθλητικού τουρισμού. Το πιστεύω ότι είναι το προσελκύσεις επισκέπτες οι οποίοι αναζητούν ολοκληρωμένες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο. Παράλληλα, τέτοιου είδους διοργανώσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του προορισμού, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όπως ανέφερα, και στη δημιουργία σημαντικών ωφελών για την τοπική οικονομία. Αναδεικνύοντας η Χαλκιδική ως έναν προορισμό που μπορεί να συνδυάζει αυθεντικότητα, φιλοξενία και σύγχρονες εμπειρίες διεθνών προγραμματογραφών. Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Όντως.
0: Μα όντως έτσι είναι. Και όποιος έρχεται Χαλκιδική, πάντως το λέει αυτό. Ας έρθει για πρώτη φορά. Έτσι, καλά. Κάποιοι που έχουν έρθει το γνωρίζουν. Κάποιος που θα πάει πρώτη φορά θα το πει αυτό.
1: Είναι γεγονός.
0: Συγγνώμη. Πάντως, όλο αυτό το φεστιβάλ, μάλλον το πρόγραμμα του φεστιβάλ, είχε πάρα πολλές δραστηριότητες, θα έλεγα. Είδα ακόμα διαδρομές 21 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιο στην ουσία, έτσι.
1: Πάσο.
0: Είχε για όλους, δηλαδή κολύμβηση, ρακέτες, για την ευεξία, δηλαδή η διοργάνωση έδωσε έμφαση στην εσωτερική ισορροπία αλλά και τη χαλάρωση. Φυσικά η γαστρονομία που αναφέρθηκες και στην αρχή. Στην ουσία το φεστιβάλ εκμεταλλεύεται την πλούσια παράδοση που έχει η περιοχή της Χαλκιδικής και έχει και παράλληλες πάρα πολλές εκδηλώσεις μέχρι και live μουσική. Δηλαδή πραγματικά είχε τα πάντα το Πόρτο Καράς Άθλος αυτό το φεστιβάλ, έτσι δεν είναι?
1: Είχε τα πάντα. Είχε τρέξιμο για τους μικρούς μας φίλους 1 χιλιόμετρο. Είχε 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, είχε 10 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα και όλα αυτά μέσα στο Πόρτο Καράς. Είχαμε φούτμπολ, είχαμε beach soccer, beach volley, τένις, golf, yoga, pilates, cross training και wellness activities. Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί και την τιμή να έχουμε μαζί μας πρωταθλητές Ευρώπης. Είχαμε τον Κώστα τον Κατσουράνη, πρωταθλητή Ευρώπης του 2004. Mm-hmm. Έκανε camps για τους μικρούς μας φίλους. Η Έφη Σφυρί, η πρωταθλήτρια beach volley στην Ευρώπη, εγκαινιάσαμε μαζί το νέο Beach Volley Center στο Πόρτο Καράς. Κάναμε Beach Volley Camps. Είχε, όπως είπες, live μουσική. Είχαμε εινογνωσίες. Ο κύριος, ο Σεφ Λαζάρου ήταν εδώ.
0: Ο γνωστός.
1: Ο γνωστός.
0: Ναι, ναι.
1: Δοκιμάσαμε τα πιάτα. Ήταν μια
0: οριστική. Ναι, παντρέψατε τόσα πολλά πράγματα μαζί. Και αυτό είχε μια. Βγήκε πάρα πολύ ωραία προς τα έξω. Για το από ό,τι φαίνεται, το αγάπησε και πάρα πολύ ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι γεγονός, είναι γεγονός.
0: Τώρα, μετά την επιτυχία της πρώτης χρονιάς, τι μπορούμε τώρα να περιμένουμε από το Πόρτο Καράς Άθλος για το 2027?
1: Ο στόχος ο δικός μας, του Πόρτο Καράς, είναι το Πόρτο Καράς Άθλος να εξελιχθεί σε ένα σταθμό.

0: 943 Intermittent Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το

0: Καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια

0: επιλογές,
1: φροντίδα και μεράκι,
0: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
1: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: Για τους λάτρεις της Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
10: Πάντα σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και σήμερα, εδώ στα ραδιοφωνά σας, σήμερα είναι 5η, 18 του Ιούνιου. Σιγά σιγά πάμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, όντως. Οπότε φτάσαμε 18 Ιουνίου, ούτε που το κατάλαβα, Θανάση μου. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η ΕΦ είναι στην οργάνωση παραγωγής. Να σας πω και τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Γεια σου φίλε Σωτήρη, με τις ωραίες φωτογραφίες εκεί από το Φλίσβο. Εκεί που ο Θανάσης έχει παρκαρισμένο το κοτερό του, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Καλησπέρα σας από Φλίσβο, λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Και φυσικά και εκεί από τον Νιάρχο με τα δέντρα. Μας αρέσει η φυσή πάντα, Σωτήρη μου. Καλησπέρα και στο Παντελή, στο Ήλιον. Να χαιρετήσω και το φίλο το Θέμη στην Κύπρο. Για μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Στο φίλο τον Άγγελο στη Ζεζάκυνθο να πω καλησπέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Καλό απόγευμα στη φίλη μας στη Γεωργία. Μας ακούει στα Μέγαρα και δηλώνει παρόν εδώ πάντα στην εκπομπή μας. Να είσαι καλά, καλή μου φίλη Γεωργία.

0: τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σαΐ, καλησπέρα και στο αγρότες του 943 Internet Sports.
0: Θες να ξεκινήσουμε με Μουντιάλ?
1: Με Μουντιάλ βεβαίως.
0: Να πούμε και για τα σημερινά. Να θυμίσω δύο τελικά. Γκάνα Παναμά 1-0. Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Και σήμερα στις 7 έχουμε Τσεχία Νότια Αφρική. Και στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη.
1: Κοίτα να δεις τώρα, μετά την πρώτη αγωνιστική που έχουμε ρεκόρ τερμάτων έτσι και 3,2 γκολ σε κάθε παιχνίδι μέσος όρος.
0: Καλά είναι αυτό, καλό, καλά
1: πάρα
0: πήγε.
1: Πολύ καλά, έχει καταρρύψει το ρεκόρ του 30 και του 34 τα γκολ που έχουν μπει. Επίσης έχουμε πληρότητα, 99% πληρότητα στα γήπεδα. Δηλαδή μέσος όρος 65.000 θεατές. Καταλαβαίνεις τι επιτυχία έχει. Βεβαίως υπήρχε κάποιος σκεπτικισμός στην αρχή, αναφέρομαι στα διαλύματα για νερό που ναι, λένε πολύ
0: υπήρχε,
1: πάει το ρυθμό και αυτό, ότι κόβει το ρυθμό ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται όμως, τα κέρδη των τηλεοπτικών σταθμών ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια. Γιατί βάζουν διαφημίσεις όπως καταλαβαίνεις, η FIFA από την πλευρά της θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ίδια. Στον τομέα αυτό πάντα έτσι, δεν λέμε γενικά.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Έτσι νομίζω ευολεύονται όλοι. Δηλαδή το cooling break
1: ναι,
0: που λένε. Δοσίζονται οι παίκτες, μπράβο. Οι τηλεοράσεις κάνουν τη δουλειά τους. Όλοι κάνουν τη δουλειά τους με λίγα λόγια.
1: Όλοι ευχαριστημένοι.
0: Όλοι ευχαριστημένοι. Ναι,
1: ακριβώς. Τώρα πρέπει να δούμε ότι έχουμε και 40 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Το οποίο όμως.
0: Άσε φίλε, εγώ και εσύ δεν πήγαμε. Συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά μόνο εγώ και εσύ δεν πήγαμε. Όλοι οι άλλοι πήγανε.
1: Ναι. Ο πιο μεγάλος που έχει παίξει σε παγκόσμιο κύπελο είναι ο Ελχαντάρη, τροφλάκας στην Αιγύπτο, 2018, ήταν 45 χρονών και 160 ημερών. Ακολουθεί ο Κολομβιανός Μοντραγόν το 2014, που είχε παίξει σε ηλικία 43 ετών και 3 ημερών. Μετά ακολουθεί ο Ροζέμι Λαουφόρ του Καμερούν το 1994, ηλικία 42 ετών, 38 ημερών. Μετά είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέτος, 41 χρονών, 122 ημερών. Μετά έχουμε τον Μόντριτς και αυτός φέτος, 40 χρονών, 289 ημερών. Μετά πάμε πολύ παλιά, το 1986, Πατ Ντένι, τροφλέκα της Βορείου Ιρλανδίας, της Τότεραμ και άλλων σπουδαίος από τους κορυφαίους όλων των εποχών, 41 ετών. Και ακριβώς 41 ετών. Μετά Πίτερ Σίλτον το 1999 που ακόμη θυμάται
0: τεράστιος.
1: Το
0: χέρι
1: του Θεού
0: ναι.
1: Και δεν μπορεί να το ξεχάσει. Ήταν 40 χρονών και 289 ημερών.

0: Τέλος πάντων, 35 στα 36, ξέρω. Α, έχει ένα 3-4 χρόνια ακόμα γεμάτα ποδόσφαιρο, θα λέμε.
1: Ναι, θα γίνει γι' αυτό.
0: Ναι, έτσι πάμε.
1: Τα πράγματα εκεί πάνε, βεβαίως. Έτσι είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε μια συγκλονιστική επιστολή που έγραψε την αδελφή του, η οποία έφυγε στα 15 της χρόνια, ο Ντιομοντέο Ιωάννη, που είναι άσος της εκκλησίας Ελεφαντοστούν και της Λειψίας, που το όνομά του θα το βρίσκουμε από εδώ και πέρα πάρα πολύ μπροστά μας, είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Ο οποίος τώρα τι έγραψε μεταξύ άλλων, όταν ήσουν 10 χρονών, εσύ ήσουν ο ατζέντης μου. Είμαστε μια οικογένεια με 25 άτομα, μένουμε σε ένα σπίτι, δεν είχαμε να φάμε, πηγαίναμε κάποιους φίλους και έκλεβα πατάτες. Και ξαφνικά είχε περάσει από πολλές ομάδες παρήσεσμένη που δοκιμάστηκε, ακόμη και τον Ολυμπιακό, και τον είχαν απορρίψει. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται από τη Γαλλία, επειδή είχαν πάρει βίζα ειδική του, έληξε, επέστρεψε πίσω. Και τότε λοιπόν μέσα στο μήνα υπογράφει συμβόλαιο με τη Λεγανές. Και το ντεμπούτο το επαγγελματικό το έκανε δύο της Ρεάλ Μαδρίτης. Και όπως λέει, αυτό είναι το όνειρο μιας ζωής. Να κάνω ντεμπούτο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, τη βασίλισσα της Ευρώπης. Βεβαίως συνεχίζει αυτός. Εσύ, αδελφή μου, είσαι η μόνη που πάντα πίστευε σε μένα. Γιατί ενώ οι περισσότεροι πιτσιρικάδες φίλοι μου με λέγανε Ρομπέρτο Κάρλος και εγώ θύμωνα, εσύ πίστευες, επειδή μου είχαν κάνει μια ψεύτικη φανέλα δώρο και εγώ είχα γράψει με μαρκαδόρο Κριστιάνο Ρονάλντο νούμερο 7, που ήταν το ίνδαλμά μου. Και ξαφνικά όταν είσαι 15 χρόνων και ήπιες ποτό, χάθηκες και έκτοτε ψάχνω να βρω τι έχει γίνει. Τι έγινε και πέθανες. Έχει βάλει θεούς και δαίμονες τρόπος του λέγει να βρούνε τι ακριβώς συνέβη στη μικρούλα αδελφούλα του που έφυγε σε ηλικία 15 ετών γιών, Ντιομαντέ, ποδοσφαιριστής της γερμανικής Λειψίας, η οποία από σήμερα έχει νέο προπονητή τον Αργεντινό Μάρτιν Ντεμικέλης, παλιό σεντερμπάκ και της Μπάγερ Μονάχου. Τώρα, η Ρεϊ Άρσεναλ πάντα έχει στους στόχους της τον Τζόλι, έτσι. Αλλά βεβαίως υπάρχουν επίσης ο Κρουπί της Μπόρνεμουθ, τον θέλει και η Manchester City, ο Μόργαν Ρότζερς της Άστον Βίλα και ο Μπαρκολά της Παρίς Σεντζερμέν. Θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις σίγουρα πάντως η πρωταθλήτρια Αγγλίας για να πρωταγωνιστεί στη νέα αγωνιστική περίοδο και στο Champions League. Ο πρόεδρος της Real Madrid τώρα, ο κύριος Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως γράφει η Μάρκα, ανακοινώθηκε και επισήμως σήμερα ο Κονατέ. Να θυμίσουμε, έχει πάρει Μπεράντο Σίλβα, Κονατέ, Ντούφρις επισήμως αυτή και Κουκουρέγια, έτσι. Και πάει λέγοντας, το όνειρό του λέει είναι να πάρει τον Ολίσε από την Μπάγερ Μονάχου, μπορεί να προσφέρει και 200 εκατομμύρια. Πρόσφατα όμως η διοίκηση Μπάγερ Μονάχου είχε διαρρεύσει ότι και 500 εκατομμύρια να μας δώσουν, εμείς δεν θα τον δώσουμε. Τώρα θα δούμε από εκεί πέρα. Η Ράγιο Βαγεκάνο πήρε νέο προπονητή, τον Σάχωσε, τον Μπενιάτ Σάχωσε, που το όνομά του είχε παίξει για τον Πάοκ. Ο Πάοκ θα πάρει, όπως δείχνει όλα, τον Όλανδο Κροάτι, τον Μπούισιτς. Ο Λουίς Μίγια, που είχε παίξει το όνομά του για τον Ολυμπιακό πέρσι, όχι φέτος, από τη Χετάφε θα είναι συμπαίκτης του Δουβίκα, πάει στην Κόμο την Ιταλική. Η Ίντερ τώρα, προκειμένου να καλύψει το κενό του Ντούφρις, του Ολλανδού δεξιοπιστοφύλακα, τον οποίο τον έχασε, του είχε βάλει ρήτρα μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, παίρνει από την Αταλάντα με 50 εκατομμύρια ευρώ, δεν είχε φροντίσει, έμαθε, τον Μάρκο Παλέστρα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Άντερλεχτ ανέβασε το ποσό της από ό,τι ξέρουμε για τον Ζιλιέν Μπιανκόν του Ολυμπιακού, τον Γάλλο αμυντικό.
0: Επίσης, βλέπεις να γίνεται κάτι με αυτή την υπόθεση?
1: Νομίζω στο τέλος ναι, κάτι θα γίνει. Θα ανέβει λίγο ακόμα η Άντερλεχτ, θα κατέβει λίγο ακόμα ο Ολυμπιακός, κάπου θα τα βρουν, πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης για τέταρτη φορά επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε ο Ισμαήλ Καρτάρ, 65χρονος προπονητής που ήταν τη σεζόν 14-15, μετά πήγε το 21-22 και μετά το 23-24 και τώρα επιστρέφει στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει 12 ολόκληρα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Έχει κυριαρχήσει η Γαλατασαράι, έτσι. Και τώρα στην τέταρτη θητεία του ο Ισμαήλ Καρτάρ ευελπιστεί ότι θα καταφέρει να της δώσει ένα τίτλο. Θα δούμε. Η Λίβερπουλ πήρε μέσα, εξαγόρασε τη ρήτρα από την Οσασούνα του Βίκτορ Μινιώθ.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί τον ήθελε ο Μεντιλίπερ πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, στον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Είναι μια επιτυχία του νέου προπονητή των Κόκκινων, του Βάσκου, του Άντωνη Ιραόλα, 40 εκατομμύρια, έτσι. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός ήρθε το Βίκτορ Μινιώθ.
0: Για πέρυσι, πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Βίκτορ Μινιώθ.
0: Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Το Μία ξέρω ότι ήθελε. Τώρα τον Μινιώθ, γιατί Εντάξει, αν είχε βάλει με τα 40 εκατομμύρια είναι πολλά η Ρήτρα.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ φαντάζομαι ότι.
1: Η ομάδα 40 εκατομμύρια ακόμα δεν μπορεί να.
0: Όχι, θα ήθελε.
1: Μπορεί να

0: έχουν, μπορεί να έχουν λεφτά οι πρόεδροι, έτσι. Δεν, ναι, δεν σημαίνει κανένας ότι δεν έχουν.
1: Εδώ δεν
0: αλλά αυτή τη στιγμή δεν, είναι, δεν μπορούν να τα δώσουν.
1: Ακριβώς.
0: Για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Βέβαια, μερικές φορές μπορεί να βγει στο ρεπορτάζ κάτι τέτοιο από τους μάνατζερ, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Και... Αλλά εντάξει, οι ατζέντες παίζουν,
1: οι ατζέντες παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Πολύ σωστά το λες.
0: Οι ποδοσφαιριστές να τους συμβολεύονται σωστά. Γιατί πολλές φορές ένας ατζέντης στο βωμό του χρημάτων μπορεί να κάψει τον ποδοσφαιριστή του.
1: Καλά, έχει γίνει πολλές φορές αυτό, μάλλον το ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό εδώ πρέπει να είναι το άμεσο περιβάλλον να το ακούει ο ποδοσφαιριστής.
1: Με τον Τζιόλι, τι λες να γίνει φέτος?
0: Κοίτα να δεις, η προσωπική μου εκτίμηση τώρα.
1: Ναι, εννοείται. Ναι, ναι.
0: Για μένα πρέπει να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ αν θέλει να βελτιωθεί και να κάνει το επόμενο βήμα μετά από όλα δύο χρόνια. Όπως έχει δει η ιστορία, Χόλαντ 1, Τζουντ Μπέλιγχαμ 2, αυτοί. Πήγανε μετά τη Ζάλτσμπουργκ, έτσι, και πήγανε στην Ντόρτμουντ. Εκεί βελτιώθηκαν, ανέβασαν την απόδοσή τους και μετά ο ένας πήγε στη Σίτι, ο άλλος πήγε στη Ρεάλ.
1: Ναι, είναι το σκαλοπάτι. Το επόμενο σκαλοπάτι. Μπράβο, μάνα.
0: Το διάμεσο σκαλοπάτι για να πας στην Άρσεναλ, σε οποιαδήποτε Άρσεναλ αυτού του Ελληνικού, πρέπει να πας από γερμανική ομάδα όπως είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Είναι σχολείο που λέμε, έτσι.
0: Κατάλαβες, ακριβώς, ακριβώς, να βελτιωθείς. Γιατί ο Τζόλις, καλός χρυσός, ένας από τους καλύτερους Έλληνες, αλλά αυτή τη στιγμή, αν κάνει το βήμα, εντάξει, τα χρήματα θα τα πάρει, δεν λέω, συμφωνώ. Αλλά αν πάει στην Arsenal, δεν θα είναι εύκολο να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα. Όχι ότι δεν θα είναι στο ρόστερ, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτερο είναι κάτερον. Αλλά για να βελτιωθεί ο ίδιος και να πει ότι θα πάρω με αξιώσεις να διεκδικήσω θέση βασικού, καλό είναι να κάνει το ενδιάμεσο βήμα.
1: Θέλω πριν σε αφήσω έτσι να μου πεις δύο λόγια για, για την κλήρωση που είχαν χθες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για τις ομάδες. Καλά, δεν είναι μεγαθύρια, αλλά πάντα χρειάζεται προσοχή.
0: Για μένα εξαρτάται από τις ελληνικές ομάδες. Μπράβο, τι κινήσεις θα κάνουν, γιατί όπως ξέρουμε, ο Μεν Παναθηναϊκός τώρα έχει νέο προπονητή, τον Ίστρουπ, και ακόμα δεν ξέρει τους παίκτες με τα ονόματά τους. Έτσι, λογικό είναι. Ο Δε ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει μπει υπογραφή με τον Πούλησιτς, τον Ολλανδοκροάτη. Άρα και εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Και ποιες κινήσεις θα κάνει, έτσι. Αλλά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι ελληνικές ομάδες. Από εκεί και πέρα, αν αυτές εμφανιστούν ισχυρές ή όχι, άλλου Παπα Ευαγγέλιο αυτό, έτσι.
1: Σωστά. Και έχουμε δει να την πατάνε οι ομάδες μας. Και η ΑΕΚ, ας πούμε, και ο Άρης με πολύ μικρές ομάδες.
0: Καλά προετοιμασμένος, αυτό θα γίνει. Όπως τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν σημαίνει ότι οι ομάδες είναι προετοίμαστες. Απλώς δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πρωταθλήματα τέλειωσαν πέρα από ένα μήνα και λιγότερο. Οι ομάδες, οι μεγάλες λέω τώρα, κάνουν συντήρηση γιατί προκρίνονται και οι τρίτες, έτσι. Πέρα από τους δύο πρώτους, προκρίνονται και 8 τρίτες. Οπότε σου λέει και τρίτος να περάσω, θα πάω στην επόμενη φάση. Όμως μετράνε πολύ και ποιος είναι ο αντίπαλος. Άρα, δεν τα βλέπουμε τα αποτελέσματα, ότι δεν βλέπουμε λέει καλό ποδόσφαιρο, ακούω που λένε. Σε πρώτη φάση ποτέ δεν γίνονταν καλό ποδόσφαιρο. Εδώ είναι περισσότερο να πάρουν τους βαθμούς που θέλουν και να προχωρήσουν σιγά σιγά. Και μετά θα έρθει και το καλό ποδόσφαιρο. Γιατί πάνω απ' όλα μετράει το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Ειδικά τα μάτσα αυτά του καλοκαιριού, κανείς δεν θα θυμάται αν έπαιξε καλά η ελληνική ομάδα. Αν πέρασε.
0: Το ότι η Πορτογαλία έφερε τώρα χ, δεν λέει τίποτα για μένα. Δηλαδή, τι πέσαν όλοι στο Ρονάλντο. Γιατί μόνο ο Ρονάλντο να βάλει τον γκολ.
1: Αυτό δεν έγινε.
0: Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Τι να πω δηλαδή.
1: Και γιατί έβαλε τον Ρονάλντο που είναι μεγάλο ηλικία.
0: Με συγχωρείτε τώρα, η προσωπικότητα του Ρονάλντο πρέπει να σε Ζιντάν. Ή Κλοπ για να μπορέσεις να είσαι πάνω από αυτό, ναι. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός, δεν έχει προσωπικότητα μεγαλύτερη από τον Ρονάλντο. Τι να κάνουμε τώρα, επειδή είναι προπονητής, άλλο τον, άλλο το άλλο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάνο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και εσύ καλή συνέχεια. Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Καλησπέρα στο φίλο τον Χρήστο, στο φίλο τον Κώστα. Σάγη, καλησπέρα, λέει. Το Τζάπρα θα τον πάρουμε στον Παναθηναϊκό, φίλε. Έχει γίνει σίριαλ. Η κοιμωμένη λούζεται μια νύχτα με φεγγάρι. Ωραίο. Γεια σου, ρε φίλε Κώστα Παναθηναϊκέ. Θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσαπά αυτά αργότερα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Ο Λάκης είναι και απόψε, απόγευμα είναι. Και είναι και σήμερα μαζί μας, λοιπόν.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Είχα συνηθίσει από το 8.10 και το 10.12 και λέω απόψε. Γεια σου, Λάκη μου.
2: Γεια σου,
0: καλό απόγευμα. Βλέπεις 7 η ώρα και είναι ακόμα μεσημέρι, φίλε.
2: Ναι, εντάξει, δεν συζητάμε καλοκαίρι πια.
0: Πάμε στην
2: πρώτη. Θέλω να βιαστώ από την τελευταία κουβέντα του Μάνου Σαραμόπουλου, σας πρόλαβα. Mm-hmm. Περί Ρονάλντο και Πορτογαλία, δεν έχει απόλυτο δίκιο και επιτέλους το λέει κάποιος ότι ουσιαστικά ο Μαρτίνες κοιτάει τον Ρονάλντο να του δώσει την άδεια τι να κάνει. Δεν είναι ο ηγέτης της Πορτογαλίας.
0: Βέβαια, ο παίκτης είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Και όσο και να ακούγεται λίγο καφενιακό, θα πούμε ότι για μένα μάλλον να πω ότι να μου ξύμω ότι ο Ρονάλντο είναι μεγάλη πληγή για την Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι αναγκασμένοι να τον βάζουν να παίζει βασικός, τον είδαμε χθες ήταν ανύπαρκος. Γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να εξαντλήσει που έχει ένας τώρα ένα μισά του χρόνια ή οτιδήποτε. Μεγάλη εμπειρία, εντάξει, κάποιος θα πει να ο Μέση τι έκανε, δεν είναι πάντα έτσι όμως. Και τον βλέπουμε ότι δεν τολμάει να το κάνει και αλλαγή. Και έχει και τον Φερνάντες, τον Μπρούνο Φερνάντες που εγώ αμφορώ γιατί βγήκε και ρε MVP της Premier League. Που κάνει συνέχεια περιττά πράγματα. Στα μάτια μου φαίνεται έτσι. Ξέρω ότι είναι λίγο αιρετικό αυτό που λέω. Αλλά είναι.
0: Όχι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, φίλε.
2: Θεωρούνται οι καλύτεροι φωτογραφίες. Νομίζω είναι μεγάλη ηλικία για μια Πορτογαλία που είναι χαρισματική και γι' αυτό θα αποτύχει. Ξεκάθαρα.
0: Να σου πω κάτι, ο Ρονάλντο θα μπορούσε. Πάνω απ' όλα να υπάρχει, να είναι στην ομάδα, να μπαίνει κάποια στιγμή προς το δεύτερο ημίχρονο.
2: Έτσι,
0: μπράβο στο τέλος. Έτσι, μπράβο. Οπότε θα έρχεται φρέσκο από τον πάγκο. Και να παρασύρει τους υπόλοιπους, ειδικά αν ας πούμε μέχρι τότε έχει στραβώσει και δεν πάει καλά, δεν κερδίζει η ομάδα του και όλα αυτά.
2: Και βλέπεις και τον Φερνάντες που είναι ο πιο παραγωγικός υποτίθεται και φτιάχνει το παιχνίδι, όλο έχει το νου του στο περιττό, στην περιττή ενέργεια. Πουλάει την μπάλα σε σημεία του γηπέδου που δεν επιτρέπεται. Ας μείνουμε στα δικά μας, ας μην κάνουμε τις ειδήνες όμως.
0: Ωραία, όχι, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι, ούτως ή άλλως είμαστε...
2: Μας έστειλε κουβάχτης Πορτογαλία για αυτό το βράδυ καημό
0: μου. Πες το μας ρε φίλε, έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Γκατσίνοβιτς οριστικά στην ΑΕΚ τελικά.
2: Ο Γκατσίνοβιτς έτσι κι αλλιώς είχε ανακοινωθεί ότι θα μείνει στην ΑΕΚ μέχρι το 28, απλά πέσανε και υπογραφές επίσημα. Έναν Γκατσίνοβιτς ο οποίος είναι καθημερινά ακόμη στα σπάτα ενώ έχουν αποχωρήσει όλοι για τις άδειές τους και συνεχίζει να προπονείται γιατί θυμίζω την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος, την πρώτη τελευταία μάλλον, είχε κάνει αρθροσκόπηση, μάλιστα στη θέση από παρουσιάσει και με πατερή της θυμόνται όλοι και είναι σε φάση αποκατάστασης, έτσι ώστε στην έναρξη της προετοιμασίας να είναι απολύτως έτοιμος.
0: Καλά, αυτό δείχνει και επαγγελματισμό βέβαια, μπράβο στο παιδί.
2: Επαγγελματισμό βέβαια και παράλληλα μαζί του από ό,τι διέρευσε προπονείται και ο Λιουμπισίτς. Αυτό έχει δύο ερμηνείες. Ή ότι θέλει να βρεθεί και αυτό σε μια καλύτερη κατάσταση στην αρχή της περίοδου, ή ότι επειδή ψάχνει να βρει ομάδα να φύγει, θέλει να κάνει κάπου καλή εντύπωση. Παίζουν και τα δύο. Είναι κάποιο ζήτημα και ο Λίμπης της Ιωλίας, όπως έχουμε πει για την ΑΕΚ, γιατί μάλλον δεν περιλαμβάνονται σαν πλάνα του Νίκολιτς και θα ήταν καλό να έχουν βρει και αυτή μια ομάδα να αποχωρήσουν. Εντάξει, παίζουν πολλά βέβαια γιατί έχουν και ψηλά συμβόλαια, θα δούμε τι γίνει τελικά. Αλλά ελπίζω να βρεθεί μια λύση όχι σαν αυτή του Γιόνσον πέρσι.
0: Ναι, ναι, δεν είναι καλό αυτό και για την ομάδα αλλά και για τον ίδιο τον παίκτη, φίλε.
2: Βέβαια. Είναι ζημιά για όλους.
0: Εξελίξεις για τα υπόλοιπα μεταγραφικά.
2: Κοίτα, για τον κορυφαίο της Super League Πινέδα, ναι. Μεγάλη διάκριση και πάλι, δεν έχουμε. Θα δούμε αν παίξει σήμερα με την Νότια Κορέα στο παιχνίδι που έχουν τα ξημερώματα. Αν το δει δηλαδή και κάποιο μάτι ακόμα. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε από εκεί κάτι. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις είναι πάντα υπό την αιγίδα του Ριμπάλντα στα σιρτάρια του Κρυμμένες καλά. Ίσως την άλλη εβδομάδα μάθουμε κάτι, ίσως προχωρήσει κάτι και τίποτα άλλο συγγύη χθείως. Αυτό που είχε σημασία σήμερα ήταν η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Αλεξίου για την αεραστεχνική ΑΕΚ. Η αεραστεχνική ΑΕΚ που μαστίζεται από διάφορα προβλήματα,
0: ναι.
2: Και έχει συγκεντρώσει και τα πειρά πολλών φίλων της ΑΕΚ και κυρίως για την κάρτα φίλου που κοστίζει 50 ευρώ και είναι απαραίτητη παράμετρο για να πάρει κάποιος το εισιτήριο διαρκείας. Βγήκε λοιπόν και απάντησε πολλά ο κ. Αλεξίου, υπεραμεινόμενος βέβαια της διοίκησης της αεραστεχνικής. Είπε για τα πολλά τμήματα ότι είμαστε πολυαθλητικός σύλλογος και τα περισσότερα τμήματα από όταν αγωνιστούν. Εξήγησε και για το χάντμπολ ότι είχε μια δυσκολία η εταιρεία που χορηγούσε τον κ. Παπασταμάτη, γι' αυτό στα μέσα της χρονιάς στέρεψε θα λέγαμε πηγή, αλλά ανέλαβε ο κ. Ηλιόπουλος και βγήκε η χρονιά. Είπε για το χάντμπολ γυναικών που μπήκε σφήνα σε ΠΑΟΚ και Οφνή, μέχρι τώρα ήταν δίπολο. Για το φούτσαλ που εντάξει έχασε στο τέλος το πρωτάθλημα αλλά πρωταγωνιστή έχει πάρει πάρα πολλές διακρίσεις και πολλούς τίτλους. Το μόνο που παραδέχτηκε ήταν ότι μάλλον ήταν άστοχη κίνηση η ίδρυση του τμήματος πόλο της ΑΕΚ και κάπου δεν χρειαζόταν σωστά η υπερβολή. Αλλά από εκεί και ύστερα εξήγησε για τα έξοδα που υπάρχουν για τους αθλητές, για τους αγώνες και το πώς πρέπει να βγουν και πού διοχετεύονται αυτά τα 50 ευρώ συν τα 10% των εισιτηρίων της ΠΑΕ και της ΚΑΕ για να μπορεί να λειτουργεί η ερασιτεχνική ΑΕΚ.
0: Καλά, χωρίς αυτά τα έσοδα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, φαντάζομαι, η ερασιτεχνική, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, απλά εγώ βρίσκω την ευκαιρία, Σάκη, να πω κάτι πάλι αιρετικό υπέρ του φιλαθλού κόσμου, που όπως και σε άλλες ομάδες, αλλά εγώ θα πω για την ΑΕΚ. Από πέρσι ξαφνικά ήταν μια κάρτα φίλου στα 20 ευρώ, πήγε στα 50 ευρώ. Οι εκδοχές που διανύουμε δεν είναι οι ευκολότερες οικονομικά, έτσι.
0: Συμφωνώ.
2: Για να πάρει κάποιος ένα διαρκείας που δεν είναι και φτηνή υπόθεση, εξαρτάται πως το βλέπει καθένας, αλλά για τον πολύ κόσμο δεν είναι φτηνή υπόθεση, πρέπει να βάλει και 50 ευρώ χωρίς επιλογή, δηλαδή, συν 50 ευρώ από την τιμή που θα πάρει.
0: Και ξέρεις, πολλοί στερούνται για να μαζέψουν τα χρήματα για να πάρουν το...
2: Ναι.
0: Ας μην κοροϊδευόμαστε τώρα, έτσι είναι.
2: Γι' αυτό το τονίζω και δεν θέλω να είμαι τα χαϊδέψω τα αυτιά κανένας, δεν με ενδιαφέρει. Το λέω αυτό που περνάει από τον κόσμο και αυτό που μεταφέρουν. Αυτό το 50 ήταν πολύ βαρύ. Έτσι, μπορεί να το και αλλάγει η ερασιτεχνική, αλλά στο βρει από άλλα έσοδα. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι, πάντα η ομάδα, η ΠΑΕ, απέδινε ένα ποσοστό, όπως λένε και τώρα, από τα εισιτήρια. Ας γίνει μια χορηγία παραπάνω, γιατί όπως είπε ο κύριος Αλεξίου, πέρσι τα έσοδα από το εισιτήριο, από την κάρτα φύλου, ήταν συνολικά 850.000 από τα διαρκείας, που ήταν 17.500 ελληνικά, συν κάποια άλλα, έφτασαν τις 960.000, γύρω στο εκατομμύριο. Ακούσαμε τον κύριο Λεόπουλο πέρσι που προσπαθούσε να, δεν έχει προχωρήσει αυτή η χορηγία, περίφημη προς την ΕΠΟ. Ήταν 1,5 εκατομμύριο.
0: Τι έγινε τελικά αυτό?
2: Άρχισε να δίνει κάποια ποσά με την Εψανά. Δεν έχει προχωρήσει, γιατί του έχουν βάλει διάφορα αναχώματα για παράλληλη στάση της ΕΠΟ, ναι. Για να μην φανεί, ας πούμε, ότι είναι κάποιος ευεργέτης. Γιατί ευεργέτης είναι.
0: Ευεργέτης είναι, δημόσια το έκανε, δεν το έκανε κρυφά,
2: ναι,
0: ας πούμε, για κάποιους δικούς του λόγους.
2: Αλλά εγώ θα έλεγα κάτι που δεν ξέρω αν το έχουν σκεφτεί κιόλας, και εγώ νομίζω ότι ο κ. Φιλιόπουλος θα μπορούσε να το κάνει άνετα. Αυτό το ποσό να βγαίνει από την ταμεία της ΠΑΕ, από κάποια άλλη χορηγία. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή η ποδοσφαιρική ομάδα έχει πολλά έσοδα. Έχει σταθερά διαρκείας, έχει τα έσοδα του γηπέδου, από τις διαφημίσεις, τα τηλεοπτικά, τα οποία είναι επίσης υψηλά. Και... θα μπορούσε να ενισχύει, για να μην επιβαρύνεται ο κόσμος.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Δεν μα έχουμε πολύ χρόνο.
2: Ναι.
0: Λάκη μου, συγγνώμη γιατί πρέπει να πάω να διακόψουμε, αλλά θα το συνεχίσουμε αύριο, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα τα πούμε πάλι αύριο, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Λάκη μου. Λοιπόν, ήταν ο Λάκης Γιονητσιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας ΣΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Τερβέτεν Sports. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αύριο θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε, το θέμα αυτό με τον Λάκη Κονσιώτη. Μην νομίζετε ότι τον διέκοψα για κάποιο άλλο λόγο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Εδώ και 20 χρόνια.

0: ασφαλιστικοί δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία,
3: Άρης. Βιβλία χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγειά σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ράδιο Γούμερι Νιούς. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.
1: Έρωτας is so happy. Χρειάζεται να φωνάξεις, διότι τη φωνή σου δεν βρίσκεις.

0: ठाक हो? और सुनाओ सब जी ठीक ठाक हो?
1: Να νοσο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και όταν κάνεις κάτι καλό...
2: Ράδιο Ρούμελι, 98 FM.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι, 98 FM.

0: ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Είναι 7.30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ραδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Όλα όσα βλέπω, τα παράξενα όνειρα μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα μου θυμίζει εσένα. Όλες τις φωτογραφίες, όλα τα χρώματα, όλα μου θυμίζουν εσένα.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ξεκινά σήμερα το παράθυρο 60 ημερών που προβλέπει το μνημόνιο συνεννόησης, όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ερωτηθείς τι θα συμβεί μετά το διάστημα αυτό, αναφορικά με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, επανέλαβε πως οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η σημαντική αυτή οδός εφοδιασμού για πετρέλαιο και αέριο θα έπρεπε να είναι δωρεάν από τέλη. Η προσωρινή συμφωνία που υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ιρανοί ηγέτες έπεψε το θέμα των στενών στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον J.D. Vance, 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξάλλου επέκρινε το Ισραήλ για έναν αλόκοτο πανικό και μια πελώρια αναστάτωση σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι από όλο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συμμάχων του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, επέκριναν τη συμφωνία λέγοντας ότι αυτή δεν απαντά τις ανησυχίες τους για τα πυρηνικά και βαλιστικά προγράμματα του Ιράν. Ο Βάνς κατηγόρησε το Ισραήλ για έλλειψη εμπιστοσύνη στον ισχυρότερο σύμμαχό του. Βρίσκω όλη την πελώρια αναστάτωση στο Ισραήλ λίγο περίεργη, επειδή πιστεύω ότι αυτή προέρχεται από μια κατάσταση δυσπιστίας. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Ντάρ. Την ίδια ώρα έντονες επικρίσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσα εξασφαλίζει, ο τίτλος της Wall Street Journal. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, απαντά μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο παρά τις προβλέψεις του μνημονίου κατανόησης, ξεκαθαρίζει ο Νετανιάχου. Για ιστορική συμφωνία έκανε λόγο νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε πως παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση. Υπογράμμισε πως χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση στον τιμόνος προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Όπως είναι γνωστό, αποφεύγοντας τη ρωσική αντιεροπορική άμυνα, τα ουκρανικά drones έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου στη νότιο-ανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύτηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Στο εδόλιο του τριμελούς αφετίου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένα στενό συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

Παντέλης Θαλασσινός, το τραγούδι με τα λόγια τα υπέροχα του Παρασκευά Καρασούλου, «Περπάτησα για χάρη σου του φεγγαριού το δρόμο». Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, ας ξεκινήσει λοιπόν και η επικοινωνία μας. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Για τη συνέχεια, πάμε σε τραγούδια από τηλεοπτικές σειρές και θα μείνουμε εκεί για τα επόμενα τρία. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, θρυλική σειρά. Γιώργος Νταλάρας, θα έρθεις. Το soundtrack όλο έχει την υπογραφή του Βασίλη Δημητρίου.

Ήταν η Αλίκα Κανελίδου και ένα από τα σχετικά πρόσφατα τραγούδια που ακούστηκαν σε τηλεοπτική σειρά, ο Παράδεισος των Κυριών, πριν λίγο καιρό, πριν λίγα χρόνια, στον Αλφα, το soundtrack από τον Νίκο Τερζή, το συγκεκριμένο τραγούδι με τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη και την υπέροχη ερμηνεία της Αλίκας Κανελίδου. Για αυτούς τραγουδώ για τη συνέχεια. Είναι η Μαρινέλα. Πάμε στο θρυλικό σύριαλ και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Κρατάμε το Σταμάτη Κραουνάκη που άνοιξε την αυλαία της εκπομπής ερμηνεύοντας. Εδώ ως συνθέτη και ως στιχουργό μαζί με τον Γιάννη Ξανθούλη και ό,τι τραγουδώ.

ένα από τα τραγούδια που μου θυμίζουν πάρα πολύ καλοκαίρι, το έχω συνδυασμένο στο μυαλό μου με πολύ ονειρική κατάσταση, είναι αυτό του Σταύρου Ξαρχάκου και του Κώστα Κινδύνη που ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη και έχει αυτό το πολύ νοσταλγικό τίτλο και το πολύ νοσταλγικό περιεχόμενο. Ήταν «Τα λόγια σου φωτιά».

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζουλής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News

0: 84 στους 98 και 3.
1: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική «Το θάρρος». Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
4: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
3: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
4: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
3: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
5: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
0: Αθήνα 984.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.
1: And this is what the evening is all about.

0: Ράδιο Ρούμελι News. Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούτης.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή. Και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
11: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κίνηση.
1: Όνομα εγγύηση στην υγρά αεριοκίνηση.
2: Αναφέρει ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν διαζώσεις δεν σημαίνουν αποδοχή της άποψης του εχθρού. Υποστήριξε ότι εάν η αμερικανική πλευρά θελήσει να προβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις, το Ιράν δεν θα τις αποδεχθεί. Μήνυμα προς το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά και γενικότερα προς όλη τη Μέση Ανατολή, στέλνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σκληρή γλώσσα και από τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο οποίος κάλεσε το Tel Aviv να σεβαστεί τη συμφωνία, ενώ αναφερόμενος στις επιθέσεις στο Λίβανο είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο, παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο Νετανιάχου. Την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρέτησε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε πως παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση, ενώ υπογράμμισε πως χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Αποφεύγοντας, όπως έχει γίνει γνωστό, ότι η ρωσική αντιεροπορική άμυνα, τα drones, έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου στη νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύτηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε και σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα, από την εξέταση των πιστηρίων δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
2: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
3: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
2: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
3: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
5: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
4: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
5: Καφενείο η Ελλάς με την Ελένη Στεργίου
4: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
3: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.
6: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ακούτε Ραδιορούμελι News.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης, ιδρυτικό μέλος του συγκρατήματος Beatles, ο Paul McCartney περιουολόγος, ο οποίος είχε 60 χρυσούς δίσκους και πωλήσεις οι οποίοι ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος 1970 ακολούθησε προσωπική καριέρα, διαιωνίζοντας το πνεύμα των Beatles χάρη στην αίσθηση της μελωδίας και τη γοητευτική του φωνή. Ο Paul McCartney ήταν Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης από τους κορυφαίους που ανέδειξε υπό μουσική, υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Beatles και συνυπέγραψε με τον John Lennon τα περισσότερα τραγούδια τους. 60 χρυσούς δίσκους και πωλήσεις οι οποίοι ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα είναι όχι μόνο πιο πετυχημένο σε σύγκριση με τους τρεις άλλους Beatles, όπως ο John Lennon, ο George Harrison και ο Ringo Starr, αλλά και ο πιο πετυχημένος καλλιτέχνης στην ιστορία της pop μουσικής. Το τραγούδι του Yesterday έχει παιχτεί πάνω από 6 εκατομμύρια φορές στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις των ΗΠΑ και μακράν περισσότερο από το αμέσως επόμενο και είναι το πλέον ηχογραφημένο με περισσότερες από 3.000 διασκευές. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ στις 18 Ιουνίου του 1943, όπως και τα υπόλοιπα σκαθάρια, και ήταν παιδί της εργατικής τάξης. Ο πατέρας ήταν μουσικός, τρομπετίστας και πιανίστας σε μια τοπική jazz μπάντα και τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τη μουσική. Η μητέρα ήταν μια από τις πιο περιζήτητες μέες της περιοχής και αυτή έφερνε τα περισσότερα λεφτά στην οικογένεια. Τον Ιούλιο του 1957 γνωρίστηκε με τον Τζον Λένον και εντάχθηκε ως μπασίστας στους The Quarrymen, ένα γκρουπ που συνδύαζε το rock and roll με το σκίφλ. Ύστερα από πολλές αλλαγές ονομάτων, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Beatles και αναδείχθηκε στο πιο επιδραστικό σχήμα στην ιστορία της pop μουσικής, με τη συνθετική διάδα McCartney Lennon να παραμένουν έως σήμερα η κορυφαία του είδους. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1970 έπρεπε να χαράξει πορεία για το καλλιτεχνικό του αύριο, αποφασίζοντας να επιχειρήσει μια νέα αρχή δίνοντας βάση σε πράγματα που αγαπούσε, αλλά δεν μπορούσε να υλοποιήσει μέσω του συγκροτήματος, όπως οι συναυλίες και ανεφόρων παράδοση στη λυρική του Μούσα.

Στον Παναθηναϊκό το μπασκετικό εξελίξεις τρέχουν, καθώς την Παρασκευή μπορεί να είναι κρίσιμη μέρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς καταφθάνει στην πρωτεύουσα προκειμένου να συναντηθεί με τους πράσινους και να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Βέβαια, όπως δήλωσε ο Μπράντοβιτς, όποια απόφαση και αν πάρει, αυτό θα γίνει προς το τέλος του Ιουνίου που λήγουν όλα τα πρωταθλήματα. Για να δούμε αν θα έρθει στην Ελλάδα ή θα πάει κάπου αλλού.

στο ποδόσφαιρο τώρα και στη Super League, ο Αστέρας Τρίπολης ετοιμάζεται να κάνει ένα διπλό comeback με Κότσιρα και Κουρμπέλη, ενώ έχει κάνει πρόταση και στο Λεωνάρντο Κούτρι για το αριστερό άκρο της άμυνας και περιμένει την απάντηση του Έλληνα back. Ο Αστέρας Τρίπολης κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και τα δύο ονόματα που ηλεκτρίζουν στην Τρίπολη είναι αυτά των Γιάννη Κότσιρα και Δημήτρη Κουρμπέλη. Οι δύο πρώην αρχηγοί του συλλόγου βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο και η ομάδα της Τρίπολης εξετάζει σοβαρά τον ενδεχόμενο της μεγάλης επιστροφής τους. Η διοίκηση βλέπει στους δύο Έλληνες διεθνείς την εμπειρία, την προσωπικότητα και την ποιότητα που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα και να δώσουν άμεσα λύσεις. Την ίδια στιγμή, ο Λεωνάρντο Κούτρις αποτελεί βασικό στόχο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Αστέρας έχει ήδη καταθέσει την πρότασή του και περιμένει την τελική απάντηση του παίχτη, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές του. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ανοιχτή και οι Αρκάδες αισιοδοξούν ότι μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη σημαντική κίνηση.

να παραμείνουμε λίγο στην Τρίπολη και θα πάμε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, όπου μπορεί ο Αστέρας Τρίπολης να βρει και η πρώτη ομάδα του Αστέρα να βρει και τη λύση στο πρόσωπο του Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος κατάφερε και τον έβγαλε τον Αστέρα από τη δύσκολη θέση τη σεζόν. Και έτσι για τη δεύτερη ομάδα, η ομάδα της Τρίπολης θα έχει τον Γιάννη Κοντοέ στο προπονητικό θόκο, τον παλιό ποδοσφαιριστή που είχε περάσει από την ΑΕΚ, τον Πανιόνιο και πολλές άλλες ομάδες.

Τώρα διανύουμε τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μοντιάλ, αλλά η πρώτη αγωνιστική προσέφερε πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους παγκοσμίως. Και σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, στα πρώτα παιχνίδια της πρώτης, αγωνιστικής της διοργάνωσης σημειώθηκαν συνολικά 76 γκολ, αριθμός που μεταφράζεται στον εντυπωσιακό μέσο όρο 3,13 τέρματα ανά αναμέτρηση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός το παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάου που μπήκαν συνολικά 8 τέρματα, καθώς τα Πάντσερ επικράτησαν 7-1 και η επίδοση αυτή καταγράφεται ως η κορυφαία των τελευταίων δεκαετιών στο ξεκίνημα του θεσμού. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1958, που τα γκολ που είχαν μπει ήταν 3,6 μέσο όρος.

Στο 22ο λεπτό του δεύτερου όμιλου του Μουντιάλ, Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-0. Και αυτή τη στιγμή το μάτς έχει διακοπεί για cooling break. Τώρα του στέλνει Ζωάο Πινέιρο τους παίκτες τους δύο πάγκους να δροσιστούν και να πάρουν και οδηγίες από τους προπονητές τους. Ένας όμιλος ο οποίος είναι όλα ανοιχτά, καθώς τα πρώτα παιχνίδια έληξαν ισόπαλα 1-1, και το Κατάρ με την Ελβετία και ο Καναδάς με τη Βοσνία, και είναι αυτή τη στιγμή μπροστά με 2 πόντους. Στην πρώτη θέση Ελβετία, στη δεύτερη Βοσνία, στην τρίτη ο Καναδάς με 1 βαθμό και στην τελευταία θέση

Μέχρι στιγμή στον πρώτο όμιλο η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής: Μεξικό και Νότια Κορέα στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς, στη δεύτερη θέση η Τσεχία και στην τέταρτη θέση η Νότια Αφρική. Με βάση το μάτς που τελείωσε νωρίτερα, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1.

Στην Premier League και στην Tottenham, οι Spurs ανακοίνωσαν την απόκτηση του Jean-Paul Van Heek από την Brighton. Οι Spurs κατέβαλαν το ποσό των 52 εκατομμυρίων λιρών και οι Γλάρι κράτησαν το 20% από το ποσό μεταπόληση. Σύμφωνα με όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Van Heek τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε 36 εμφανίσεις στην Premier League με 3 γκολ και εισάριθμες assist.

Εκεί που όλοι περιμέναμε ότι στο Βραζιλία ή τι θα δούμε τον Νεϊμάρ να αγωνίζεται, τελικά οριστικά τίθεται νοκάουτ από την αναμέτρηση με την IT. Ο Βραζιλιάνος στάρ δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή της LSA, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία. Συγκεκριμένα λέει θα παραμείνει στο New Jersey για να βελτιστοποιήσει την τελική φάση της αναρρωσής του, αξιοποιώντας εξαιρετικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου The Ridge και του προπονητικού κέντρου Columbia Park. Ο Νεϊμάρ πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση την Τρίτη, όμως κρίθηκε ανέτοιμος και σύμφωνα με μέσα της Βραζιλίας αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε μάτς απέναντι σε πιθανά μεγάλα φαβορή.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής.
1: Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Σάνκε.gr News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10.30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Ο Παύλο Μαθαίο βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και αναμένεται να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνηση στους Πειραιώτες. Αν και άπαντε στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, εδώ βρίσκονται εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από την ΠΑΕ. Η πρώτη φωτογραφία του 28χρονου Ισπανού αμυντικού με τη φανέλα της νέας ομάδας είδε ήδη το φως της δημοσιότητας, καθώς ο δημοσιογράφος ισπανικής εφημερίδας της Μάρκα, Χουάνμι Σάντσες. Σε κρυμμένα δημοσίευση φωτογραφία με τον Μαθαίο να αφορά την ερυθρόλευκη φανέλα τη στιγμή που υπογράφει το νέο του συμβόλαιο, προλαβαίνοντας ουσιαστικά την επίσημη ανακοίνωση των Πειραιωτών. Ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα, ο οποίος προορίζεται να καλύψει το κενό του Κωστίνια, έχει δώσει τα χέρια με την ελληνική ομάδα.

0: πάμε λίγο σε μια είδηση εκ του πιεστηρίου που είναι ο Κώστας Σαμοθράκης στην αλληλάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Έλα φίλε, καλησπέρα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ειδήσεις με πολύ ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες που κυκλοφορούν. Το ένα είναι ότι ισπανικά μέσα ΜΜΕ αναφέρουν και μάλιστα συγκεκριμένα ο Άγχελ Γκαρσία, Ισπανός δημοσιογράφος, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο Μίκα Μάρμολ, τον 24χρονο αριστερό στόπερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περιθώρια που είχε δώσει ο Ολυμπιακός για να απαντήσει ο Μάρμολ ήταν, είχε πει Τετάρτη με Πέμπτη, δηλαδή τελείωναν απόψη. Οπότε αν δεν γινόταν, υπήρχε κάποια εξέλιξη, ο Ολυμπιακός θα στραφόταν προς άλλη περίπτωση και πιθανότατα να ένας από αυτούς να ήταν ο Κάρμο. Όμως από την Ισπανία ανέλεγε ότι είναι προχωρημένες οι συζητήσεις με τον αριστερομπόδαρο στόπερ και μάλιστα ο Ολυμπιακός του δίνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, καλύτερα από όλα που είχε προφανώς και στη Las Palmas, αλλά και άλλες δύο ομάδες που ενδιαφερόντουσαν, και η Θέλτα και η Villarreal. Φαίνεται να κερδίζει τη μάχη και έτσι πιθανότατα αύριο θα έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη στο θέμα του Μάρμου. Μια εξαιρετική περίπτωση, αμυντικός, ελεύθερος, 24 χρονών. Έτσι τον είχε σταμπαρισμένο με τη Λίμπαρ εδώ και αρκετό καιρό στο μπλοκάκι του και φαίνεται ότι η εξέλιξη είναι θετική. Η άλλη είδηση, φίλε, είναι ότι η Άντερλεκτ φαίνεται να υπερισχύει τη Λανς στο θέμα του Μπιανκόν. Όπως ήταν γνωστό, η Λανς ήταν αυτή που είχε κάνει πρώτη πρόταση στον Ολυμπιακό για τον παίκτη, αλλά τα λεφτά που έδινε ήταν λίγα, 2,5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός ζήταγε 4 με 5 για να τον αφήσει. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπιανκόν έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο, μέχρι και 27 στον Ολυμπιακό. Αλλά μπήκε σφήνα η Άντερλεκτ, η οποία μπορεί να μην παίζει στο Champions League, αλλά παίζει στο Europa League. Οπότε φαίνεται να έχει κάνει καλή πρόταση και στον παίκτη και στον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι ο Μπιανκό μετά από 3 χρόνια στον Ολυμπιακό θα μας αφήσει, θα μας αποχαιρετήσει και θα συνεχίσει την καριέρα του, όχι στην πατρίδα του, όπως αρχικά ήταν, υπήρχαν οι πρώτες σκέψεις, αλλά στο Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για την πρόταση της Κράσνονταρ στον Ζέλσον Μαρτίνς, τα είπαμε και νωρίτερα. Ακούγεται για 5 εκατομμύρια ότι δίνει η ρώσικη ομάδα στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες να γίνει μια τέτοια μετακίνηση, γιατί πριν από λίγους μήνες, μετά από επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός ανανέωσε, έκανε επέκταση του συμβολέου του Ζέλσον Μάρτινς μέχρι το 2028, αλλά και ο ίδιος ο παίκτης δεν φαίνεται διατεθειμένος να αφήσει τον Ολυμπιακό και να πάει στην Ρωσία, ακόμα και αν έχει ένα καλύτερο συμβόλαιο από αυτό στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει πολύ για τη νέα περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ζέλσον Μάρτινς ήταν πρωταγωνιστής στα παιχνίδια του Champions League με 3 γκολ, σημαντικά γκολ.

Να πούμε ότι στο ΜΑΤ Τσεχίας Νότια Αφρική είχε αγωνιστεί ένας παίχτης στους Τσέχους που είχε πέρασει από το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτός δεν είναι άλλος από τον Βλάντιμιρ Νταρίντα, ο οποίος τον θυμόμαστε από το πέρασμα από τον Άρη. Είχε καθοριστική συμβολή εκεί στο κέντρο, στην ομάδα τότε και του Άκη Μάτσιου και του Μαρίνου Ζουνίδη. Κατάφερε και στάθηκε στο ύψος του και είχε καθοριστική σημασία για τότε τους κιτρίνους της Θεσσαλονίκης.

Μοντιάλ χωρίς εκπλήξεις δεν γίνεται. Και έτσι δεν άρχισαν να έρθουν οι εκπλήξεις με πρωτάριδες ομάδες να βάζουν δύσκολα στα μεγαθύρια του ομίλου τους. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση και φέτος είναι μάλιστα η πρώτη με 48 ομάδες, με πολλές από αυτές να κάνουν σεφτέ και φασαρία και άλλες να επιστρέφουν μετά από χρόνια. Φυσικά αυτό δεν γίνεται να λείπει, όπως για παράδειγμα το Κουρασάο, το οποίο βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα κόντρα στη Γερμανία, παρόλο που γνώρισε την ήττα με 7-1. Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη είναι η ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, λευκή ισοπαλία να θυμίσω. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι δίχτυα βρήκε και η Ιορδανία στο πρώτο της παιχνίδι κόντρα στην Αυστρία, όπως και το Ουσμπεκιστάν κόντρα στην Κολομβία. Αν έχεις τύχη διάβαινε.

Θα πάμε λίγο στο σαν σήμερα. Το 1976 ο 22χρονος τότε διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ για 4 εκατομμύρια δραχμές, παράλληλα με τις πράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα και γενικώς στην ιστορία της ΑΕΚ. Στο ημίχρονο Ελβετία-Βοσνία 0-0.

μεγάλος πρωταγωνιστής στο Τσεχία Νότια Αφρική ήταν ο Μοκοένα, ο οποίος η κάμερα τον έπιασε να λυγίζει κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, και ήταν και ο παίχτης ο οποίος έδωσε τον βαθμό στους Νοτιοαφρικάνους και πανηγύρισαν έτσι τον πρώτο βαθμό στον όμιλο, χαλώντας έτσι τα σχέδια των Τσέχων.

Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να φλερτάρει με τον Παναθηναϊκό, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες τον έχουν στα μπλοκάκια τους, και αυτή είναι η Μπαρσελόνα, όπου από τις 18 Μαΐου έκανε γνωστό πως ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένει να αποτελέσει παρελθόν από τον Καταλανικό Σύλλογο, δίχως να έχει ανταποκριθεί σε αυτά που του ζητούσε ο Σύλλογος, η Μπλαουγκράνα, αλλά ο Ισπανός κότς είχε ήδη βρει την επόμενη του ομάδα. Η Μπαρσελόνα εκτότε καταστρώνει τα σχέδιά της για την επόμενη μέρα, με τα ρεπορτάζ πολλών χωρών στην Ευρώπη να θέλουν τον Σέρβο προπονητή βασικό υποψήφιο, όμως ο Σέρβος σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τόνισε ότι δεν έχει γίνει κάποια επαφή με τον ίδιο να παγώνει τα όποια σενάρια τον ήθελαν κοντά στην ομάδα. Επίσης, η άλλη ομάδα που τον ήθελε πάρα πολύ ήταν η Παρτίζαν, αλλά υπό όρους, παρότι έφυγε έπειτα από μια σειρά σημαντικών γεγονότων και εντάσεων που είχαν στο επίκεντρό τους. Την κόντρα του με τον πρόεδρο της Παρτίζαν, ο Στόγια Μιχάηλοβιτς, ο Μπράντοβιτς θα μπορούσε να επανέλθει στο προσκήνιο για λογαριασμό της Παρτίζαν. Οι πιθανότητες όμως επιστροφής του στην αγαπημένη ομάδα θα μπορούσαν να αποκτήσουν προσοδοφόρο έδαφος. Μετά την ανακοίνωση του Μιχαήλοβιτς, ο οποίος έκανε γνωστό ότι θα αποχωρήσει από την Προεδρία του Συλλόγου για να αναλάβει την αντίστοιχη θέση στην Αδριατική Λίγα. Οι οπαδοί της σέρβικης ομάδας πάντως δεν είχαν πάρει τότε με καλό μάτι. Δεν έχουν πάρει τη διαφαινόμενη επιστροφή του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και μέσω της επίσημης επιστολής τους επιχειρούν να ανατρέψουν το κλίμα υπέρ της Παρτίζαν, ζητώντας του να γυρίσει για να συνεχίσουν το κοινό του όνειρο.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με το Ρουμάνο Τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Μπατίς Σανταμαρία σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται και σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με τους Κιτρινομαυρούς βρίσκεται ο Μιγιάτα Κατσίνοβιτς. Η νίκη Βόλων εκείνος την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ εξετάζει ο Άρης κοντά στην παραμονή του Κίτρινου Σύνορου. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αϊτή. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Στο ημίχρονο Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-0. Στη μία το ξημέρωμα Καναδάς-Κατάρ και στις 4 Μεξικό-Νότια Κορέα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ομελητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
5: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sport. Μείνε εδώ.

Επιστρέψαμε στο 943 Τερβέτεν Sports. Η ώρα είναι 11:05. Μιχάλης ο Ελέσπης από το μικρόφωνο. Τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω να στείλετε εκεί τα δικά σας μηνύματα. Σε λίγο θα έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο για να συζητήσουμε για Μουντιάλ και ό,τι κινείται στο διεθνή χώρο.

0: και πάμε να περάσουμε στο διεθνή χώρο, τη στιγμή που το μάτς Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει ξεκινήσει και είναι στο 0-0 στο 46ο λεπτό. Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα και στο ακρότα σε μια 43 τερβέντα σπόρτς.
0: Έκανε την έκπληξη σήμερα η Νότια Αφρική νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Παρά λίγο να πάρει και την νίκη, θα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Όπως συμβαίνει σε κάθε τελική διοργάνωση ενός παγκοσμίου κυπέλου, είναι γεγονός ότι στα πρώτα παιχνίδια οι ομάδες είναι ακόμα επιφυλακτικές, σφιγμένες, γιατί τα εθνικά πρωταθλήματα τελείωσαν λιγότερο από ένα μήνα. Οπότε είναι λογικό οι πιο σημαντικές ομάδες να προσπαθούν, ξέροντας ότι πέρα από τις δύο πρώτες που προκρίνονται και οι 8 καλύτερες τρίτες, άρα δεν είναι ανάγκη να πιεστούν. Κατάλαβες. Βεβαίως η Τσεχία δεν είναι καμιά σούπερ ομάδα, έτσι, συγκριτικά με την Νότια Αφρική. Έτσι, αλλά αυτό το λέω περισσότερο για τις άλλες ομάδες, για τη Βραζιλία που φέρει ισοπαλία, για την Πορτογαλία, γιατί βιάστηκαν πολύ να πούνε ότι δεν είναι καλό το παγκόσμιο κύπελο ή οτιδήποτε. Αυτά σε κάθε παγκόσμιο κύπελο γίνονται. Δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Όποιος θα παρακολουθεί το βλέπει. Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο για μένα είναι η συγκινητική επιστολή που έγραψε στην αδελφή του που την έχασε όταν ήταν 15 χρόνια η αδελφή του, και αναφέρομαι στον 19χρονο Ιωάν Ντίο Μαντέ, τον σπουδαίο αυτό το ταλέντο της ακτής Ελεφαντοστού που παίζει στη Λειψία και διακρίνεται, και ήδη το όνομα του παίζει για πολλές ομάδες, πιο πολύ της Λίδερ που θα δούμε. Τι γίνεται λοιπόν? Ο Ντίο Μαντέ λοιπόν στην επιστολή που στην νεκρή αδελφή του, αφού λέει ότι όταν ζούσαμε στο Αμπιτζάν 25 άτομα σε ένα σπίτι, σε ένα σπίτι, καταλαβαίνει κανένα στη ζωή μας, μπορεί να μην είχαμε τα περισσότερα πράγματα που έχουμε σήμερα, αλλά ζούσαμε ευτυχισμένα, ζούσαμε όμορφα, μάλιστα. Πήγαινε με κάποιους φίλους του και έκλεβε πατάτες, λέει. Του άρεσε, οι πατάτες του άρεσαν και σήμερα να τις τρώει. Και όπου όταν πάει σε οποιοδήποτε ρεστοράν, πολυτελείας, οτιδήποτε, το πρώτο παραγγέλνει είναι πατάτες. Λοιπόν, ο Ντίο Μαντέ λοιπόν συνέχεια λέει, ακόμα και όταν ήμουν 10 ετών, εσύ ήσουν ο κατατύπης ατζέντης μου, γιατί κάποιος μου είχε κάνει δώρο μια ψεύτικη φανέλα της United. Εγώ πήγα και έγραψα με ένα μαρκαδόρο το νούμερο 7, καθώς ήταν το ίνδαλμά μου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Βέβαια οι περισσότεροι με αποκαλούσαν Ρομπέρτο Κάρλος και αυτό με θύμωνε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, στη Λειψία παίζει, διακρίνεται, τον θέλουν πολλές ομάδες. Σήμερα η Λειψία έχει νέο προπονητή, τον Αργεντινό Μάρτιν Ντεμιτσέλης. Και λέει λοιπόν ότι εκείνο που με... όταν ήταν λοιπόν πιο μικρός και είχε περάσει, μετανάστευσαν κάποια στιγμή η δική του στην Γαλλία, δοκιμάστηκε για τον Ολυμπιακό, Paris Saint-Germain και άλλες ομάδες, αλλά δεν του συγκίνησε, δεν το αντελήφθηκαν το ταλέντο του, εντάξει, και επέστρεψε γιατί έληξε η βίζα του στην ακτή Ελεφαντοστού, στο Αμπιτζάν που μένανε. Και μετά από ένα μήνα λοιπόν δέχτηκε την πρόταση από τη Λεγανές, όπου υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και μάλιστα το πρώτο του επίσημο ντεμπούτο το πραγματοποίησε, λέει, εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Καταλαβαίνει κανένας, λέει, πώς ένιωσα όταν έκανα το ντεμπούτο μου εναντίον πιας της βασίλισσας της Ευρώπης, της Ρεάλ Μαδρίτης. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο Ιωάν Ντίο Μαντέ λέει ότι όμως προσπαθώ να βρω τα ακριβή αίτια του θανάτου σου, λέει, γιατί ήσουν 15 ετών, ήπιες ένα ποτό και δεν ξέρω τι συνέβη και πέθανες. Και καταλαβαίνει κανένας ότι έχει βάλει με το δίκιο του να βρει τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το 15χρονο κορίτσι, την αδελφή του, που είναι πάντα στο μυαλό του, την αγαπάει πάντα, έχει ένα κενό μέσα του και προσπαθεί να βρει την αιτία του θανάτου της. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, λοιπόν. Πάμε τώρα στα... Υπάρχουν από πολύ κόσμο ότι υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια ή σκεπτικισμός σχετικά με τις διακοπές που γίνεται για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό το είδα και σήμερα στο Τσεχία Νότια Αφρική, σε κάθε φορά που πηγαίναν για cooling break ακουγόντουσαν αποδοκιμασίες.
1: Άκουν, ναι, εντάξει, δεκτό. Είναι μια πλευρά αυτή, η άλλη όμως είναι πρώτον. εκείνη την ώρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί βάζουν διαφημίσεις. Άρα βγάζουν μέρος των εξόδων που έχουν δαπανίσει για να πάρουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του παγκόσμιου κυπέλου, έτσι. Και βεβαίως αυτοί υπολογίζουν ότι οι σταθμοί θα βγάλουν τα διπλάσια από αυτά που έχουν εξοδέψει εκείνο το διάστημα και βεβαίως γύρω στα 500 εκατομμύρια από αυτές τις διακοπές υπολογίζεται βγάλει και η FIFA. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι και δεν είναι τόσο απλά ούτε έτσι. Επίσης, πρέπει να δούμε κι άλλο. Λένε πολλοί ότι είναι πολλά τα παιχνίδια. Ναι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννης Φαντίνο, και ο ομολογός της UEFA, λέω για τους άλλους πρόεδρους, είχαν πει ότι κύριοι θέλετε να συζητήσουμε. Αν θέλετε να έχουμε λιγότερα παιχνίδια, πρέπει να μειώσετε τους μισθούς σας. Συντάλλως, πώς θα βγουν τα χρήματα για να πληρωθείτε. Εκεί κανένας ποδοσφαιριστής, κανένας από τη FIFPRO, το Παγκόσμιο Συνδικάτο Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, δεν βγήκε να πει κάτι. Άρα, δεν μπορεί να είναι δύο μέτρα και δύο σταυρά. Ή θέλετε έτσι ή αλλιώς. Αποφασίστε. Η μπάλα είναι στη δική σας πλευρά. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη αγωνιστική η πληρότητα στα γήπεδα έφτασε το 99%. Μέσος όρος θεατών σε κάθε παιχνίδι 65.000. Μιλάμε για μεγάλα γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικά, έτσι. Και το ΑΣΔΕΚΑ βεβαίως στο Μεξικό. Και... άρα το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο τίνει να γίνει το κορυφαίο της ιστορίας όπως έχει πει και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννη Φαντίνο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην Times Square το Fox το κανάλι έχει φτιάξει ένα γυάλινο περίβλημα. Έχουν μπει δύο άτομα μέσα, ο Frank Άστον και η Kevin Deata, οι οποίοι αν παραμείνουν μέσα και δουν δηλαδή τα 104 παιχνίδια, έτσι, έχουν δικαίωμα να αγκουραστούν να βγουν κιόλας, έτσι, αλλά αν μείνουν μέσα και δεν βγουν από εκεί, ενώ και τους παρέχεται τρόφιμα, διατροφή, νερό, όλα έτσι, όλα αυτά. Αν μείνουν λοιπόν αυτοί οι δύο ή και ο ένας μέσα, στο τέλος, αυτός θα δει όλα τα παιχνίδια, και θα είναι μέσα πάντα εννοείται, θα πάρει 50.000 δολάρια δώρο. Άρα, είναι μια κίνηση διαφορετική. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Μέση έφτασε τις 200 συμμετοχές στην ελληνική ομάδα, έτσι ισοφάρισε από πλευράς τερμάτων στο έκτο του παγκόσμιου κύπελλου το ρεκόρ του Κλόζε, που είχε πετύχει 16 γκολ ο Γερμανός φόρ, έτσι. Αλλά βεβαίως, εμένα εκείνο που έχω δώσει μεγαλύτερη σημασία είναι το 58 που ο Ζιστ Φοντέν, ο Γάλλος επιθετικός, είχε πετύχει 13 γκολ σε μια διοργάνωση, είχε παίξει 6 παιχνίδια, είχε πετύχει 13 γκολ. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερη επιτυχία. Το θεωρώ κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Γιατί άλλο να βάλεις 16 γκολ σε 6 μουντιάλ, έτσι. Άλλο σε ένα μουντιάλ. Έτσι θεωρώ εγώ, έτσι μπορώ να κάνω λάθος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε τώρα. Ο Γουαχή, ο Έλλη Γουαχή της ακτής της Ελεφαντεσού, που στην αρχή υπήρχαν κάποια προβλήματα και δεν έπαιρνε βίζα, επειδή είχε κάποιες κατηγορίες για βιασμό και αυτά, τελικά του δώσε βίζα ο Καναδάς, οπότε ακολουθεί κανονικά την εθνική του ομάδα στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και μεταγραφές, έτσι. Δηλαδή, η Ίντερ, για παράδειγμα, που ξέρουμε όλοι ότι έχασε με τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης και την εξαγόρασε τη ρήτρα, έτσι την έσπασε, παίρνοντας τον Ολλανδό διεθνή δεξιόπιστοφύλακα τον Ντιούμφρις, για να καλύψει λοιπόν το κενό του τώρα, 50 εκατομμύρια Ίντερ στην Αταλάντα και παίρνει τον Μάρκο Παλέστρα. Mm. Τα λάθη πληρώνονται, έτσι.
0: Γιατί
1: αν δεν είχε ρήτρα, περισσότερα λεφτά θα παίρνε. Ή μπορούσε να έχει μεγαλύτερη ρήτρα, 60 εκατομμύρια. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά το γεγονέ. Ακόμα έχουμε τη Ράγιο Βαγεκάνο, που πήρε προπονητή του 47χρονο Μπενιάτ Σαν Χωσέ, ήταν ένας που είχε παίξει το όνομά του για τον ΠΑΟΚ. Αλλά όπως ξέρουμε, ο ΠΑΟΚ είναι μία ανάσα από το να συμφωνήσει με τον Ολλανδοκροάτη, τον Πούισιτς, έτσι.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε την Κόμο, Θυμόμαστε όλοι πέρσι ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί για το Μίγια της Χετάφε, έτσι, αλλά τελικά δεν προχώρησε η υπόθεση για πολλούς και διάφορους λόγους. Τώρα λοιπόν ο Μίγια είναι πολύ κοντά να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Σέρια Α, στην Κόμο, δίπλα στον Τάσο Δουβίκα. Οπότε θα τον βλέπουμε και πιο τακτικά εκεί στη Σέρια. Η Άρσενα συνεχίζει τις επαφές της με διάφορα, με διάφορους ατζέντιδες ποδοσφαιριστών. Έχει χτυπήσει την πόρτα του Μπαρκολά της Paris Saint-Germain, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους κανονιέριδες, του Κρουπί της Μπόρνεμουθ και του Μόργαν Ρότζερς με την Άστον Βίλα, ενώ επίσης πάντα στο επίκεντρό της είναι και ο Χρούστος ο Τζόλης. Είχε πετύχει 22 γκολ φέτος, θα δούμε. Εγώ παραλαμβάνω πάντως ότι ο Τζόλης για μένα θα πρέπει να σκεφτεί αν όντως κάνει την επίσημη πρόταση η Arsenal, που προφανώς θα ικανοποιήσει και την ομάδα του, την Club Brugge, καλό θα είναι να πάει σε μια ομάδα όπως τον θέλει η Borussia Dortmund, γιατί εκεί και θα βρεθεί στη βασική ενδεκάδα και το κυριότερο θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Και μετά μπορεί να πάει Arsenal όπου θέλει. Θα δούμε, λέμε τώρα. Και επίσης έκανε κίνηση και η Liverpool, έτσι, που εξαγόρασε τη ρήτρα της Οσασούνα για τον Βίκτορ Μινιόθ με 40 εκατομμύρια ευρώ, πρόλαβε τις αντιπάλους της. Έτσι είναι μια κίνηση του Άντων Ιραόλα, του Βάσκου νέου προπονητή των Κόκκινων, που έχει στόχο να δώσει περισσότερη ενέργεια στην ομάδα, να την κάνει πιο ανταγωνιστική του χρόνου, να διεκδικήσει ξανά την Premier League, που φέτος δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά. Πάμε και στην Τουρκία, όπου για τέταρτη φορά ο Ισμαήλ Καρτάλ, 65χρονος προπονητής, επιστρέφει και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε, μια Φενέρμπαχτσε η οποία έχει να δει πρωτάθλημα στη γείτονα χώρα εδώ και 12 χρόνια, πολλά, πολλά χρόνια. Ο Καρτάλ είχε δουλέψει στη Φενέρ τη σεζόν 14-15, 21-22, 23-24 και τώρα 25-26. Θα δούμε τώρα αν θα έχει επιτυχία η επιστροφή του ή όχι. Τι άλλο έχουμε τώρα. Και βεβαίως το όνειρο του Πέρεθ παραμένει, γιατί ανακοινώθηκε και ο Κονατέ, έτσι, τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30, το διεθνής Γάλλος τόπερ. Και τώρα όπως γράφει η Μάρκα, το όνειρο του Πέρεθ είναι ο Μάικλ Ολίσε. Προτίθεται να δώσει ακόμα και 200 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια η Μπάγκεν είχε διαρρεύσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι και με 500 δεν τον δίνει. Δεν έχει βάλει ρήτρα άλλος, ό,τι θέλει μπορεί να ζητήσει. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή ο Λίσε δείχνει ότι μπορεί να είναι το σούπερ αστέρι του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, γιατί η Γαλλία, είδαμε το πρώτο της παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ναι μεν έβαλε δύο γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά ο Λίσε έκανε πράγματα και θάματα. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θα δούμε. Βεβαίως. Μιχάλη.
0: Ωραία.
1: Θα συζητήσουμε κάτι.
0: Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Μάνο.
1: Ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα τελευταία νέα του διεθνούς χώρου.

Είπαμε νωρίτερα με τον Κώστα Σαμοθράκη ότι ο Μαρμόλ είχε βρεθεί πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι μπαίνει σφήνα η Φέγενορτ στην υπόθεση και τον κλέβει από τα χέρια των Ερυθρολεύκων, σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσιεύματα.

τη στιγμή που επισημοποιήθηκε το διαζύγιο του Παναθηναϊκού με τον Κάρολ Σβιντέρσκι, ο Πολωνός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βίτζεφ Λότζ. Στο τριφύλλιο, ο Πολωνός επιθετικός κατέγραψε 62 συμμετοχές με απολογισμό 13 τέρματα. Ήρθε τον Ιανουάριο του 25 με μεταγραφή από την Αμερικάνικη Σάρλοτ. Έτσι λέει στην ανακοίνωση. Είπα, Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεφ Λότζ. Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μεταγραφή από την Αμερικάνικη Σάρλοτ. Στο τριφύλλι κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ. Κάρολ, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου.

Για κάτι που δεν ακούστηκε θα πω ότι ο Κάρολς Βιντέρσκι έλεγα ότι αποχώρησε από το Παναθηναϊκό. 62 συμμετοχές και 13 γκολ σημείωσε στη θητεία του με το τριφύλι.

Είπαμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο για εκπλήξει στο παγκόσμιο κύπελο και μια άλλη έκπληξη ήταν αυτό που έκανε το Κόγκο κόντρα στην Πορτογαλία με καταλυτικό ρόλο στο θετικό αυτό αποτέλεσμα για το σύνολο του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ να είναι ο Σάμουελ Μουτουσαμί εκ των κορυφαίων παιχτών του γηπέδου. Ο Χαφ, ο οποίος αγωνίζεται στον Ατρόμητο, επιδόθηκε σε μια special εμφάνιση στον τεμπούτο του σε παγκόσμιο κύπελο. Διένυσε 12,14 χιλιόμετρα τα περισσότερα από κάθε άλλον παίχτη στο γήπεδο και οι αριθμοί δεν μένουν εκεί. Μεταξύ άλλων, 84% ακρίβειες μεταβιβάσεις του. Αυτό μεταφράζεται 21 στις 25, 13 στα 16 πετυχημένοι στο αντίπαλο μισό και 8 στις 9 στο μισό του Κονγκό. 33 επαφές με την μπάλα, 1 στις 1 πετυχημένες ντρίπλες, 4 αναχαιτήσεις, 4 από τις 7 κερδισμένες μονομαχίες χαμηλά, 2 σουτ τα οποία έφτασαν στην αγκαλιά του Ντιόγκο Κώστα.

Ο Κογκολέζος χάφτα τρομή του συνέβαλε και στο να κλειστούν οι χώροι και η χώρη και το Κονγκό να μην δέχεται σοβαρές απειλές στο μεγαλύτερο διάστημα, χωρίς να κάνει κάτι το εξεζητημένο. Εξάλλου, όπως έχουμε διαπιστώσει και από την ενελάδη παρουσία του, προτιμά να είναι παίχτη συνόλου. Και όλα αυτά, κόντρα σε μια τριπλέτα χαφ, αποτελούμενη από τους Βιτίνια, Ζωάο Νέβες και Μπρούνο Φερνάντες.

στο μπάσκετ τώρα και στη Ρόιγκ Αρένα. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε τη Βαλένθια 113-112 στην παράταση, ανοίγοντας λογαριασμό στη σειρά των τελικών της Λίγκα Εντέσα.

κορυφαίος ήταν ο Will Clyburn, ο οποίος τέλειωσε το μάτς με 16 πόντους, ενώ έστειλε και το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο με δύο μεγάλα σούτ στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Στο 68 cooling break στο Καλιφόρνια, Ελβετία, Βόσνια Ζεγοβίνη, και με αυτό θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Μη φύγει κανείς.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
13: Τσιγαράκι,
14: μπα, το έκοψα.
13: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
14: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
13: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

μπάσκετ και στην Ιταλία, Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο 72-86. Η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε το 32ο πρωτάθλημα Ιταλίας. Πήρε το πρωτάθλημα επικρατώντας 86-72 της Βενέτσια εκτός έδρας και με 3-1 έφτασε στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος. Καθοριστικός για τους Λομβαρδούς ήταν ο Άρμονι Μπρουξ και βάζοντας

τη στιγμή που έχουμε γκολ στο 74ο λεπτό. Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη 1-0 με τον Μαντζάμπι να σκοράρει. Παίρνοντας την μπάλα με rebound, δεν το σκέφτεται πολύ και ρίχνει μια βολίδα μέσα από το δεξί δοκάρι και η προσπάθειά του πήγε σε σημείο που δεν μπορούσε να τη φτάσει ο Νίκολα Βασίλη και έτσι το σκορ γίνεται 1-0 στο 74ο λεπτό. Με τους Ελβετούς στις κερκίδες να πανηγυρίζουμε την ψυχή τους αυτό το γκολ, λογικό.

το Ισραήλ τώρα. Η Μακάμπι Τελαβίβ επικράτησε τη Χάπουελ και ετοιμάζεται στην έδρα τη Χάπουελ στο δεύτερο τελικό του Ισραηλινού πρωταθλήματος και με 2-0 στη σειρά πλησίασε στην κατάκτηση του τίτλου. Πολύ κοντά στο 51ο το πρωτάθλημά της βρίσκεται η ομάδα του λαού, η οποία νίκησε μετά από δραματικό μάτς 102-98 στην έδρα της συμπολίτησας Χάπουελ του Δημήτρη Τούδη το δεύτερο τελικό της Ισραηλινής Λίγκας, φτάνοντας έτσι στο 2-0 στη σειρά μετά την νίκη της περασμένης Τρίτης στο πρώτο μάτς. Και αν την ερχόμενη Κυριακή νικήσει στο τρίτο μάτς στο Nokia Arena, θα φτάσει στο 3-0 και στην υπεράσπιση του τίτλου της. Περσίνη νικήτρια του EuroCup προηγήθηκε 48-46 στο ημίχρονο, όμως το επιμέρους σκορ της ομάδας του Dead Kata στην τρίτη περίοδο την έφερε στο συν 6 και στην τέταρτη περίοδο άντεξε την αντεπίθεση των γηπεδούχων. Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Λούντμπεργκ με 25 πόντους, Σόρκιν με 21, Μπρίσετ με 19, Χόαρντ με 14 και Κλάρκ με 12. Απ' την άλλη πλευρά οι κόκκινοι, ο Μαντάρ έκανε το παιχνίδι της ζωής του με 34 πόντους, 4 στα 10 δίποντα, 5 στα 9 τρίποντα και 11 στα 13 βολές, έχοντας ως συμπαραστάτη τον Οντιάσε με 15, τον Μίτσιτς με 11, Τζόνς και Μπλέιζερς με 10 πόντους.

Μπράντοβιτς, τους τελικούς στο στοίχημα GBL αλλά και το μέλλον στον Παναθηναϊκό. Για τη σημασία της καλοκαιρινής προετοιμασίας, τόνισε έτσι: προετοιμάσαι για την επόμενη σεζόν. Έτσι, προετοιμάσαι το σώμα σου, ετοιμάσαι το μυαλό σου. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό για την προσέγγιση επόμενη σεζόν. Στο NBA τα καλοκαίρια είναι μεγαλύτερα και θέλει να βελτιώνεσαι. Δεν έχει σημασία η ηλικία σου, θέλει να είσαι πεινασμένο και να γίνεσαι καλύτερο. Ενώ αν είπε για το Ζότς, λέει. Θα έρθει, το λένε ήδη αυτό. Εντάξει, θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες αν ανακοινωθεί. Για τους τελικούς είπε: ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Κοιτάμε μπροστά, πρέπει να αποτελέσουμε παράδειγμα για τα παιδιά. Άξιζαν να νικήσουν, έπαιξαν καλύτερα στο τέλος, στον Ολυμπιακό αναφέρεται, και αυτό είναι. Πρέπει να ετοιμαστούμε, να είμαστε καλύτεροι, να δουλέψουμε πολύ πολύ σκληρά για την επόμενη σεζόν για να επιστρέψουμε. Ενώ αν θα παραμείνει στο Παναθηναϊκό, είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος εδώ. Κάθε παίχτης θέλει να παίζει, θέλει να αισθάνεται σημαντικός. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αισθάνεται ότι το σπίτι του είναι εδώ. Ας δούμε τι θα γίνει. Είμαι χαρούμενος εδώ, τόνισε ο Ισπανός μπασκετμπολίστας. Ενώ έκανε και αναφορά για το ποδόσφαιρο και λέγοντας για τη χώρα του και την πρεμιέρα που είχε η Φούρια Ρόχα κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Η Ισπανία δεν έκανε καλή δουλειά στο πρώτο παιχνίδι, αλλά αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν ανησυχώ, υπομονή. Η Ισπανία θα είναι εκεί, τόνισε.

Στο 23ο λεπτό, Ελβετία Βοσνία-Ερζεγοβίνη παραμένει το 1-0. Εκεί όπου οι Βόσνοι παίζουν με 10 παίχτες μετά από αποβολή του Μουχαρέμοβιτς, στο 80ο λεπτό.

ξεχασμένος από την άμυνα των Βόσνιων, ο Ελβετός επιθετικός σούταρε στο ύψος της μεγάλης περιοχής και έκανε το 2-0.

28 λεπτό η Ελβετία πραγματοποιήσει την τελευταία της αλλαγή. Ο Εμπολό αποχώρησε και ο Ήτεν πέρασε στη θέση του. Τελευταίο δίλεπτο στην Καλιφόρνια, Ελβετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 2-0.

Να θυμίσω τα άλλα δύο παιχνίδια που είναι το ξημέρωμα. Καναδάς Κατάρ για το δεύτερο όμιλο 1 η ώρα. Και στις 4 το Μεξικό κόντρα στη Νότια Κορέα. Μεξικό-Νότια Κορέα στον πρώτο όμιλο. Να θυμίσουμε νωρίτερα Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Τη στιγμή που γίνεται και το 3-0, πάλι ο Μαντζάμπι στο 90 κάνει το 3-0. Ελβετία-Βοσνία 3-0.

Τη στιγμή που η Ελβετία έχει κερδίσει πέναλτι και αυτό το ελέγχεται, ο Γκραντ Τσάκα είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα και θα αναλάβει την εκτέλεση. Όχι, ελέγχθηκε, δόθηκε το πέναλτι.

Και 4-1 ο Γκράνιτ Τσάκα βάζει την τελεία στο παιχνίδι. Όπως τελεία θα βάλουμε και εμείς στη σημερινή εκπομπή. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές, από τις 10 πήγαμε παρέα, η ώρα είναι 12 παρά. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στην πορεία ο άνθρωπος του Προέδρου, ο οποίος της πάει παρέα μέχρι τις 5 το ξημέρωμα. Από μένα τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γεια χαρά!

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής

0: και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22...
1: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 η Der Wetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Ο μήνας έχει 19 Ιουνίου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Der Wetten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα δωρεάν πάντα, 6939-943-943. Το email μας ο nearpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού όσοι θέλετε. sports943.gr. Και βέβαια και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9,43 sports, TikTok και YouTube 943 Der Wetten Sports.

Λοιπόν, συνεχίζεται το Μουντιάλ κανονικά με δύο παιχνίδια που έχουν ήδη τελειώσει. Το αν τελείωσε πριν από λίγο. Να τα πάρουμε από την αρχή. Τσεχία με την Νότια Αφρική, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο Σάντιλεκ, ο Μικαήλ Σάντιλεκ στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0 για τους Τσέχους, αλλά Νότιο Αφρικάνοι στο 83 ισοφάρισαν με πέναλτι του Μοκοένα. Τεμπόχο Μοκοένα έκανε το 1-1, Τσεχία Νότια Αφρική. Το βραδινό παιχνίδι, ένα παιχνίδι στο οποίο στο ημίχρονο δεν είχαμε κάτι, 0-0, άνοιξαν οι ουρανοί. Στο δεύτερο ημίχρονο 5 γκολ, 4-1. Και τα δύο μάτς από ό,τι βλέπουμε και εδώ σήμερα, και τα δύο μάτς γκολ-γκολ. Λοιπόν, τα γκολ για την Ελβετία, ο Ματσάμπι στο 74 έκανε το 1-0, άργησε να μπει το πρώτο γκολ, από το 74 μέχρι το 97 μπήκανε παρακαλώ 5 γκολ. Στο 84 ο Βάργκας έκανε το 2-0, ο ίδιος παίκτης ο Μαντζάμπι έκανε το 3-0 στο 90, στο 93 μείωσε ο Μάχμιτς για την Βοσνία Ζεγοβίνη και στο 97 με πέναλτι ο Χάκα, ο Τσάκα μάλλον έκανε το τελικό 4-1. Από το 80 έπαιζε με 10 η Βοσνία λόγω αποβολής του Μουχα Ρέμοβιτς. Εύκολη νίκη για Τσεχία, ένα πράγμα το οποίο δεν φάνηκε από την αρχή, στο 0-0 στο ημίχρονο, αλλά μετά είπαμε μετά το 70 μπήκαν 5 γκολ παρακαλώ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται, μία η ώρα σε περίπου από τώρα 50 λεπτά Καναδάς Κατάρ και αργότερα 4 η ώρα, πολύ ωραίο μάτς, σπουδαίο μάτς, αλλά είναι πολύ αργά, τώρα δεν ξέρω όσοι μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Μεξικό, Νότια Κορέα, δύο ομάδες έχουν από 3

καλημέρα να πούμε, να ξεκινήσουμε τις καλημέρες. Τα φιλαράκια που έστειλε μήνυμα, ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Περιμένω Καναδά, άσο και over 1,5 και άσο το Μεξικό, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Να και ο φίλος μου ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλη, Νικόλας, Καματερό, αϊκάρα μόνο εκεί στο φούρνο. Γεια σου Νικολάκη μου, καλή δουλίτσα. Λοιπόν, έχουμε και δωράκια, δύο για όλους φίλους και τις φίλες. Το πρώτο είναι ταξιδάκι στην Σύφνο, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ. Εκεί θα έχετε και πολύ ωραίο φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, δηλαδή και μεσημεράκι και βραδάκι, μια χαρά είστε. Θα πάρετε και ένα δωράκι από τα καταστήματα Νανινό, εδώ που είναι η γειτονιά μας, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχές, πολύ εύκολα, πολύ απλά, με ένα μηνυματάκι στο Viper του σταθμού, στο 6939-943-943, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, 5η 25 Ιουνίου, το πρωί, 9 με 10, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πούρναρα, η Ελλάδα σήμερα. Και το δεύτερο δωράκι μας, διαδικασία ακριβώς η ίδια, η κλήρωση θα γίνει πάλι την Πέμπτη. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Στείλτε λοιπόν μηνυματάκια και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Μπιλάρα καλημέρα, καλά ξεκίνησε το σηματάκι για μένα σήμερα με 2 γκολ. Πιάσαμε και την Τσεχία και την Ελβετία. Στο γκολ περιμένουμε άσο και over 1,5 και ο φίλος μας εδώ τον Καναδά και γκολ την Νότια Κορέα με το Μεξικό. Για το φίλο τον Γρηγόρη Μπιλάρα καλημέρα, να ρωτήσω κάτι, ένα παιχνίδι αν ξέρεις πόσο τελείωσε, ένα παιχνίδι στην Ισπανία για τον μπάσκετ, για τους τελικούς. Φίλε μου, το έχω μπροστά μου, έπεσε στην περίπτωση. Νίκησε Μπαρσελόνα στο League, μάλλον στο Game 1 των τελικών. Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-1 η σειρά. Κέρδισε η Μπαρσελόνα 112-113, παρακαλώ, 225 πόντους, πολύ μεγάλο μάτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Λέω φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση.

φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Βασίλη. Με το Μουντιάλ ευχαριστιόμαστε μπαλίτσα. Ακόμα και ομάδες που δεν έχουν βαριές φανέλες παίζουν καλό ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο.

Μας ακούτε και από πολλές περιοχές εκτός Αττικής με αναμεταδόσεις. Στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, μας ακούτε στους 94,3. Στη Βιωτία και στη Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Νομός Ηλίας, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζακυνθό 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6. Έτωλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Και στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας από το Prime Radio 103,7. Βέβαια και στην Κύπρο μας, Super Sport FM Κύπρου 104. Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη και σε όλη την Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Καλημέρα Μπιλάκο, ξεκινήσαμε καλά με την Ελβετία. Αναμένουμε Τζίτζι να πάμε πάλι ταμείο, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Καλημέρα Βασίλη, ο Χάτζημαν που χάθηκε είναι σε κούρα ομορφιάς. Ξεκουράζεται, καλοκαιρινές διακοπές.

Εντάξει, Μπιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ο Ανδρέας από την Πάτρα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας.

σύμφωνα με τους Σέρβους τώρα κάποια θεματάκια να διαβάσουμε εδώ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έρχεται Αθήνα για τελικές συζητήσεις με Παναθηναϊκό, σύμφωνα βέβαια με πράγματα που βγαίνουν από τη Σερβία.

για την Βραζιλία. Παίζει δεύτερο μάτς με την IT μετά την πρεμιέρα το 1-1 με το Μαρόκο. Παίζει με την IT. Οριστικά νοκάουτ ο Νεϊμάρ και για αυτό το μάτς.

Βγήκαν και βγήκε αναλυτικά και ψηφοφορία τον καλύτερο παίκτη φέτος για την Super League, εκεί που σάρωσε ο Πινέδα με 66,69, ο Τζολάκης δεύτερος 14,54, ο Ανδρούτσος τρίτος με 6,54, Κωνσταντέλιας 2,88, Τετέι 2,55%, Αθανασιάδης 1,6, Τούμτα 1,46.

Βίας που είπε ο Τζίτζης, ο άνθρωπος είναι μεγάλος μάγος. Ναι, είπε το βράδυ ο Τζίτζης, είπε παιδιά 3-1 την Κολομβία. Και ήρθε 3-1. Μεγάλος Τζίτζης, μεγάλος πρόεδρος. Βέβαια δεν ξέρω σήμερα αν θα έρθει, δεν μου έχει κάνει κάποια, δεν μου έχει στείλει κάποιο μήνυμα. Λογικά θα έρθει, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο.

Και ένα θεματάκι διαβάζω για το ψηλότερο και τον κοντρύτερο παίκτη του Μουντιάλ του 26, τώρα δηλαδή. Ο θεματοφύλακας της Αυστρίας, ο Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν, είναι 2,06 μέτρα. Βλέπει δηλαδή τον κόσμο από τα 2 μέτρα και τα 6 εκατοστά. Και ο Παναμέρος εξτρέμ Σέζαρ Γιάννη της Κομπρεσάλ, περί στη Χιλή, είναι 1,60. Ο ψηλός και ο κοντούλης που λέμε, 2,6 και 1,60, αλλά και οι δύο μπορούν να παίζουν

Ναι, σήμερα Παρασκευή, από ό,τι γράφουν εκεί στη Σερβία, θα έρθει ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα για να μιλήσει με τον Γιάννα Κόπουλο, να δούμε τελικά τι θα γίνει, και αυτό έχει γίνει κάποιο σύριαλ.

από το Μόναχο, Μόνο Αεκάρα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Το παιχνιδάκι το δεύτερο ξεκινάει μία η ώρα, φίλε. Είναι ο Καναδάς με την IT. Χαμηλά, μάλλον με το Κατάρ, συγγνώμη. Χαμηλά ο Άσος, 1.30. Το Χ 5.30. Το διπλό στο 10.5. Και αργότερα 4 η ώρα, Μεξικό, Νότια Κορέα, 2.09 ο Άσος. Το Χ 3.15. Το διπλό στο 3.90.

Έχει και δύο παιχνίδια 3 η ώρα. Ένα για το πρωτάθλημα Β' κατηγορία Αργεντινή στην Sport Recife με την Ατλέτικο Γκόιανσε. Και την ίδια ώρα ένα παιχνίδι από τη Χιλή Σίλε με την Χίλη.

Πέρα τώρα που έχουμε δει, που έχεις δει τα παιχνιδάκια του Μουντιάλ, την πρώτη αγωνιστική, τι βλέπεις, προβλέπεις για φαβορί? Εντάξει, ακόμα νωρίς, παιδιά, είναι πρώτο μάτς, είδαμε. Η Αργεντινή έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Το Μεξικό το ίδιο. Η Αμερική το ίδιο. Η Αγγλία χτες έδειξε σπουδαία πράγματα, ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς, τα πρώτα μάτς είναι. Έχουμε ακόμα δρόμο να τελειώσουν τα παιχνίδια των ομίλων και να πάμε μετά στα play-off. Και η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλή, πολύ καλή. Γενικά ένα μουντιάλ το οποίο έχει αρκετά γκολ. Βέβαια οι ώρες είναι λίγο κατάλληλες να δούμε τα παιχνίδια όλα. Έχει αρκετά γκολ, δεν είναι και λίγα τα γκολ που μπαίνουν. Πολλά γκολ. Μόνο ένα παιχνίδι έχει σπάσει από ό,τι έχει σπάσει. Έχει γίνει μεγάλη έκπληξη τέλος πάντων το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, εκεί που ήρθε το 1-1, που ήταν μεγάλη γκέλα για τους Ισπανούς. Από εκεί πέρα και η Πορτογάλια έκαναν γκέλα από χτες. Η Τουρκία έχασε από το πρώτο μάτς 2-0 από την Αυστραλία. Εντάξει, γενικώς έχουμε ομάδες που σκοράνουν γενικώς πολλά γκολ. Νομίζω λίγα παιχνίδια δεν έχουν έρθει γκολ-γκολ. Δηλαδή δεν ήρθε γκολ-γκολ, αν θυμάμαι καλά, η Αιτή με τη Σκωτία που ήρθε 0-1. Ποιο άλλο παιχνίδι έτσι δεν είχαμε γκολ και από τις δύο πλευρές? Νομίζω άλλα δύο παιχνίδια είναι. Α, εχθές το παιχνίδι που είδαμε εδώ με τον Τζίτζι το 1-0, η Γκάνα με τον Παναμά. Και νομίζω άλλο ένα μάτς ήρθε που δεν ήρθε γκολ γκολ, άλλο ένα παιχνίδι πρέπει να είναι.

να πω παρέα μας και το μπιστρό. Το μπουκαλάκι μας θα κληρωθεί σήμερα το πρωί για ένα φίλο ή μια φίλη εκεί στο μπιστρό, στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη. Διαλέγεται ή σήμερα Παρασκευή με ελληνική βραδιά ή αύριο Σάββατο με βραδιά με μουσική house. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού λίγο πριν τις 5 η κληροσούλα μας.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30. Να ακούσουμε το πρώτο μας έτσι μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports.

Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, τον γραφίστα που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μπιλάκο μου. Μπιλά, τι βλέπεις για τα μάτς που ξεκινούν σε λίγο και το πρωί το Μεξικό με την Νότια Κορέα? Ξέρω εγώ ρε φίλε, έτσι πως πάντα πράγματα, όλα γκολ τα βλέπω. Θα βάλει γκολ και το Κατάρ με τον Καναδά.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη εκεί στο Περίπτερο. Αντώνη μου, καλή βαρδιά.

Ξέστε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Βλέπουμε ωραίο μουντιάλ. Ναι, ωραίο μουντιάλ βλέπουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, βλέπουμε. Οι ώρες είναι λίγο παράξενες, λίγο ακατάλληλες. Εκεί που παίζουν στο Μεξικό, Καναδά και Αμερική έχουμε διαφορά, τουλάχιστον εδώ εμείς στην Ελλάδα. Διαφορά αρκετών ωρών. Κάποια παιχνίδια που είναι σπουδαία μας είναι αργά. Αλλά γενικώς βλέπουμε ωραίο μουντιάλ με πολλά γκολ.

Από το πρόγραμμα είπαμε, σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι Καναδάς με το Κατάρ, 4 η ώρα Μεξικό Νότια Κορέα και το βράδυ στις 10 Αμερική με την Αυστραλία, ωραίο μάσα είναι και αυτό. Το Σάββατο, μία το ξημέρωμα, θα ξημερώνει Σάββατο, Σκωτία Μαρόκο, 3:30 Βραζιλία Αϊτή, 6 το ξημέρωμα Τουρκία Παραγουάη, 8 το βράδυ του Σαββάτου Ολλανδία Σουηδία και αυτό ωραίο μάτς, ευρωπαϊκό μάτς, και 11 η ώρα Γερμανία με την ακτή Ελεφαντοστού.

Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα Μπιλ, καλημέρα στην παρέα. Βάλαμε η κλήρωση για τη Σύφνο. Φίλε, σε έβαλα, είσαι ok. Είπαμε παιδιά, εκκληρώσεις για τα δώρα που δίνει ο σταθμός θα γίνει την άλλη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, το πρωί 9 με 10 με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Μιλάμε για το ταξιδάκι στην Σύφνο και το γεύμα «Η Δείπνο» για το κοράλι στη Βραβρώνα. Όλα αυτά την άλλη Πέμπτη κληρώσεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, να στείλετε μήνυμα, όνομα, επώνυμο, Σύφνος ή κοράλι στο Viber του σταθμού.

Να το καταφύλω πρώτα να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες δοτικές μας. Αν έχουμε κάτι μεταγραφικά, μισό λεπτάκι να μπούμε να τα δούμε. Για τον Ολυμπιακό γίνεται ένας χαμός με τον Μάρμολ, ο οποίος λίγες ώρες πριν ήταν κοντά στον Ολυμπιακό. Τώρα οι Ολλανδοί γράφουν, βέβαια οι Ολλανδοί το γράφουν, ότι ο παίκτης κλείνει στην Φέγενορτ. Και αυτό είναι σύριαλ με τον παίκτη τον Μάρμολ. Λίγες ώρες πριν είπαμε ότι ισπανικά μέσα τον ήθελα να μια ανάσα από τον Ολυμπιακό. Τώρα Ολλανδί υποστηρίζει το 24χρονο στόπερ αλλάζει προορισμό και θα πάει στην Φέγενορτ. Αυτά βέβαια βάσει των δημοσιευμάτων από την Ολλανδία. Και από ό,τι γράφω στην Ολλανδία εκεί, ότι είναι πεισμένος ο παίκτης από το πλάνο του νέου τεχνικού διευθυντή της Φέγενορ, του Ντέβι Ριγκό, επιλέγοντας τον Ολλανδικό σύλλογο που του χρόνου θα είναι στο Champions League. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση και περιλαμβάνει 3 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους υπογραφής, ποσό που η πλευρά του παίκτη πράγματι ζητούσε, καθώς και τραετές συμβόλαιο με αποδοχές που καμία ομάδα της La Liga δεν μπορούσε να πλησιάσει. Ο Μάρμολ αποτελούσε επίσης στόχο της Deportivo La Coruña, όμως οι απαιτήσεις του έφεραν εκτός των οικονομικών δυνατοτήτων της ομάδας από την Deportivo δηλαδή. Βέβαια για αυτά που γράφονται ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει καμία επίσημη θέση από ό,τι διαβάζω. Τελικά περιμένουμε παιδιά και αυτό γίνεται σύριαλ, ένας μήλος πραγματικός. Λίγες ώρες πριν λέγανε ότι στην Ισπανία ότι είναι μια ανάσα τον Ολυμπιακό, τώρα πριν από λίγες ώρες ότι είναι πολύ κοντά στην Φέγενορντ. Να δούμε τι θα γίνει με τον παίκτη

υπάρχει ακόμα ένας παίκτης, ο Ζόελ Ρόκα, που θέλει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει μάχη και με την Οσασούνα και με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι πάει πολύ στην ισπανική αγορά, λογικό είναι.

0: Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα που πρέπει να σηκώσετε τα χέρια ψηλά όλοι. Δεν είστε εδώ κοντά μας, είστε σπίτια σας, στη δουλειά σας, αλλά σηκώστε τα χέρια και χειροκροτήστε, γιατί έκανε μεγάλη είσοδο ο κύριος Τζίτζης, ο οποίος χθες το πρωί πριν φύγουμε σας είπε γκολ γκολ την Ελβετία και over, σας είπε 3-1 την Κολομβία. Τι άλλο θέλετε, εδώ ο μεγάλο Τζίτζης και πάλι στην παρέα μας, έτοιμος να περιγράψει βέβαια και τον αγώνα Καναδά με το Κατάρ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Έκανες μεγάλο ταμείο πάλι χθες, έδωσες στο Ρομπίνιο λοιπόν λεφτά.
1: Έδωσαμε λεφτά, μοιράσαμε σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στην Ελλάδα σε όλοι. Εξωτερικό, Καναδά, Αμερική, Αυστραλία, Καμπουρό, Τάσος, Μελβούνι. Να πούμε επίσης καλημέρα στην Κύπρο, πάντα ελληνική. Ο φίλος μας εκεί πέρα, καλημέρα στο Δημητάκη στο Όσταγκαμ.
0: Όσταμπρουκ, Όσταμπρουκ.
1: Να πούμε καλημέρα επίσης και στο Ροσβάνι, ακόμα πανηγυρίζει.
0: Με την Ομόνια πήρε πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια.
1: Μετά πανηγυρίζει ένα χρόνο ακόμα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα για το καινούργιο πρωτάθλημα. Καλημέρα επίσης να πούμε και στο φίλο μας στο Στουγκάρι, τον ξέρω.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έχετε διακοπές για 5 μήνες. Λοιπόν, δώσαμε χτες 3-1 Κολομβία το βράδυ πριν φύγουμε.
0: Τράπεζα.
1: Γκολ γκολ σήμερα το απόγευμα.
0: Τσεχία.
1: Την Τσεχία.
0: Και γκολ γκολ την Ελβετία και over.
1: Και over. Εγώ πήγα ταμείο πάντως.
0: Εσύ πήγες ταμείο, Τζίτζη.
1: Εγώ πήγα μέχρι στιγμής, έχω πάρει 50 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει άλλα 30.
0: 80.
1: Έχω πάρει άλλα 60.
0: 140.
1: Και περιμένω, έχω παίξει γκολ γκολ την Ελβετία και over.
0: Το παίξαμε, το πιάσαμε αυτό.
1: Ναι, και έχω παίξει γκολ γκολ τον Καναδά.
0: Με το Κατάρ, γκολ γκολ, ε.
1: Ναι, και 2-25.
0: Μεγάλη απόδοση.
1: Και γκολ γκολ το βραδινό.
0: Το πρωινό, το Μεξικό.
1: Μεξικό,
0: με την Νότια
1: Κορέα. Με την Νότια Κορέα, γιατί αυτοί οι Μεξικάνοι είναι λίγο 1,90, 1,84,
0: 1,85.
1: Και οι άλλοι 1,78, 1,80.
0: Θα μπουν γκολάκια.
1: Θα μπουν γκολάκια, παίζουν οι δύο κοντύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Μεξικό, οι δύο κοντύτερες, δεν έχει άλλες. Οι Ιάπωνες είναι πιο ψηλοί.
0: Ναι,
1: και έχουν και ένα ψηλό τερματοφύλακα οι
0: Ιάπωνες. Ψηλά,
1: ναι.
0: Για πάμε μια γραμμούλα και εδώ είναι ο Τζίτζης. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα. Θα έχουμε και περιγραφή του αγώνα με τον
1: Σήμερα έχουμε πίτσα.
0: Α, έχουμε πίτσα σήμερα και διάφορα άλλα.
1: Χάνει ο φίλος μας Στρατάκης.
0: Να τον κάνω εγώ, δεν γίνεται να τον κάνω.
1: Και σουμπλάκι, κοκακόλες.
0: Τα πάντα όλα. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον Δεμέλο, τον Δωμάζο, τον Πελέ, τον Μαραντόνα.
2: Μπράβο, μπράβο, είσαι μάγκα.
0: Ναι, είμαι από αυτό.
2: Τα καλύτερα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Ιντερμπέτε σπορ, μπράβο, μπράβο, Τζίτζη, έτσι σε θέλω.
1: Ναι.
2: Να κάνεις μετάδοση.
0: Έτσι.
1: Μα όχι μόνο. Δίνουμε και αποτελέσματα.
0: Βέβαια,
1: και στοιχηματικά έχουμε στείλει τον κόσμο ταμείο.
2: Ναι, με φέρνεις λες και είμαι μέσα στο γήπεδο. Ακούτε τώρα, γιατί πήρα πιο πολύ τηλέφωνο για εσάς και πήρα τηλέφωνο για να ευχαριστήσω ένα μεγάλο άντρα που μεγάλωσε στον Κολονό. Το Μπιλ Μπαϊσιντάξη ήρθε 300 χιλιόμετρα κάτω στην Αμαλιάδα να με δει,
0: ναι.
2: και 300 που γύρισε 600. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πολύ, γιατί αυτό το παιδί έχει μεγαλώσει τον Κολονό και όσα παιδιά έχουν μεγαλώσει τον Κολονό, στο Περιστέρι, στο Ρόφο Αξιωματικών και στο Εγάλο, είσαστε τα καλύτερα παιδιά.
1: Πολύ.
2: Αυτό το λέω δημοσίως. Γιατί μόνο τα καλά παιδιά μπορούσαν να έρθουν στην Αμαλιάδα να με δούνε. Το φίλο του, τον Τεμέλο, τον Δωμάζο Μπατσβάη. Κάναμε και μπανάκι σιγκουρούτα, Βασίλη.
0: Ναι.
2: Να έρθει,
0: θα έρθουμε, θα έρθουμε. Να πάρω τον Τζίζι και θα έρθω. Όχι αύριο.
2: Αύγουστο-Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Που
0: ναι.
2: Θα είναι ελεύθερο το σπίτι, τώρα περιμένω Αμερικανούς.
0: Ωραία.
2: Θα έρθει. Θα έρθει
1: οι
2: φαμίλες μου από την Αμερική, από το New York.
1: Ναι, τη Νιου Γιόρκ, Νέα Υόρκη. Καλά είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο καλύτερο παιδί της Κύπρου, στο Θήμιο μου τον Γιδάκο, στην Ελένη μου, στην Ελένη μου από το Επιτάλιο, να πάρουν τηλέφωνο.
0: Πάρει, θα πάρει,
2: να τους ακούσω. Και στο Βασιλάκι μου τον Καραπιάλη και στον Νίκο τον Πρίτανη από τη Λάρισα. Να είσαστε καλά.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και έτσι, μπράβο. Μου φωτίζετε τη νύχτα. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα. Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, εδώ μηνύματα έχουν έρθει.
1: Πάμε.
0: Ήδη. Καλημέρα, παιδιά. Ο Δοστοτήρας, ο Τζίτζαρος. Αλέξανδρος Περιστέρη. Παιδιά, τα έχει πάει τρένο στο Μουντιάλ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Δοστοτήρας.
1: Ναι, αφού ότι είναι.
0: Παναγιώτης, καλημέρα, ναι. Στον Άρχοντα της Νύχτας. Γεια σου, Βασίλη μου, καλή εκπομπή. Παναγιώτης από τον Μπιστρό είναι, σε περιμένει. Θα πας κάθε φορά,
1: ναι, θα
0: ή όχι.
1: Πάω.
0: Πότε θα πας.
1: Θα πάω, ναι.
0: Ναι.
1: Α, ή αύριο ή το Σάββατο που δεν έχουμε εκπομπή.
0: Συντονισμένος πάντα. Α, και πρόεδρος μας εκεί, μεγάλη μας τιμή, κύριε Τζίτζη. Σε περιμένουν εκεί τα κορίτσια, η Σταυρούλα, η Μερούλα και τα υπόλοιπα κορίτσια να σε αποθεώσουν και αυτές, γιατί έχουν πάει ταμείο. με τα προγνωστικά σου, κύριε Τζίτζη.
1: Παναγιώτης πάει, πάει.
0: Παναγιώτης πάει ταμείο, πάει ταμείο, πάει περπάτημα.
1: Μερούλα, Ανούλα και η Σοφία, όπως είπες.
0: Μερούλα, Σταυρούλα. Σοφία, ναι, ακόμα δεν έχουμε.
1: Νομίζω θα έρθει η Σοφία. Είναι μπορεί να είναι καμία φίλη τη Σαβούλα.
0: Μπράβο, μπορεί να έχει καμία φίλη τη Σαβούλα που λέει τη Σοφία.
1: Ωραία, οπότε είναι... να δώσουμε τα φιλιά μα και εκεί.
0: Πάει τώρα για περπάτημα.
1: Παναγίτη πάει για περπάτημα, σήμερα θα μα ακούσει ο Μπέλο το ίδιο.
0: Εχθέ δεν πήγε για περπάτημα.
1: Σήμερα πάει.
0: Σήμερα, πάει,
1: σήμερα, σήμερα που θα έχουμε και γκολ πολλά στον Καναδά.
0: Θα ακούει, να περπατάει.
1: Α, έχει πάει μαζί τα
0: Hi-Fi.
1: Το που έστω και ακούει.
0: Έτσι. Ωραία. Γεια σου κύριε Παναγιώτη, κύριε Παναγιώτη και στον Πιστρό. Πολλές πολλές καλημέρες φιλαράκο μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Να πούμε για την καλημέρα μας στο τυράκι τον Μπέλο.
0: Μπέλο, ο Τύρης Μπέλος.
1: Αυτός ακούσει.
0: Μεγάλη μορφή. Στο μαγαζί ακόμα αυτός.
1: Α, θα ακούει όμως, ακούει και από εκεί αυτός.
0: Αν δεν έχει δουλειά το κατάστημα θα ακούει, θα έχει βάλει και θα ακούει. Στρατάκης δεν ξέρω που είναι.
1: Δημήτρης Στρατάκης.
0: Έχασε.
1: Σήμερα. Δωδεκάρα Δημήτρη.
0: Δωδεκάρα πίτσα κύριε Δημήτρη.
1: Σουβλάκια, κοκακόλες.
0: Τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και την καλημέρα μας και στον Περιτερά που μας χαιρέτησε, ο Σάββας.
0: Ναι.
1: Μας είπε την καλημέρα. Και σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον κόσμο, Άννα, Κατερίνα, Μαρία, Αφροδίτη.
0: Αρχίσαμε τα.
1: Να δώσουμε χαιρετήματα στον πρόεδρο του, τον νέο πρόεδρο του Χαϊδαρίου, του Λύκου Χαϊδαρίου.
0: Ναι.
1: Το φιλαράκι εκεί πέρα που ανάλαβε την ομάδα. Και με πάτζερ 50 χιλιάρικα πιστεύω θα γίνει χαμός.
0: Μια σωστή σπάση.
1: Ναι, πολύ καλή, καλή, πολύ καλή κίνηση. 50 χιλιάρικα για αρχή είναι καλά.
0: Ναι.
1: Σύντα μέλη.
0: Ο φίλος, λοιπόν, ο φίλος ο Δήμος Απαλιάδης μου λέει: αν έχεις κανονίσει την Αντιούλα για να στείλεις το τελικό του Μουντιάλ να μεταδώσει το παιχνίδι.
1: Α, να πω και την καλημέρα μου στο Ροπίνιο που τον έστειλα ταμείο με 3-1 Κολομβία, παρακαλώ. Ναι. Δεν ξέρω αν έστειλε μήνυμα.
0: Έστειλε νωρίτερα.
1: Έστειλε για να δούμε. Να, να δούμε.
0: Ροπίνιο. Ο Σπύρος Μπιλάκο,
1: ναι,
0: μου,
1: ναι,
0: ήρθε το πρωί και το 3-1 της Κολομβίας το είπε ο μεγάλος Τζίτζης.
1: Μάγος.
0: Να και ο Στρατάκης.
1: Ο μεγάλος Τζίτζης μάγος.
0: Μάγος είσαι.
1: Όπως ο Τζοβάνι.
0: Μαγεύει. Όπως ο,
1: πω...
0: όπως ο Μέση.
1: Ή όπως εκτός εκείνος από την Κάνα που έκανε.
0: Α, ναι, ο μάγος στην Κερκίδα.
1: Ο μάγος στην Κερκίδα δεν πιάσε τα μαγικά του όμως. Λοιπόν, α, έστειλα και ταμείο στο 95, παρακαλώ.
0: Αυτό το Ροπίνιο
1: και άλλους ανθρώπους. Το Γιάννη, τον Νίκο.
0: Βέβαια.
1: Και πέρα, Γιάννη και Νίκος.
0: Ο Στρατάκης, καλημέρα στην παρέα. Δυστυχώς έπρεπε να φύγω εκτάκτος σαν να έφαγα. Ευχαριστώ πολύ. Να σου κάνω, έχασε την πίτσα.
1: Άρα, Στρατάκη, φίλε μου, δεν πειράζει.
0: Ο κόσμος όλος, λέει ο Δημήτρης ο Στρατάκης.
1: Ναι, ταμεία, κύριε Δημήτρη Στρατάκη, φίλε μου, θα φάμε εμείς τα και θα σου φυλάξουμε. Φυμάσαι.
0: Τζίτζης δάσκαλος, πρόεδρος.
1: Μπορεί να φας 6 κομμάτια εσύ.
0: Πόσα?
1: 6.
0: Όχι, ρε, μεγάλη είναι.
1: Πρόσεχε. Είναι 12 μεγάλη.
0: Εντάξει, θα τα φτιάξουμε όλα.
1: Θα φτιάξουμε. Να δώσουμε και την καλημέρα μας στο Δημητράκη, το Στρατάκη, λοιπόν, που είναι φίλο μας και με ακούει ευτυχώς. Έχει πάρει τα δικά μου.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς, γιατί άμα δεν μ' άκουγε.
0: Ήταν δυστυχώς.
1: Να πούμε και την καλημέρα μας στο φιλαράκι που ήταν εδώ την περασμένη. Θυμάσαι, πριν δύο μέρες.
0: Πάνω στο Κατόπις.
1: Κατόπις, φιλαράκι. Εδώ βγαίνουν οι σημαίες, τα κορίτσια. Ένα μελαχνή, δύο μελαχνές. Και βγαίνει ένας διαιτητής.
0: Τι τηλεόραση κοιτάς τώρα.
1: Ναι, ο διαιτητής όμως αυτός που βγήκε φυσάει, ξεφυσάει.
0: Τι βλέπεις, τι το παιχνίδι ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Να βάλω και το άλλο κανάλι, να βλέπω και εγώ.
1: Πλάκα είναι ότι ο διαιτητής βγήκε και φυσάει, ξεφυσάει.
0: Εδώ τι βλέπουμε, εδώ είπαμε γκολ.
1: Ναι. Λοιπόν, θα δώσουμε τα προγνωστικά ακριβώς σε ένα λεπτό.
0: Ναι,
1: να και... πούμε ότι ο διαιτητής φύσαγε ή ξεφύσαγε, τώρα αυτό δεν το βλέπω καλά.
0: Γιατί?
1: Γιατί μάλλον τον έχουν πάρει κανένα τηλέφωνο από πάνω.
0: Ζεστανόταν, ρε φίλε.
1: Μήπως του βάλουν κοιτά, Καναδά σήμερα. Μήπως βάλουν, λέει ο Τζιτζι, στο πονηρό του το μυαλό. Να, πάλι φυσάει, ξεφυσάει. Μήπως βάλουν κάνα Μεξικανοαμερικάνο, Νέα Αμερική.
0: Καλώς ήρθες, τεράστιε Τζιτζι. Είσαι ένας και μοναδικός σήμερα. Θέλω Καναδά, άσο και over 1,5 και goal το Μεξικό. Φτιάχτα, λοιπόν. Τζίτζι, μάγε, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Λοιπόν, ο Ρομπίνιο. Και ξεκινάμε λοιπόν να πούμε σήμερα τα προγνωστικά μου για
0: γρήγορα,
1: τα δύο ματσάκια.
0: Ναι. Το ένα ξεκινάει σε λίγο. Ναι, σε 9 λεπτά.
1: Έχει ακόμα. Ναι, από είναι του ύπνου, αυτά όλα.
0: Ύπνου, όχι ύπνου. Του ύπνου.
1: Του ύπνου, ναι.
0: Σαρδάκι γράφεση.
1: Του ύπνου. Του ύπνου. Ναι. Ακουστούν του ωραίου Καναδά και τη ομάδα του Κατάρ που κατάφερε στο 90 τόσο να κλέψει τον πόντο τη. Τη Ελβετία που έριξε σήμερα 4.
0: Και το έγινε το 4-1, φίλε, έγινε από το 70 και μετά, ρε φίλε.
1: Ναι, και με κόκκινη.
0: Στο 70 και βάλαμε μετά 5 γκολ.
1: Και πρόσεχε τώρα. Έπιασε τον αγώνα με κόκκινη Βοσνία.
0: Ναι, στο 80 έφαγε κόκκινη. Ο Μαχμούροβιτς, κάπως έτσι.
1: Το γκολ μπήκε όμως το 93 της Βοσνίας.
0: Και στο 97 το άλλο.
1: Ναι, εμάς δεν μας πειράζει.
0: Όχι, ναι.
1: Πια, εγώ περίμενα το γκολ της Βοσνίας. Ήταν όπως ένα γκολ over.
0: Και μπήκε.
1: Και με 10. Να δεις τι μεγάλος παίκτης είμαι. Και
0: θες γκολ στο 95 πάλι.
1: Στο 95 στείλα πολύ κόσμο.
0: Καθυστερείς πληρωνόμαστε.
1: Ρομπίνο, Νίκο, Γιάννη, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και να πω λοιπόν τα αποκλειστικά μου.
0: Για πες τα
1: να ξεκινήσει αυτό το ωραίο ματσάκι που θα γίνει στον Καναδά.
0: Το περιγράψεις εσύ.
1: Ναι, στο νομίζω το Τωρόντο γίνεται. Στο μεγάλο. Πάνω από 70.000 κόσμος. Το γήπεδο είναι αυτή τη στιγμή το 90% κόκκινο, δηλαδή Καναδάς. Και κάπου είναι κρυμμένοι εκεί τώρα, είναι κρυμμένα. Έχει, ναι, φαίνονται. Είναι εκεί κάτι στο βάθος, κάτι άσπρη.
0: Ναι, κατάλαβα, με τις κελεμπίες.
1: Με κάτι άσπρη που αν βάλεις και το κόκκινο, νομίζω ότι είναι και αυτή η Καναδά. Γιατί είναι κόκκινο άσπρο Καναδάς.
0: Είναι αυτοί οι κελεμπίες όμως. Φοράνε κελεμπίες αυτοί.
1: Πρόσεχε όμως, οι ομάδες είναι και δύο με κόκκινες φανέλες άσπρες. Ναι. Αλλά το, και οι σημαίες του σκητά είναι κόκκινες άσπρες. Τέλος πάντων, τώρα παίζει ο εθνικός ύπνος της Κατάρ.
0: Κατάρ αυτός.
1: Που είναι σαν τους Ιρακινούς και αυτοί. Να, η κελεμπίες. Να,
0: θα
1: τα έχουμε ωραία σήμερα. Θα μεταδώσουμε ωραίες. Κελεμπίες μέσα τα πάντα. Οι Κατάρ έχουν και κάποιους μαύρους, αντίθετα με το Ιράκ που έχει όλους μουστάκιδες. Ε?
0: Δεν παίζει το Ιράκ.
1: Όχι, λέω με το Ιράκ.
0: Ιράκ είναι, όλοι... έχουν μουστάκι για έτσι.
1: Μουστάκι δεξιά, ένα μουστάκι, ο επιθετικό μουστάκι.
0: Να, κοιτά.
1: Ναι, κελεμπίες. Κοίτα εδώ, κελεμπίες.
0: Αυτή ξέρει, όλοι αυτοί είναι προπολογισμό τη Ελλάδα, ε, αν του βάλει μαζί. Εντάξει, τα λεφτά που έχουν αυτοί εκεί που βλέπει τώρα είναι προπολογισμό όλη τη Ελλάδα.
1: Αλλά θα παίξει δυνατά το Κατάρ. Γιατί έχει πάρει τον πρώτο πόντο.
0: Ένα πόντο έχει, εντάξει.
1: Ναι, αλλά πρόσεχε, από σημαντικό αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το μάτι το δίνω εγώ goal over. Ο αντίπαλος που έφερε το Κατάρ την ισοπαλία ήταν η Ελβετία, σωστά. Η Ελβετία όμως σήμερα έκανε τη νίκη και πέρασε.
0: 4-1.
1: Πέρασε σήμερα.
0: Γιατί έχει βάλει και 4 γκολ.
1: Έχει βάλει 4 και ένα 5. Και έχει φάει 2.
0: Για ακούστε αναλύσεις.
1: Πρόσεχε με, έχει φάει 2.
0: Ναι.
1: Γιατί φάγει και ένα
0: 1 και ένα τώρα
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Έχει περάσει ό,τι και να γίνει. Με 5 γκολ υπέρ της.
0: Ορίστε, παιδιά, ζήτησε.
1: Αλλά τι θέλει ο Καναδάς σήμερα.
0: Να κερδίσει.
1: 3-2.
0: Όχι,
1: αν μπορεί 3-1. Πρόσεχε, ναι, 3-1.
0: Για να...
1: Ναι, μωρέ, αλλά στο τελευταίο πώς είναι μαζί.
0: Εντάξει.
1: Το πιασές, το φαινόμενο.
0: Θα περάσω και οι δύο όμως.
1: Αλλά για να δούμε και κελεμπίδες. Κοίτα τι ωραίο γήπεδο. Κοίτα το στάδιο.
0: Τελειά, μιλάμε για.
1: Μιλάμε το στάδιο.
0: Σαν να είστε μέσα εκεί τώρα, μιλάει ο
1: από πάνω, κοίτα λες και έχει πορτατίφ.
0: Ναι, πορτατίφ.
1: Το βλέπεις ότι είναι κλειστό, ε.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις ότι είναι κλειστό από πάνω. Να, τώρα θα το δείξει. Είσαι λίγο πίσω εκείνη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Σου πήξε το γήπεδο.
0: Έχει την άλλη τηλεόραση που είσαι μπροστά.
1: Να το, κοίτα το.
0: Ναι.
1: Η Βασίλη κλειστό γήπεδο. Κοίτα
0: ναι, ναι.
1: Γήπεδο, άρα.
0: Αν βρέξει από πάνω, όμως βρέχει το στο κέντρο του γήπεδου.
1: Ναι, άμα θέλουν αυτοί, κοίτα το, μεγάλη είναι.
0: Ναι.
1: Άμα θέλουν, το κλείνουν.
0: Ναι, τώρα κάνει ζέστηκε όμως.
1: Ναι. Κάτσε γιατί έχει
0: φτάσει
1: στο Καναδό, είδε τι έγινε.
0: Έβρεχε.
1: Με την βροχή. Ναι. Να πούμε επίσης ότι ο Καναδάς αυτό το γήπεδο το χρησιμοποιεί και σαν ράγκμπι.
0: Ναι.
1: Αυτό το δικό της, το
0: ποδόσφαιρο. Τα ξέρατε, παιδιά, αυτά τα ξέρατε.
1: Με τα χέρια και βαράει σουτ. Τώρα παίζεται ο εθνικός ύπνος. Καλά το είπα τώρα, ε.
0: Καναδάς.
1: Καναδά, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ για μένα σήμερα δεν θα υπάρχει το 0. Ξεχάστε το. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η ισοπαλία μπορεί, αλλά το 0 όχι.
0: Ναι, μπάρθει ο διάσμο.
1: Φίλε, να πούνε γκολ.

0: Βοσνία Ζεγοβίνη με το Κατάρ.
1: Πόσοι λοιπόν θα έχει το Κατάρ? Δύο, άμα πάρει παλιά.
0: Ναι.
1: Πόσοι έχει ο Καναδάς?
0: Δύο.
1: Θα καίγεται τη νίκη με την.
0: Αχ, η Βοσνία θέλει όμως νίκη να πάρει 4 βαθμούς. Έχει φέρει ο παλιά πρώτο μάτς.
1: Εντάξει.
0: Αλλάζει το πράγμα.
1: Καλή η Βοσνία, πέταξε την Ιταλία έξω, αλλά.
0: Αλλάζει το πράγμα μετά.
1: Έχουμε και λεμπίες. Έχουμε χρυσό μπροστά. Τώρα το χρυσό δεν συγκρίνεται με την μπάλα. Οπότε, παιδιά, σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτούς που έχουν παίξει άσο, διπλό, χ. Σε αυτούς που έχουν παίξει γκολ και over. Το μόνο σίγουρο, σας το λέω ο Τζίτς από τώρα πριν ξεκινήσει το μάτς, άποψη του κυρίου Προέδρου. Του μεγάλου σχολιαστή, goal over σίγουρα.
0: Τελείωσε. Πάμε διάλειμμα.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία.

0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Top στους 98. Ράδιο, Ρούμελι Νιούς.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: τραγούδι τώρα για έναν. Το τραγούδι το έγραψα για ένα φίλο που γκρίνιαζε συνέχεια, που τα βλέπω όλα μαύρα. Λοιπόν, επειδή θυμήθηκα δικά μου παλιότερα, το έγραψα ένα ρεφρέν που έλεγε: είναι όλοι οι δρόμοι ακόμα άγνωστοι και ξένοι. Είναι όλοι οι δρόμοι ακόμα μπρος μας ανοιχτοί. Όλος ο κόσμος είναι εδώ και περιμένει.
1: Και εμείς ακόμα... Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.